Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις, πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Πιλάτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Έκτακτη είδηση.
22: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
22: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
22: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
22: Έργο τέλεια νέα.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
26: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
27: Γιώργη.
28: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
30: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
29: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
30: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
31: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
32: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».
14: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».
6: Όλα καλά, όλα εντάξει.
14: Μια χαρά.
6: Μια χαρά.
14: Τέλος πάντων.
6: Ναι, δεν ήταν βράδυ αυτό το οποίο.
14: Ναι, γενικά στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα,
6: δεν
14: στη Μακεδονία.
6: Όχι, δεν ήταν.
14: Όχι με αυτές τις φωτιές. Δεν ήταν καλά.
6: Δεν ήταν καθόλου καλό το βράδυ. Εκεί στο Ρεόκαστρο οι άνθρωποι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και με μηνύματα που με ενημερώνετε, ακόμα και τώρα υπάρχουν περιοχές της πόλης που μυρίζει έντονα.
14: Ναι, γιατί είναι αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης που καίει και καταλαβαίνετε αυτό, δεν σβήνει τόσο εύκολα.
6: Βέβαια, δεν σβήνει.

0: εκεί πέρα οι πυρκαγιά, έχουν εστιάσει το εργοστάσιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι είδαμε έχουν καεί πάρα πολλές επιχειρήσεις, ναι, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Από ό,τι διαβάζουμε και σπίτια έχουν καεί, αποθήκες. Γενικώς υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καταστροφή στην γενικότερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Και όλα αυτά από έναν 76χρονο,
0: έλεος,
1: λοιπόν, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε κιόλας.
0: Υπό μέθης, πήρε αλκοόλ.
1: Βεβαίως, υπό την επίρρεια μέθης, τέλος πάντων, έκανε εκεί
0: μπαδιές,
1: τα γνωστά,
0: τέτοια, δεν ξέρω
1: τα γνωστά που λέμε εμείς μεταξύ μας, τα γνωστά μπαντιλίκια.
0: Ναι. Λοιπόν, έπεσε σαν χαντάκι, προσπαθούσε να βγει από το χαντάκι, σπινιάριζε, έβγαλε σπινθήρες, δεξιά και αριστερά ξερά χόρτα, γιατί έχουμε και ανοβρία, δεν έχουμε, ναι, δεν θέλει και πολύ.
1: Βάλε και ότι χθες είχε αρκετά δυνατό αέρα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Το κακό έγινε, το κακό έγινε. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, τι να πεις, ελπίζουμε, από ό,τι βλέπω βέβαια ο αέρας
0: έχει κοπάσει,
1: αλλά από ό,τι βλέπω το μεσημεράκι πάλι θα δυναμώσει λίγο.
0: Τέλος πάντων, προσπαθήσουν εκεί πέρα, έχει απαγορευτικό σεξου, γενικά ούτε πεζί, ούτε δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κυκλοφορήσει στο σεξου και
1: λογικό.
0: Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Λογικό το βλέπουμε τώρα μετά από όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Βεβαίως από το βράδυ κοπάζουν οι αέριδες, έτσι δεν είναι? Από το βράδυ, από αύριο το πρωί.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Μακάρι να έχουμε όσο λιγότερα τέτοια περιστατικά φέτος το καλοκαίρι. Βεβαίως το ξέρετε όλοι ότι δεν πρόκειται να τα αποφύγουμε, ό,τι και να κάνουμε. Στα δικά μας τώρα τα τουάρι. Το είπε η μαμά Βερόνικα, μέχρι και η μαμά Βερόνικα έβγαλε ανακοίνωση.
0: Εντάξει, ναι, βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τον Άρη ότι έχουμε τον Κώστα Ντετοκούμπο, θα ριζώσει εδώ στον Άρη για 3 χρόνια. Θα σας διαβάσω.
1: Ακριβώς, σε λίγο θα το πούμε, θα σας εξηγήσουμε. Νομίζω το τυπικό της υπόθεσης ήταν όλο αυτό με τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Πολλά και διάφορα, κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε μέχρι και τα ρολόγια μας να δείξουν 2 η ώρα. Η εκπομπή λέγεται Να είχαμε να λέγαμε. Θα συζητήσουμε πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Άρη, αλλά και δεν έχουν να κάνουν με τον Άρη, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω γύρω από την πόλη, υπάρχουν και άλλα αθλήματα.
0: Έχουμε μπάσκετ Ελλάδα-Πορτογαλία σήμερα 7:30.
1: 7:30 βεβαίως.
0: Έχουμε Grand Prix Formula 1 Βρετανίας. Να πούμε και αυτά.
1: Και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημήτρη Οσαλή.
0: Για να μας
1: διότι
0: πει...
1: μετά από πάρα πολύ καιρό θα μιλήσει εδώ πέρα στην εκπομπή μας.
0: Ναι, γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Να τα βάλουμε σε μία σειρά και τα πράγματα εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο. Είχαμε εδώ πέρα τον έναν Αβραάμ στο Yellow Radio, τώρα έχουμε και Αβραάμ στο...
0: Grand. Στην ομάδα του.
1: Στην ΠΑΕ. Πολλά και διάφορα λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Όπως κάθε Κυριακή πάμε με παλιά λαϊκά τραγούδια. Ξεκινάμε με Αντίπα. Γιατί σε γουστάρω πολύ, απλά πράγματα.

0: 5 Εβδόμου 2026 και έχω να σου πω ότι και δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς, αλλά ναι, και δεν έχουμε και παγκόσμια ημέρα.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Γιατί δεν βάλανε σήμερα?
1: Μόνο γεγονότα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, δηλαδή, αφήσαμε μία μέρα έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς να βάλουμε κάτι.
1: Καλοκαίριασε.
0: Έχω να σου πω ότι σαν σήμερα 1943 αρχίζει η μάχη, λέει, του Κούρσκ. Και αυτό ήταν σως. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση στην ιστορία, λέει, με άρματα μάχης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενεπλάχηκαν, λέει, 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά.
1: Χαμός. 1946, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι.
0: Τι λες, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: 1948, θεσπίζεται, λέει, από τους εργατικούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ωραία. 1996 γεννιέται η Ντόλι, το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό.
0: Το οποίο νομίζω ότι απεβίωσε, έτσι.
1: Θα μου πεις, από το 1996?
0: Ναι, από το 1996.
1: Σίγουρα
0: ναι,
1: απεβίωσε.
0: Ναι, έχει πολλά χρόνια εδώ που τα λέμε. Α, μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 2015, έλα ρε. Λοιπόν, ήταν το δημοψήφισμα τότε, έτσι, της 25ης. Ναι, το όχι, λέει, το οποίο διεξήχθη εκείνη την εποχή και συγκέντρωσε 61,3 στο όχι.
1: Ναι, και 38,7 του ναι, που ναι, μετά έγινε ναι. Τέλος πάντων, άστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάντως,
1: άστο να πάει, άστο.
0: Σαν σήμερα, πάντως, ναι, ήταν το δημοψήφισμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεννήσεις.
0: Έχω να σου πω ότι γεννήθηκε σαν σήμερα Έλληνας σκηνοθέτης ο Νίκος Παπατάκης το 1918, επεβίωσε το 2010.
1: Θα σας πάω σε θανάτους. Θα σας πάω στο 1972, ο Μάριος Χάκας, πεζογράφος και ποιητής, από τους σημαντικότερους Έλληνες διηγηματογράφους, έφυγε από τη ζωή.
0: Παρακαλώ, τα μηνύματά σας θέλουμε στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ πέρα στέλνει ένα πολύ ωραίο συγκινητικό μήνυμα ο Μάκης και αναρωτιέμαι αν το έχει γράψει ο ίδιος, γιατί όλο το μήνυμά του είναι μες στην καλοσύνη σήμερα, διότι ναι, είναι και η τελευταία μας εκπομπή πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, πριν να ναι, σταματήσουμε, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά ξανά από Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν τα έχει γράψει ο Μάκης όλα αυτά τα λόγια.
1: Για διάβασε.
0: Καλημέρα, λέει, στο καλύτερο ραδιοφωνικό ζευγάρι της Θεσσαλονίκης.
1: Ο Μάκης τα έγραψε.
0: Ναι, είσαι σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα. Θα μας λείψεις πολύ.
1: Ναι.
0: Όπως θα μας λείψει, λέει, και η έγκυρη ενημέρωσή σου, λέει, για όλα. Η ευαισθησία, λέει, και το αστήρευτο χιούμορ σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά συνεχίζει, πρόσεξε. Καλημέρα, Πέτρο, λέει, θα μας λείψεις και εσύ, σαν ο γκόλιδος της ραδιοφωνικής κονσόλας.
1: Ο Μάκης τα έγραψε.
0: Με μια φωνή, λέει, σαν γρανίτης. Συνεχίζει τώρα, άκου τώρα, φτάνω, δεν έχει γράψει ο Μάκης. Να περάσετε όμορφα, λέει, όπου και αν πάτε.
1: Γιατί βρε να μην τα έχει γράψει?
0: Όπου και ό,τι και αν κάνετε, και να επιστρέψετε ακόμα πιο δυναμική και δυνατή, με ακόμα καλύτερη διάθεση και όρεξη.
1: Έχουμε όρεξη.
0: Άκου τώρα.
1: Μάκη μου, και εσύ να περάσεις όμορφα το καλοκαίρι με την οικογένεια εκεί, να μπορέσεις να έρθεις σε Ελλάδα και να περάσεις πανέμορφα. Και να ξαναειδωθούμε από Σεπτέμβριο.
0: Ο Αλέξανδρος στέλνει εδώ πέρα, λέει, ότι σήμερα είναι του Αγίου Αθανασίου, λέει, εν άθο.
1: Εντάξει.
0: Οκ, okay, Αλέξανδρε, δεν το γνώριζε αυτό.
1: Κοίταξε, άμα πάρουμε τα πιο σώσε, λέμε εμείς τώρα, δεν λέμε κάθε μέρα όλο και κάτι υπάρχει.
0: Και λέει, βάλτε κάτι, λέει, από Τερλέγκα. Να βάλουμε, αλλά πες μας και εσύ, βοήθα μας λίγο, ποιο να βάλουμε από Τερλέγκα.
1: Θες κάποιο συγκεκριμένο ή βρούμε ένα σου?
0: Ένα, ό,τι μας έρθει. Νάτος και ο φίλος ο Φράγκο, ο οποίος στέλνει και αυτό στο μήνυμά του εδώ στο Viber. Και κάπου εδώ τελειώνει, λέει, ο τραγουδιστής το πρόγραμμα με την τραγουδίστρια και πρέπει, λέει, να πάμε για μπανάκι. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει.
1: Εμείς είμαστε τραγουδιστές.
0: Εμείς είμαστε τραγουδιστές. Και εσείς θα πάτε για μπανάκι?
1: Να πάτε, βρε, να πάτε.
0: Ο Γιώργος, ο οποίος μας στέλνει μια νέα γιορτή, σήμερα είναι, λέει, του Αγίου Κωνσταντίνου, λέει, του μπασκεμπολίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Του Αγίου Κώσταντι το Κούμπο.
1: Λοιπόν, οπότε, μια που το θέτεις έτσι και μου δίνεις πάσα, ναι, ναι, η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Κώσταντι το Κούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι γεννητής.
0: Αφού έμεινε ελεύθερος,
1: ναι,
0: επιτέλους,
1: ναι,
0: από,
1: ναι, ναι,
0: από τον,
1: ναι,
0: Ολυμπιακό.
1: Τα έχουμε πει. 20 Νοεμβρίου 1997 στην Αθήνα, με ύψος 2,10, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Στα μέσα τη σεζόν 25-26 της με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και πλέον υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 29. Ο Αντετοκούμπο στέφθηκε πρωταθλητής NBA το 2020 με τους Los Angeles Lakers. Το 22 κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα με την ASVEL. Το 24 ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κρατώντας το ελληνικό πρωτάθλημα, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Σε εθνικό επίπεδο, ο 29χρονος σέντερ κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο Under 20 στη Β' κατηγορία και πέρσι στην κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της Εθνικής Ανδρών μετά το 2009 στο Ευρωμπάσκετ του 25, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση η Εθνική μας Ελλάδα.
0: Καλά, από βιογραφικό πλούσιο. Ναι, τα έχει κατακτήσει σχεδόν όλα.
1: Με την φανέλα του Άρη μέτρησε 6,7 πόντους, 4,6 rebound και 3 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 9 αγώνες στη Στοίχημαν Greek Basket League.
0: Λοιπόν, βλέπω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο και ναι, το μήνυμα εδώ πέρα του Βασίλη
1: έχουμε
0: και του Πάνου.
1: Και το Στέφανο έχουμε, ναι,
0: ναι. Ναι, σε λίγο παιδιά θα τα διαβάσω. Σε λίγο με τα διαβάσουμε όλα από την αρχή.
1: Λοιπόν, δύο ώρες γεμάτησε.
0: Κάτσε ρε παιδί, μα βάλουμε ένα τερλέγκα που θέλει ο άνθρωπος. Τώρα εγώ με το που άκουσα τερλέγκα, αυτό θυμήθηκα.
1: Εδώ θα παίρνω τις στροφές.
0: Ενέρεση. Αυτό μου έρθει στο μυαλό. Τι θες να βάλω, την Γαρδένια?
1: Όχι, όχι.

θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι το

0: κάνω, τι να κάνω βρε άνθρωπε μου Αλέξανδρε, τι να κάνω δηλαδή, αφού εδώ ο πελάτης θέλει να ακούσει Βασίλη Τερλέγκα, δηλαδή τι να κάνουμε, πες μου. Δεν γίνεται, αφού ζητάει ο άνθρωπος Τερλέγκα, Τερλέγκα θα ακούσει. Λοιπόν, ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να μας καλέσει, να μας πει καλό καλοκαίρι ή να μας πει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ή τι κάνει τέλος πάντων. Μήνυμα στο Viber εδώ πέρα από τον Βασίλη, ο οποίος λέει: άσε, λέει, καήκαμε. Ελπίζω να σβήσει η φωτιά. Η φωτιά, φίλε, είναι σε πολύ καλή.
1: Σε συγκεκριμένο τώρα είναι αυτά τα δύο εργοστάσια που συνεχίζουν και.
0: Ναι, άλλο εργοστάσιο, άλλο να συνεχίσει.
1: Ναι. Είναι οριοθετημένα τα υπόλοιπα. Απλά θέλει προσοχή. Και
0: ναι, οπωσδήποτε.
1: Να μην γίνει καμιά
0: λοιπόν, συνεχίζει ο Βασίλης σε μια πόλη λέει, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία λέει, έχει τη μικρότερη αναλογία πρασίμου λέει, ανακάτοικο.
1: Ναι.
0: Και έχετε λέει και το λίγο πράσινο που μας έχει απομείνει, κάνοντας ναι. την πόλη λέει, και τη ζωή μας αβίωτη. Δηλαδή, Βασίλη, φαντάζομαι εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο πρέπει να μένεις. Φαντάζομαι για να το λες αυτό.
1: Ναι, όπως και να έχει.
0: Περίμενε. Ανικανότητα λέει και ευθύνες σε όλους τους τοπικούς άρχοντες. Λέει ως γενικούς γραμματείς. Κάτσε ρε εσύ, Βασίλη, να πούμε. Εγώ βλέπω και διαβάζω από το πρωί εκεί πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση του Ωραιοκάστρου από χθες έχει κινήσει γη και ουρανό για να αποχείσει τον κόσμο.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε και τι γρήγορα έγινε η ανταπόκριση, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε από όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης έσπευσαν να βοηθήσουν. Αυτό ξέρω εγώ πάντως.
0: Εγώ αυτό που διαβάζω πάντως για το Δήμο και Ωραιοκάστρου είναι ότι πραγματικά από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα, ανοίξανε χώρους, μεταφέρανε κόσμο.
1: Τώρα εντάξει.
0: Τώρα από εκεί
1: δεν
0: και πέρα.
1: Είναι ποτέ δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι, έτσι, να ξέρετε.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2310-328-828, παρακαλώ, πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου,
1: χαίρετε.
0: Γιάννη.
2: Για να έχετε προσωπική άποψη, κάντε μια βόλτα σε αυτούς τους δήμους και δείτε τι θα δείτε για να έχετε προσωπική άποψη. Τα χόρτα είναι 3 μέτρα και στον ένα δήμο και στον άλλο, σε δημοτικά χώρα, σε δημοτικούς χώρους. 3 μέτρα. Χθες είδα το κλειστό γυμναστήριο εκεί του Αλέξανδρου Νικολαίδη,
0: ναι.
2: που το κάνανε προς τη μύρη του Ιμπολίχνη πάνω. Παιδιά, στην κυριολεξία το έχουν σκεπάσει τα χόρτα. Στην κυριολεξία. Ποιος δήμος και ποιο αυτό.
0: Φαντάζομαι εσύ πρέπει να το μύρισες πολύ χθες τη φωτιά στο Φίλιρο είσαι.
2: Κι όμως δεν μύρισα πολύ γιατί πιστούσε αντίθετα, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω, μπορεί να μην ερχόταν προς τη
1: δική θάλασσα. Θάλασσα πήγαινε.
0: Ναι, προς τη θάλασσα πήγαινε, είναι η αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μύρισα, να πω μύρισα θα πω ψέματα. Αλλά να σας πω μια άλλη αλήθεια που δεν βοήθησε ο Θεός καθόλου χθες.
0: Για πες.
2: Με πήρε ο φίλος μου που παρατηρίζει στο Πλαγιάρι.
0: Ναι.
2: Και τι με ήταν, παιδιά, το είπε. Όλη νύχτα είχαν κατακλυσμό μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα.
0: Πού στο Πλαγιάρι.
1: Α, πού έβρεχε.
2: Όχι, στο Πλαγιάρι.
0: Α, πού.
2: Στο Παλιούρι.
0: Α, στο Παλιούρι. Παλιούρι.
1: Ναι.
0: Ναι, κάτω Χαλκιδική λες.
2: Ναι. Όλη νύχτα λέει κατακλυσμό έκανε.
1: Ναι.
2: Πού είσαι ρε Θεούλη μου να το ρίξεις εδώ το νεράκι σου ρε.
0: Ναι, τι αν κάνουμε τώρα, με τον καιρό δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
2: Όχι, δυστυχώς. Αυτό, οπότε όλο αυτό μας έκοψε το κέφι. Έχω και κάτι φίλους στην Ευκαρπία που καταστράφηκαν.
0: Πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές.
2: Ως καιρός καταστράφηκαν, ως καιρός. Οπότε δεν μας έμεινε κέφι. Τίποτα μηδέν.
0: Ωραία, Γιάννη μου.
2: Να
0: είσαι καλά,
2: καλό,
0: να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Γιάννη. Και εσύ,
0: Γιάννη, θα τα πούμε. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι, καλή.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
3: Πώς πάει.
1: Καλά είμαστε,
0: καλά.
1: Εσείς.
0: Ξημερώσαμε, κύριε Κώστα.
1: Εντάξει, όπως όλοι, ναι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά κάθε καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Είναι πλέον, ναι, καθημερινό.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ήρθε η ώρα, εντάξει.
3: Α, για πολύ λίγο. Πολύ καιρό, παιδί μου, 40 μέρες.
0: 40 μέρες,
1: δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πότε θα ξαναγυρίσει.
3: Πότε, Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Σεπτέμβριο.
3: Σεπτέμβριο. Και ναι. Παραπάνω 40 μέρες.
0: Είδες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Μάλιστα.
0: Ούτως ή άλλως οι ομάδες πάνε για προετοιμασία.
1: Ναι, θα πάνε για προετοιμασία.
3: Κάνετε και εσείς μια καλή προετοιμασία.
1: Θα κάνουμε και εμείς προετοιμασία.
0: Έμα, ναι.
1: Σωστά.
3: Βάλτε να ανατρέχει η σταυρούλα στην άμμο.
0: Α, τι ωραία.
1: Ας έχει άλλες εργατικές δουλειές να κάνει. Και αγροτικές δουλειές να κάνει.
3: Χάρηκα που σας γνώρισα.
1: Και εμείς.
3: Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Και εσείς, κύριε Κώστα.
3: Και Πέτρο.
0: Παρακαλώ.
3: Βάλε εκεί πέρα.
0: Τι θες?
3: Την Πενιά.
0: Α, θες το. Πες το. Πώς το λένε, μωρέ, κάθε φορά.
1: Μοσχοβολούν.
0: Μοσχοβολούν οι γειτονιές.
1: Την επόμενη φορά θέλω καινούριο τραγούδι να μου.
0: Ναι, μωρέ, κύριε Γιάννη.
1: Κύριε Κώστα. Κύριε
3: Κώστα. Αυτά που είναι το 50, πριν 50 χρόνια δεν τα βγαίνει βαριά.
1: Βρείτε κάτι που να μην είναι
3: καλά,
1: τόσο βαρύ.
0: Εντάξει, κύριε Κώστα, γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Άντε, καλό καλοκαίρι.
3: Φίλια,
1: να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε λίγο Viber, μας περιμένει εκεί ο Στέφανος. Έλα, Στέφανε.
4: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Γεια σου, καλημέρα, Στέφανε. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Βροχή φυσικά έχουμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στείλτε λίγο τώρα, τι θέλουμε την βροχή.
1: Δεν είναι.
4: Σήμερα όλη τη μέρα, παιδιά, σήμερα όλη τη μέρα.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλό είναι ότι είναι, ξέρεις, ήσυχη βροχή, δηλαδή
1: ναι.
4: Δεν έχει σύννεφο μπουρίνι να ρίξει και
1: ήρεμη, έτσι
4: είναι
1: ήρεμη,
4: ήσυχη βροχή, δηλαδή παίρνεις το ποτιστήρι και ρίχνεις πάνω από τη φωτιά, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω, στείλτε λίγο.
4: Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτά γίνονται κάθε χρόνο,
1: ναι,
4: έτσι
1: αυτό λέμε, δηλαδή, δεν είναι
4: ποτέ. Και μπορώ να πω ότι αργήσανε κιόλας για φέτος. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή, πιάσαμε Ιούλιο.
1: Όχι, δεν. Έτσι, μεγάλη φωτιά ήρθε λίγο νωρίς, θα έλεγα.
0: Νωρίς.
1: Εδώ, ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Για Βόρεια Ελλάδα λες.
1: Για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω, ναι. Σχετικά νωρίς.
4: Τα προηγούμενα καλοκαίρια ξεκινούσε από νωρίς, ξεκινούσαν οι φωτιές.
1: Οι φωτιές ξεκινάνε, το... να σου πω, Στέφανε, από τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, αλλά είναι μικρές, αυτές δεν τις δεν λένε. Οι μεγάλες φωτιές όμως, οι μεγάλες, ξεκινήσανε φέτος νομίζω νωρίς.
0: Ναι. Κοίτα, παίζει ρόλο και όταν η φωτιά είναι και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
1: Είναι πιο έντονο το.
0: Ή τέλος πάντων σε περιοχές που έχουν εργοστάσια, αλλάζει. Είναι τελείως διαφορετικό.
4: Και είχε και αρκετές βροχές φέτος στην Ελλάδα. Οπότε λίγο. Πήγαν λίγο πιο πίσω οι φωτιές.
1: Ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Στα δικά μας εδώ.
0: Στέφανε, στα δικά μας, ο Κώστας υπέγραψε, τελείωσε 3 χρόνια.
4: Ναι, το διάβασα, παιδιά, μέχρι το 29 διάβασα. Ωραίο συμβάν. Έχει μέλλον σε εμάς, οπότε...
0: Άντε, να έρθει και ο Θανάσης τώρα.
4: Τα καλύτερα θα κάνω.
1: Κάτσε να παντρευτεί, ναι, ο άνθρωπος. Αφήστε το να παντρευτεί πρώτα.
0: Τώρα με συγχωρείτε, όλο δικαιολογίες. Τη μία περιμένουμε τον Θανάση για να αποφασίσει τι θέλει ο Γιάννης. Μετά περιμένουμε τον Θανάση για να παντρευτεί και μετά να αποφασίσει. Έλεος, ρε Θανάση.
4: Εντάξει, παιδιά,
0: πες το ναι και έλα.
4: Χώρος υπάρχει, οπότε λεφτά υπάρχουν, οπότε γιατί να το στεναχωριόμαστε.
0: Μη
4: και να είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Μη λες τέτοια συνθήματα κοιτάξτε, τώρα. Λεφτά υπάρχουν.
4: Κοιτάξτε, ρε παιδιά, έτσι
1: για τον Άρη υπάρχουν.
0: Για τον Άρη,
1: κάτσε συγκεκριμένα, για τον Άρη υπάρχουν.
4: Δηλαδή φτάσαμε. Καταλάβατε, το φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι λεφτά υπάρχουν, ότι
1: όποιον
4: δεν παίρνουμε.
1: Πες συγκεκριμένα, στον Άρη.
4: Στον Άρη, ναι, ακριβώς. Στον Άρη, στο μπάσκετ, τον Άρη. Στον μπασκετικό Άρη.
1: Έτσι, εκεί.
4: Στον μπασκετικό Άρη.
1: Μπράβο, καλά το πας.
4: Σε αντίθεση με το ποδοσφαιρικό που λέμε ότι...
1: Έλα, θα ξεκινήσουν προετοιμασία, τώρα θα μας τα πει ο Δημήτρης Οσέλης. Θα δούμε σε τι βαδίζουμε προς
0: εκεί. Ναι, πού βαδίζουμε.
4: Ναι, το τι ομάδα θα έχουμε, έτσι, να δούμε ποιους παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα μείνουν πρώτα απ' όλα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν.
1: Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, ναι. Θα τα μάθουμε.
4: Και από την τωρινή ομάδα, από την περσινή, με την περασμένη ομάδα δηλαδή, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα να μου μια τον ένα, μια τον άλλο. Πού να μιλήσουμε για μεταγραφές, δηλαδή. Εδώ όπως λέμε για το μπασκετικό Άρη, λέμε άντε πες κανένα όνομα, ρε Πέτρο, εκεί πέρα.
1: Ναι.
4: Να έχουμε να συζητάμε.
1: Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη.
4: Και... Ναι,
1: θα μάθουμε.
4: Καλά, τι να κάνουμε, παιδιά. Περιμένουμε ούτως ή άλλως αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν έχει ομάδα. Ευρώπη δεν έχει ομάδα. Οπότε.
1: Αναμένουμε.
4: Καλό Σεπτέμβρη τώρα να μπουν. Να ξεκινήσουν οι αγώνες.
1: Ναι. Και η Super League.
4: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Θα μάθουμε.
4: Η ποδοσφαιρική ομάδα έχει αρκετό χρόνο. Εντάξει, σίγουρα η προετοιμασία χρειάζεται προετοιμασία.
1: Τώρα,
4: παίχτες πρέπει να έρθουν
1: Από Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάει.
4: Ναι, πρέπει να έρθουν και καινούργιοι παίχτες, οπότε εντάξει. Αλλά χρόνο έχουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε αρκετό χρόνο.
1: Τι θα κάνεις σήμερα, Φέτος, Στέφανε, τουλάχιστον. Κυριακή σου, πώς θα είναι?
4: Παιδιά, σήμερα βρέχει, παιδιά, σήμερα
1: βρέχει.
4: Ναι,
1: ναι.
4: Για να δούμε, ξέρω, θα βγούμε για καφεδάκι, γιατί και ο φίλος εδώ κλείνει... Σήμερα τελευταία μέρα είναι που θα κλείσει για καλοκαίρι.
1: Θα κατέβει Ελλάδα ο άνθρωπος. Καλά κάνει.
4: Κατέβει Ελλάδα, οπότε εγώ θα κατέβω λίγο πιο αργά, τέλος Αυγούστου, οπότε...
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε καιρό ακόμα.
1: Εντάξει.
4: Έχουμε καιρό. Στη δουλειά, παιδιά, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα. Μεγάλες επιλογές, δουλειά θα έχουμε μέχρι Αύγουστο. Και βλέπουμε.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Σε καλή...
4: Θα σας περιμένουμε από Σεπτέμβρη πάλι.
0: Έτσι. Και εμείς θα σας περιμένουμε από και σε εσένα συγκεκριμένα.
1: Καλά,
0: θα σας περιμένουμε.
1: Θα τα λέμε.
4: Καλές διακοπές, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε, ευχαριστούμε.
4: Υγεία να έχουμε και τα ξαναλέμε, παιδιά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή, μας περιμένατε.
5: Έλα, Πέτρο, γεια σου.
0: Έλα, γεια σου. Καλημέρα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, κοίταξε λίγο, επειδή το ραδιόφωνο μας είναι αθλητικό, αλλά ναι, είναι και κοινωνικό.
1: Σαφώς.
5: Για αυτό και για να βοηθάμε θα πρέπει να πολλές φορές να συζητάμε και άλλα θέματα.
0: Βεβαίως, ειδικά η συγκεκριμένη εκπομπή έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα εκτός Άρη.
5: Για να πάμε λίγο τώρα στο προκειμένο.
1: Mm-hmm.
5: Στην Ελλάδα πάντοτε είμαστε εναντίον της πρόληψης και υποτίθεται υπέρ της θεραπείας όταν πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Λοιπόν, είμαστε στο 2026, υπάρχει τεχνολογία με πολύ λίγα χρήματα, όχι μεγάλα ποσά, που μπορούν τουλάχιστον στα περιαστικά δάση, δεν μιλάω τώρα για τα δάση που είναι μέσα στα βουνά, μιλάω για τα δάση που είναι δίπλα στις πόλεις, σε κατοικημένες περιοχές και αποτελούν πλεύμονα πρασίνων για τον κόσμο που ζει σε αυτές τις πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη μας λείπει πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορούν να μπουν αισθητήρες που να δίνουν έγκαιρη προειδοποίηση με ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα διαχειρίζονται τα data σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή σχεδόν σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί η φωτιά είναι πολύ πιο εύκολο να σβήσει όταν ξεκινάει
1: στην
5: παρά όταν
1: της
5: πάρει μεγάλη διάσταση.
1: Βέβαια, στην αρχή της.
5: Πρώτον,
1: ναι,
5: αυτόν. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας, ο τέτοιος τα είπε πάρα πολύ καλά ο Γιάννης από το Φίληρο, δεν υπάρχει καμία πρόληψη όσον αφορά την κοπή χόρτων εντός του δάσους, την άνοιξη των δρόμων. Εγώ μένω στο τέτοιο, γιατί σου έστειλα το μήνυμα, λες μένω κοντά, εγώ μένω στη Λευκαρπία. Έχει ένα δασάκι εδώ πέρα,
1: mm-hmm,
5: έχει μέσα εκατοντάδες πεύκα νεκρά, τα οποία είναι μέσα στο δάσος καύσιμη ύλη, ξεραμένα, αν γίνει κάτι δεν θα μείνει τίποτα. Και δεν έρχεται, ας πούμε, μια υπηρεσία, είτε είναι του Δήμου, είτε της Περιφέρειας κτλ. Αυτά που είναι ξεραμένα εδώ και χρόνια, να τα κόψει, να τα αφαιρέσει, να τα βγάλει από το μέρος που είναι και να μείνουν μόνο τα πράσινα. Και να κάνει μια αναδάσωση εκεί που είναι το τέτοιο
1: από
5: που είναι.
1: Αποψήλωση να κάνει και ό,τι νεκρά είναι
5: ακριβώς,
1: να φύγουν. Ναι, αυτό που
5: ξέρετε
1: κάνει
5: πόσο
1: καύσιμη
5: ύλη υπάρχει, ναι, σε ξεραμένο χόρτο και σε ξεραμένα δέντρα
1: αυτό...
5: σε ένα μέρος, ναι, που είναι, ξέρω εγώ, 50-100 μέτρα
1: αυτό
5: από
1: έχει να κάνει με το Δήμο, εγώ νομίζω. Γιατί
0: με όποιον έχει.
1: Όποιος έχει, ναι, ναι.
5: Και ας δώσει και η κυβέρνηση τα κωδίκια για να κάνει τα άλλα. Εμείς τι κάνουμε? Αφήνουμε να γίνει πυρκαγιά, δεν κάνουμε τίποτα για την πρόληψη. Και όταν η πυρκαγιά πάρει τεράστιες διαστάσεις, μιλάμε για την αυτοθυσία των πυροσβεστών, μιλάμε
1: ήρωες
5: για τα αεροπλάνα που έχουμε, ναι, κτλ. Γιατί θα πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
5: για να ασχοληθούμε μετά? Πρώτον,
1: ναι,
5: αυτό. Δεύτερον, να ρωτήσω κάτι. Γιατί σε μια χώρα που έχει τόσες πολλές πυρκαγιές, γιατί δεν έχει γίνει μια φορά, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε χιλιάδες πυρκαγιές, τα δάση μας άμα δείτε αποψηλώνονται συνέχεια, δηλαδή άμα δείτε πριν 30 χρόνια ας πούμε ήταν το 25% 30 περίπου της Ελλάδας δασική έκταση και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 13%. Έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα δάση μας, παντού σε όλη την Ελλάδα όπου πας μαυρίλα βλέπεις. Λοιπόν, γιατί σε μια τέτοια χώρα θα πρέπει οι πυροσβέστες να είναι εποχικοί? Γιατί θα πρέπει ένας πυροσβέστης ο οποίος είναι τέτοιο, όπως το λένε, είναι για τις αστικές φωτιές, δηλαδή αν πάρει φωτιά ένα διαμέρισμα μέσα στην πόλη, ο ίδιος πυροσβέστης ασχολείται και με τη δασική φωτιά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την φωτιά που
1: είναι. Αχ, γιατί με ανάβεις τώρα φωτιές, ναι, και
5: γιατί
1: φυτίλια.
5: Γιατί δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια εξειδίκευση, ένας, ναι, διαχωρισμός στην υπηρεσία, να υπάρχουν
0: θύγεις,
5: άτομα που να εκπαιδεύονται.
0: Ναι. Θύγεις λίγο, συγγνώμη, λίγο το θέμα, όταν η ευθύνη έφυγε από τα δασαρχεία και πήγε στην πυροσβεστική.
5: Ναι, και ποιος το ψήφισε αυτό, παιδιά?
1: Ποιος ξέρει.
0: Τώρα αυτό με συγχωρείς,
1: είναι δεν πριν. Αυτό είναι το θέμα.
6: Από το δεύτερο, να πω κάτι. Έφυγε, από, έφυγε, πήγε στην πυροσβεστική. Γιατί η πυροσβεστική, αφού πήγε, αυτό δεν έγινε τώρα. Έχει εδώ και
0: έχει,
6: κάποια χρόνια.
0: Βέβαια, θα σου πω
6: από γιατί έγινε, δεν εξειδικεύεται η πυροσβεστική, αφού η Ελλάδα σαν χώρα κάθε χρόνο αντιμετωπίζει χιλιάδες πυρκαγιές. Γιατί δεν είναι ένα κομμάτι της πυροσβεστικής να μην εξειδικευτεί στις δασικές πυρκαγιές.
1: Γι' αυτό λεγόντουσαν παλιά δασοπυροσβέστες. Γι' αυτό λεγόντουσαν παλιά δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες.
6: Γιατί, ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρουν πολύ καλά από μέσα.
6: Να μπορούμε να εξυπηρετούμε τα ορισφέτια μας το ένα το άλλο καλά, να είναι το πολιτικό σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να σβήσουμε φωτιές. Μας ενδιαφέρει το κράτος να εξυπηρετεί έτσι ώστε να έρχονται τα ψηφαλάκια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σαν να είναι, σαν να είναι ένας άνθρωπος καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα και όταν πιάσει καρκίνο λέμε αμάν έχουμε τους καλύτερους γιατρούς για να τον κάνουμε καλά. Όχι ρε φίλε, θα του κόψεις το τσιγάρο για να μην φτάσει στο σημείο να πάθει καρκίνο. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να γίνει πρόληψη στην Ελλάδα. Δαπανούνται δισεκατομμύρια για 1000 πράγματα που δεν είναι ουσίας. Και για αυτό το πράγμα που είναι η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας, η ζωή όλων μας. Μπορείς να ζεις σε μια πόλη που είναι μόνο τσιμέντο. Εγώ επειδή ταξιδεύω και στο εξωτερικό, Πέτρο και Σταυρούλα, σε όλες τις πόλεις του κόσμου άμα θα πας, όταν πας να προσγειωθείς το αεροδρόμιο και τις βλέπεις από ψηλά, είναι σαν να είναι, πώς το λένε, τα σπίτια φυτεμένα μέσα στο πράσινο, είναι καταπράσινες. Στη Θεσσαλονίκη όποτε έρχεται να πούμε, όποτε προσγειώνεται το αεροπλάνο είναι μια θάλασσα τσιμέντου και βλέπεις και λίγο πράσινο γύρω γύρω, δεν υπάρχει πουθενά πράσινο.
1: Εξαρτάται τώρα σε ποια χώρα μιλάς. Αν μιλάμε για βόρειες χώρες, ας δούμε και ποιο νότιο. Γιατί οι μεσογειακές χώρες, η Ισπανία κάθε χρόνο καίγεται, η Πορτογαλία κάθε χρόνο καίγεται.
6: Ωραία, ναι, λοιπόν,
1: δηλαδή θέλω να πω ότι οι μεσογειακές χώρες που είναι πιο ζεστές.
6: Μισό λεπτό, θέλεις να πάρεις λιγάκι ένα στατιστικό. Να δεις κάθε χρόνο πόσα εκατομμύρια στρέμματα καίγονται στην Ελλάδα που είναι μικρότερη σε έκταση.
1: Ναι,
6: και πόσα
1: καίγονται
6: σε άλλες χώρες και να κάνει σύγκριση να δεις την ανικανότητα τη δική μας.
1: Ναι, απλά θέλω να πω δεν μπορούμε να συγκρίνουμε βόρειες χώρες με μεσογειακές χώρες.
6: Δεν υπάρχουν βόρειες χώρες. Όποια χώρα και να πας, εγώ πήγα στην Κίνα. Άμα θα δεις το Πεκίνο που είναι 30 εκατομμύρια, άμα θα πας από πάνω είναι σαν είναι ένα βάθος. Οι άνθρωποι έχουν φυτέψει τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Μιλάς για άλλη Ήπειρο. Τα έχεις μπερδέψει όλα.
0: Μην ούτε βάζεις όλα στα δύο καλά.
6: Δεν μπερδεύω τίποτα, Σταυρούλα. Μια χαρά τα λέω. Αν θέλεις να κάνεις δουλειά, κάνεις. Και δέντρα φυτεύεις και δημόσιο χώρο δημιουργείς για τους ανθρώπους και πρόληψη κάνεις. Όλα μαζί είναι αυτά. Δεν είναι κάτι χωριστό το ένα από το άλλο. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν μας νοιάζουν. Και καταλήγουμε σε αυτά τα, στο τέλος καταλήγουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε να πούμε. Μέχρι που στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Μετά τρέχει ο Δήμαρχος, τρέχουν οι τέτοιοι δημοτικοί σύμβουλοι, τρέχουν οι γραμματείς, τρέχουν οι υπουργοί πάνω από τη φωτιά για να κάνουν δηλώσεις. Τι να σε κάνω εγώ ρε φίλε να κάνεις δηλώσεις, τη δουλειά σου την έκανες προτού να γίνει φωτιά. Την έκανες σωστά για να σε παραδεχτώ, να σε πω μπράβο να πούμε.
1: Ξέρεις
6: τι να
1: από
6: το κάνω εγώ που πάω πάνω από τη φωτιά και λες τρέχουμε και έχουμε στείλει 10 αυτοκίνητα με 100 πυροσβέστες και υπάρχουν τα καρατέρα.
1: Να μην στείλει,
6: τώρα...
1: να μην
0: λοιπόν,
1: στείλει.
0: Εντάξει, λοιπόν, ωραία.
6: Να μην στείλει ρε Σταυρούλα, αλλά το θέμα είναι τι κάνει πρωτού γίνει αυτό το πράγμα.
1: Καλά, αυτό το είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας.
6: Εντάξει, και τι να πούμε, τότε να πούμε ότι αφού είναι το πρόβλημα δεν το λύνουμε ποτέ. Και εμείς θα περιμένουμε να πάρει τη φωτιά και άμα καεί κανένα ζωντανό, τότε να κλαίμε να πούμε τζάμπα χάσαμε τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν,
6: εντάξει,
0: ωραία, ωραία, ωραία.
6: Μια άλλη λογική, ας πούμε, τι να πω.
0: Ευχαριστούμε, σ' ακούσαμε. Να είσαι
6: καλά,
0: καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, έλα, πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε και με τα δικά σας μηνύματα και με γραμμές και με πολλά άλλα.

0: Ερώτηση κρίσεως κάνει ο Αλέξανδρος.
1: Παρακαλώ.
0: Ο οποίος λέει, εγώ λέει μπορώ να ακούσω λέει ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε ρε εσύ Αλέξανδρο.
1: Γιατί να μην
0: κάτσε
1: ακούσει.
0: Κάτσε ρε εσύ Αλέξανδρο. Ότι τελειώσανε όλα πια για μας. Θα βάζουμε και τραγούδια τώρα δηλαδή και από τους παραγωγούς.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Για πες ποιο θέλεις.
1: Πες Αλέξανδρε.
0: Είμαστε ευγενικοί άνθρωποι εμείς.
1: Πες Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πριν να διαβάσεις, έχω να σου πω ότι τι λέει εδώ πέρα ο Μάκης όσον αφορά λέει τις φωτιές, να μην ρίχνουμε τις ευθύνες λέει μόνο στο κράτος και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ας κοιτάξουμε λίγο και τις δικές μας ευθύνες σαν πολίτης λέει αυτού του κράτους και των δήμων μας και ας κοιτάξουμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και όχι λέει ο χαδελφιστές. Ψηλά τα χέρια, σιγά διπλά μου στα στέρια. Λοιπόν, παρακαλώ, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Να πούμε ότι η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει σήμερα την παρουσία της στο μπάσκετ, έτσι, στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Απόψε 7:30 στην ΕΡΤ 1, την Πορτογαλία, στο Σανέλα Αρένα στα Ανολιώσια.
0: Πρέπει να κερδίσουμε
1: όπου θέλει τη νίκη για να σφραγίσει μαθηματικά την παρουσία της στη δεύτερη προκριματική φάση, που θα την οδηγήσει με 4-2 στο νέο όμιλο με αντιπάλους. Ακούστε. Την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία.
0: Ισπανία, Ουκρανία,
1: Γεωργία. Το επόμενο παράθυρο να είναι προγραμματισμένο στα τέλη του Αυγούστου. Θα είναι ο κόσμος που σχεδόν sold out είναι το.
0: Λογικό.
1: Ναι. Οπότε 7:30 θα είναι εκεί. Τώρα ποιος θα είναι, ποιος θα έχει.
0: Αυτός που είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Προσθέθηκε
1: κανείς. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Καζέλογλου, Τσαλμπουρής, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Λάιζα Μήτρου Λόγ. Αυτή.
0: Ωραία, να το δούμε και το παιχνίδι σήμερα. Να δούμε πού θα καταλήξει. Παρακαλώ, στη γραμμή, καλησπέρα. Μας ακούτε? Όχι, δεν μας ακούτε. Ξανακαλέστε άμα θέλετε. 2310-328-828 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber 6936-512-099. Λοιπόν, ωραία, εδώ πέρα ο Αλέξανδρος αποφάσισε τι τραγουδάκι θέλει να ακούσει. Ωραίο είναι το τραγούδι, θα το ακούσουμε. Δήμητρα Γαλάνη, Ατομική μου ενέργεια.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο. Άμα δεν ήταν ωραίο, θα το κόβαμε, να ξέρεις.
1: Όχι, ωραίο.

0: Για πάμε λίγο στα μουντιαλικά νέα, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ το οποίο τρέχει, έγινε χθες αγώνας.
1: Μαρόκο, Καναδά, ο Καναδάς πήγε σπίτι του, 3-0.
0: Ναι, καλά, στο τέλος λίγησε νομίζω ο Καναδάς.
1: Καλά, νομίζω δεν είχε μπει και ποτέ μέσα. Κοίτα, στο παιχνίδι, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο πρώτο ημίχρονο ο Καναδάς ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή φαινόταν ότι είναι ισορροπημένος ο αγώνας, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαν εντελώς τα δεδομένα και το Μαρόκο βρήκε και μια σχετικά εύκολη νίκη.
1: Ναι. Τώρα η Γαλλία κέρδισε την Παραγουάη με πέναλτι. Λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε την πρόκριση η Γαλλία με 1-0 με πέναλτι του Εμπαπέ. Οπότε τώρα τι μας μένει. Δύο μάτς έχουμε για τη φάση των 16 που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, όπου Βραζιλία και Νορβηγία. Καλός αγώνας.
0: Τίποτα, εγώ τα ρίμαξα.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, Βραζιλία, Νορβηγία, 11 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ 2 και μετά 3 η ώρα ξημερώματα, Μεξικό, Αγγλία. Τώρα όποιοι αγαπάτε την Αγγλία και θέλετε να τη δείτε, 3 η ώρα ξημερώματα.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα, αλλά η αλήθεια είναι ότι καλά και αυτή, δηλαδή με συγχωρείς τώρα, στην Αγγλία τι ώρα θα δουν τον αγώνα?
1: Μία ξημερώματα.
0: Α, μία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και καλή ώρα.
1: Ναι. Οπότε θα δούμε και βέβαια ξέρετε είναι νοκάουτ αγώνες, ακολουθεί παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν είναι και καλή ώρα. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να κάνεις καλό ξενύχτη για να δεις τον συγκεκριμένο αγώνα.
1: Όχι, μπορούν, τώρα είναι Κυριακή προς Δευτέρα, είναι λίγο δύσκολη ημέρα.
0: Ναι, να ήταν από Σάββατο προς Κυριακή κάτι θα γινόταν, ναι, αλλά ναι. Κυριακή προς Δευτέρα δύσκολα τα βλέπω. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Πάνος, γεια σου Πάνο, την καλημέρα μας. Αν γίνεται λέει από γονίδι,
1: ναι.
0: Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια.
1: Ωραίο.
0: Οκ, θα το δούμε αυτό, θα το σκεφτούμε.
1: Γιατί είναι, ωραίο.
0: Ο Γιώργος λέει, ναι, πού θα πάτε διακοπές, λέει, δεν μας είπατε να έρθουμε να σας βρούμε.
1: Όχι, δεν λέμε.
0: Ελίτες, γι' αυτό δεν λέμε.
1: Δεν λέμε.
0: Λοιπόν, Κώστας, καλό μεσημέρι. Έχει πει απίστευτες τραγουδάρες η Γαλάνη, αυτό όμως το συγκεκριμένο ποτέ δεν το συμπάθησα. Γιατί ρε Κώστα να πούμε,
1: ωραίο. Εντάξει, κάποια ρε παιδί μου μπορεί να μην συμπαθώ.
0: Το θεωρώ εντελώς λέει παράτερο με το τραγουδιστικό της ύφος.
1: Okay.
0: Διαφωνώ Κώστα, αλλά εντάξει, μουσική είναι.
1: Απόψη, ναι.
0: Νάτος και ο Γιάννης εκεί από το Βόλο, καλησπέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Ο DJ Στέλιος, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Είστε λέει από τις πιο ευχάριστες νότες του ραδιοφώνου μαζί με τον Μίλτο και τη Μάριον. Έλα μωρέ, έχει και άλλες ευχάριστες νότες. Τώρα και εσύ. Καλό καλοκαίρι λέει, να περάσει το όμορφα. Σας περιμένουμε λέει τη νέα σεζόν. DJ Στέλιος, στείλε μας κανένα remix δικό σου να παίξουμε ρε εσύ. ναι, δηλαδή. Λοιπόν, έλα, τραγούδι. Εδώ, ναι, τραγούδι. Ποιος μας ζήτησε, θέλει να ακούσει Αντώνη Βαρδί.
1: Με Μαραγκόζη.
0: Ναι, θέλει να ακούσει το «Θα προχωράμε μαζί».
1: Ωραίο. Πολύ ωραία.
0: Ο Μάκης θέλει να το ακούσει.
1: Άρε Μάκη, μπράβο.

Θα περάσουμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλά πολλά τα μηνύματά σας. Θα έρθουμε την δεύτερη ώρα να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα και θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Οσαλή.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Έκτακτη είδηση.
20: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
19: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
29: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε για ακόμα περίπου 48 λεπτά.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς, με τα λεπτά μετράμε. Μπορεί εμείς να σας αποχαιρετήσουμε για, έτσι, για το καλοκαίρι, αλλά σήμερα είναι και η τελευταία Κυριακή ξεκούρασης για επιτελείο του Άρη και παίκτες για το ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Για το ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Ναι, γιατί από αύριο όλα μπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία, να σας πω. Αρκετοί παίκτες αναμένεται να επιστρέψουν.
0: Θα βάλουμε το κλειδί στη μηχανή δηλαδή από
1: αύριο. Ναι, σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αύριο θα περάσουν σταδιακά από εξετάσεις και την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η επίσημη πρώτη που λέμε πάντα στο Νέο Ρήσιο. Έπειτα η αποστολή θα μεταβεί στην Τολεμαΐδα στις 8 Ιουλίου για το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, δηλαδή από τις 8 ως τις 13 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να αναχωρήσει για την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μπρέσια, όπου με 21 με 31 Ιουλίου θα συνεχίσει εκεί την προετοιμασία της, που θα έχει νομίζω και ένα φιλικό με Μόντσα την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και όταν θα γυρίσει νομίζω με τον Πανσεραϊκό έχει
0: φιλικό.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα, στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του ντου στον Άρη, θα δούμε, καθώς χρειάζεται αποσυμφόρηση λέει του ρόστερ και αφετέρου ο Βραζιλιάνος δεν έχει σταθερότητα στις εμφανίσεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή η ομάδα έτσι πως είναι αριθμεί 27 ποδοσφαιριστές συν 3 που είναι από την ΚΑΠΑ 19.
0: Mm-hmm. Άρα 30.
1: Ένα νούμερο το οποίο από τη μια προσφέρει μια έτσι, μεγάλη βάση επιλογή στον προπονητή, απ' την άλλη ωστόσο είναι και αρκετά μεγάλο σε μια περίοδο που κινείται για τουλάχιστον άλλους 7-8 παίκτες.
0: Ναι. Άσε να μας πει και τίποτα και ο Δημήτρης ο Σαλής.
1: Όχι, αυτά δεν, αυτά ξέρουμε. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Δημήτρης.
0: Εδώ ο Θωμάς με ενημερώνει ότι για την Αγγλία λέει η pub λέει με ειδική άδεια θα είναι ανοιχτές λέει μέχρι τις 4 η ώρα για το σημερινό παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί ξέρετε τι ώρα κλείνουν εκεί, γύρω στις 10.
0: Ναι,
1: 10
0: η ώρα... θα είναι ανοιχτές. Ναι. Μετά από κυβερνητική άδεια, δηλαδή σκέψου σήμερα στην Αγγλία τι θα πιούνε.
1: Κάτσε, θα πάρουμε τηλέφωνο την αδερφή σου να μας πει.
0: Ναι, σκέψου τι θα πιούνε.
1: Θα πάρουμε την αδερφή σου να μάθουμε.
0: Και καλά, αφού το κάνουν έτσι, γιατί δεν βάλανε αργία την επόμενη μέρα, δηλαδή ποιος θα πάει στη δουλειά.
1: Έλαντε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα τους Άγγλους, άμα τους αφήσεις μέχρι τις 4 η ώρα.
1: Και πιωμένους.
0: Ποιος θα πει, τι θα κάνουν αυτοί.
1: Τη Δευτέρα θα το κάνουν ημιαργία.
0: Ναι, μάλλον ημιαργία από μόνη της. Λοιπόν, παρακαλώ τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber 6936-512-099. Όσοι πάλι θέλετε να μας καλέσετε 2310-328-828. Έχω τραγούδι για τη συνέχεια από το φίλο μου τον Αλέξανδρο που το ζήτησε. Από τη Ρένα Κουμιό, ό,τι θέλει να ακούσει. Καινούριο μου φεγγάρι.
1: Εντάξει. Μοναδική.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα εδώ πέρα από τον Κώστα, ο οποίος γράφει στο Viber, λέει: μπορείτε, λέει, να μου πείτε γιατί οι τρεις σημαντικότεροι ποδοσφαιριστές, λέει, του 21ου αιώνα, μιλάει για Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Θα είναι, λέει, να είναι, λέει, τέτοιοι άθλοι χαρακτήρες, αναρωτιέται ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Χθες, λέει, με τη λήξη του αγώνα, λέει, τον Γάλλο πήγε να το συγχαρεί υποτικά ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, παρά την πίκρα του αποκλεισμού, αλλά εκείνος, λέει, τον έγραψε επιδεικτικά.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουν ξεχάσει από πού έχουν ξεκινήσει, είναι η αλήθεια, και το χρήμα ξέρεις πώς αλλάζει.
0: Όπως καταλαβαίνεις.
1: Το χρήμα αλλάζει τον άνθρωπο.
0: Με κάποια εκατομμύρια αλλάζουν λίγο οι συμπεριφορές.
1: Ξεχνάς από πού ξεκίνησες, είναι η αλήθεια.
0: Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ποιον έχουμε?
2: Καλησπέρα, Ξανθομαλούσα.
1: Αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή χρειαζόταν να ακουστεί την τελευταία εκπομπή.
0: Τι κάνεις, φίλε Κυριάκο?
2: Λοιπόν, πήρα βασικά να συμφωνήσω απόλυτα με το φίλο που είπε για την εκπομπάρα σας. Για Μιλτουά και Μάριον.
1: Ναι.
2: Και το κακό είναι ότι η Μάριο σταμάτησε προχθές.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Σήμερα...
1: εντάξει, για λίγο είναι, για λίγο.
2: Τι για λίγο, δύο μήνες.
1: για λίγο είναι.
2: Θα μπει ο Σπάιντερμαν εκεί πέρα στο στούντιο. Αράχνες να πιάσει.
1: Όχι, έχει αγχώνεστε. Καθημερινά, έχει τα πάντα.
0: Για τιμωρία, πρόσεξε τώρα, για τιμωρία, έτσι, θα έχουμε Αλέξανδρο Πόχο, ο οποίος θα κάνει 12 ώρα. Μην αγχώνεστε καθόλου.
2: Μέσα θα συμπλήρωνα και τον Πόχο, γιατί βάζει τραγουδάρες όπως εσείς σήμερα. Τα παλιά τα δικά μας τα
1: ναι, τα ωραία. Εντάξει. Έχει όμως ενημέρωση.
2: Και κάτι σχετικά με αυτό που γίνεται με τα χωράφια και με τους δήμους.
1: Ναι.
2: Έχω ένα θείο, έχει εδώ πέρα ένα στρέμμα.
1: Ναι.
2: Το Μάιο πλούσε 300 ευρώ να το καθαρίσουν.
1: Αχ, ξέρουμε, ναι.
2: Βροχές. Ήλιο. Βροχή,
1: ναι,
2: ήλιο.
1: Ναι.
2: Τρεις φορές το καθάρισε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όχι. Το πάνε να αγοράσει το οικόπεδο του ξανά, ας πούμε, το χωράφι του.
1: Ναι.
2: Οι δήμοι όμως δεν καθαρίζουν τα δικά τους.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη, Κυριάκο, μετά ναι. Βγαίνουν και λένε, αφού οι δήμοι δεν έχουν κάνει τη δική τους δουλειά, όχι, οι πολίτες φταίνουν που δεν καθάρισαν.
1: Ναι.
2: Μα ξέρουν όμως να μας βάζουν πρόστιμα.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε, περιμένεις μέχρι πότε είναι η παράταση, ήταν μέχρι 15 Ιουνίου. Περιμένεις την τελευταία μέρα να το καθαρίσεις, γιατί.
0: Όχι, πρόσεξε το καθάρισμα, συγγνώμη, αλλά είναι και ένα μεγάλο κόστος. Δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Γιατί και εμείς έχουμε δώσει πολύ χρήμα για να καθαρίσεις ένα οικόπεδο, κατάλαβες.
2: Και βάλτε και κάτι ακόμη στην εξίσωση. Ότι δεν επιτρέπουν στους βοσκούς να βγάλουν έξω τα ζώα τους.
1: Ναι,
0: πού το πας και αυτό,
1: ναι.
2: Φανταστείτε τι θα τρώγανε τα ζώα.
1: Ναι.
2: Πρόβατα, κατσίκια, γύρια, τέτοια.
1: Ό, τα πάντα, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: για λόγω της ευλογιάς των προβάτων βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο για μένα.
0: Ναι, άλλο θέμα τώρα αυτό είναι. Ναι.
2: Ναι. Κρίμα. Λοιπόν, πιστεύω να σας κόψει την άδεια τώρα ο Σανλής που θα βγει.
1: Ναι.
2: Με το καλό.
1: Μα, δεν νομίζω.
0: Εμείς
2: δεν σε ευχηθώ να περάσετε τέλεια τότε που δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Θα τα λέμε εμείς.
2: Πάρτε ένα μηχάνημα σαν αυτό που έχει ο Πόχος, να κάνει εξ αποστάσεως.
1: Καλέ, από παντού όχι, γίνεται, δεν είναι μηχάνημα.
0: Μην λες τέτοια, παιδάκι μου. Αυτή τη τεχνολογία την έχει μόνο ο Αλέξανδρος Πόχος.
1: Μόνο.
0: Ναι. Αποκλειστικά.
2: Έλα, κλείνει τι τη λέγεται, το ξέρουμε.
1: Μόνο.
2: Τι μη δεν ξέρουμε.
1: Ωραία, Κυριάκο.
2: Με το καλό να γυρίσετε.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Και καλά να περάσετε.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Κυριάκο. Λοιπόν, κάτσε τώρα, ποιος παίρνει τηλέφωνο, ρε παιδιά. Θέλουμε να πάρουμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, παίρνει ο γιατρός παίρνει τηλέφωνο.
1: Ιωάννης.
0: Λοιπόν, έλα, γιατρέ.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πώς πήγε η μετακόμιση?
0: Δεν τελείωσε.
3: Τελειώνουμε.
0: Τον Παύλο, μιλάμε από χθες το φίλο, ότι τον έχει λιώσει. Μιλάμε, ο Παύλος έχει αφήσει όλο.
1: Εντάξει, θα ανταμυφθεί, θα ανταμυφθεί.
3: Δεν έχω λόγια.
1: Θα ανταμυφθεί, είμαι σίγουρη.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, πήρα να πω, εκτός από να έχετε καλές διακοπές, μου άρεσε πολύ η ιδέα του προηγούμενου φίλου να κάνετε εκπομπές όπως ο Πόχος από τη Βουρβουρού και να ξαπλώνετε και να κάνετε εκπομπές.
1: Μπορούμε, μα θέλουμε. Δηλαδή και στη Σελήνη να πάμε.
0: Γιατί από τη Βουρβουρού συγκεκριμένα?
1: Δεν ξέρω, είπε μια περιοχή, είπε, ναι.
3: Πού θα σου πω, Μαϊάμι, θες να ξαπλώσεις στο Μαϊάμι, είναι καλύτερα.
0: Ναι, γιατί καλύτερα είναι, ξέρω, δεν μας θέλει Ήμπιζα λίγο, ας πούμε, Μύκονο κάτι.
1: Όχι, ρε Μύκονο, όχι Μύκονο.
0: Ναι, Μύκονο, άσε.
1: Όχι Μύκονο, ρε, δεν θέλω Μύκονο, όχι. Στείλε μας κάπου ωραία και θα κάνουμε εκπομπή.
3: Ελάτε σου ιδέα που έχει δροσούλα τώρα.
1: Αυτό ναι, ξαναπέστο.
3: Όντως.
1: Νομίζω η καλύτερη ιδέα είναι αυτή. Αυτή είναι όντως.
3: Λοιπόν, να περάσετε καλά, ξεκουραστείτε όσο ξεκουραστείτε και και γρήγορα από κοντά. Να σας ακούσουμε, να σας ευχαριστηθούμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Γιατρέ μου, και εσύ να είσαι έτοιμος να κατέβεις και εσύ να κάνεις διακοπές Ελλάδα, να ξεκουραστείς.
3: Βεβαίως, έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, γιατρέ.
1: Φιλιά.
3: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο στην γραμμή πριν να καλέσουμε τον Δημήτρη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Σταδούλα, ναι. Όταν θα το λες τι χόρτα θα κόβει και τι θα καθαρίζει, ναι. Θα κάνετε εκεί την ώρα εκπομπή, θα τραβάω εγώ. Θα τραβάω και θα το λες.
1: Έχουμε και μηχάνημα.
4: Πέτρο, πάνε εκεί.
1: Θα βάλει και το μηχάνημα και την ποδιά και όλα, και το, όλα τα πάντα.
4: Ναι, ναι, ναι, και το αυτό που...
1: Ναι, θα τραβάω, ναι.
4: Που κάνω εικόνα τώρα, δεν κατάλαβε ποιος
1: είναι. Εγώ πώς δεν κατάλαβα, ρε Φράγκο, πώς δεν κατάλαβα.
4: Μην μιλάς. Ο άλλος ψάχνει τώρα από μέσα του.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει εκεί και με τον υπολογιστή.
0: Ο, το παίζω τρελίτσα, εγώ το παίζω τρελίτσα.
4: Τρελίτσα. Τώρα ποιος σε βγαίνει, άντε, άντε, με το καλό, παιδιά. Να ξεκουραστείτε και εσείς, να πάρετε δυνάμεις.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να δούμε και τη θάλασσα λίγο.
4: Να πάτε, ναι, ρε, εννοείται, εννοείται.
0: Εντάξει, αφού μας δίνει ο Φράγκο άδεια.
1: Όχι, εγώ, ναι, από το Φράγκο περιμένω, γιατί ναι. Ξέρει.
4: Ρε, εκεί πέρα θα αναστενάξουν τα beach park και τα city.
0: Ναι, συνέχεια.
4: Πάνω. Το πρωί, καμιά μπουγάτα το πρωί-πρωί.
0: Ναι, και μετά ξαναξενύχτη, ναι, έτσι είμαστε.
4: Το κεντρικό εκεί στη Φούρκα, στο Ιωάννη.
1: Ναι. Τα ξέρει, τα ξέρει.
4: Τα ξέρει. Να πάμε να φάμε κανένα πίτσα, κανένα κλαμπάκι, κανένα μπουγάτα.
1: Τα ξέρει.
4: Και να πάμε με τα μικρά τα παιδάκια εκεί στην παραλία.
0: Ο Γιώργος λέει να φάτε, λέει, και λουκουμά. Πού να φάμε λουκουμά, άμα μου πεις. Αν μου πεις συγκεκριμένο λουκουμά στη Φούρκα, θα σου πω μπράβο.
1: Στη θάλασσα, παιδάκι μου, που θα περνάει ο λουκουμάς.
4: Ναι, στη θάλασσα.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
4: Ο λουκουμάς είναι καλός. Ναι. Όταν είσαι σε μια παραλία.
1: Ναι.
4: Και δεν έχει πολύ κοντινά μέρη, ας πούμε, να.
1: Εκεί είμαστε κι εμείς.
4: Να κάνεις, εκεί έρχεται ο.
1: Εκεί είναι λύτρωση.
4: Τώρα δώστε με. Τώρα στη Φούρκα εκεί μπροστά, ό,τι βγαίνει, α, παίρνει ό,τι θέλει.
1: Όχι, εκεί που είμαστε δεν παίρνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, τώρα και εσύ.
4: Πού πήγε μακριά από το Baby Watch, εκεί που είχε ο Κανάκης το τέτοιο, πού στο Ντάλα.
0: Ποιο μιλέ για Baby Watch, πάει το Baby Watch.
1: Έφυγε και όλο το.
0: Το ξυλώσαν.
1: Το ξυλώσαν, δεν έχει μείνει τίποτα.
4: Ωραία, εκεί μεγάλωσα.
1: Ποιοι δεν μεγάλωσαν εκεί,
0: παίζουν. Όλοι εκεί μεγαλώσαμε. Όλοι εκεί αφήσαμε τον οβολό μας.
4: Τον οβολό μας.
1: Πάει, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αρχαία. Αρχαία έχουν βρει.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιανα. Όταν είχα την Vodafone, δεν έπιανα. Και από το κατέ ανέβαινα επάνω στο μπαράκι για να μιλήσω.
1: Ναι, εκεί στην Πρασινάδα.
0: Στον Καζόν.
1: Στον Καζόν.
4: Καλά να περάσετε, επίσης, να πάρετε δυνάμεις, επίσης, να ξαναπείτε σε κάνα 2-3-4 μήνες, μόλις δείτε ότι έρθει επενδυτής, ελάτε, γιατί άμα δεν έρθει, μην έρχεστε. Μην έρχεστε, γιατί όποιος θα είναι πρώτος που θα κάνει εκπομπή, θα μελανιά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν θα είμαστε πρώτοι, δεν θα είμαστε.
4: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, με υγεία.
0: Γεια σου, Φράγκο, γεια σου.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, κυρία μου, πάμε να παίξουμε μισό τραγουδάκι. Καλό τον Δημήτρη Οσαλή και πάμε να τον βγάλουμε στον αέρα.

0: ορίστε, πάτιο τον βρήκαμε τον Δημήτρη Κοσαλή. Τον έχουμε μέσω του Viber. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καιρό έχουμε να ακούσουμε τη φωνή σου στην εκπομπή.
0: Ένας μήνας πέρασε.
2: Ίδια είναι, δεν άλλαξε.
0: Ναι, δεν, δηλαδή μόνο στην εκπομπή σου ακούμε πλέον. Από πού είναι αυτές οι επικοινωνίες που είχαμε?
2: Δεν πειράζει, μέση χρονιά.
1: Ναι, θα ξανάρχουμε.
0: Τραγούδι εισαγωγή θέλουν, λέει, για να ξεκινήσει ο Σαλίν να μιλάει. Ναι, όχι, δεν βάλαμε τραγούδι.
1: Δεν βάλαμε.
0: Λοιπόν, παρακαλούμε τώρα Δημήτρη, ο Σαλίν να τα βάλουμε σε μία σειρά να δούμε τι γίνεται με
1: ξεκινάει
0: την ομάδα του Άρη.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία. Με ποιους παίχτες πάμε, πόσοι είμαστε.
2: Έτσι, ξεκινάει η προετοιμασία τώρα την Τρίτη. Πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Δευτέρα τώρα επιστρέφουν οι παίχτες. Νομίζω περισσότεροι έχουν επιστρέψει. Mm-hmm. Και κάποιοι επιστρέφουν σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Περνάνε εξετάσεις Δευτέρα Τρίτη. Και Τετάρτη η ομάδα φεύγει από το Λεμαΐδα, εκεί όπου θα μείνει για μία εβδομάδα, να κάνει κάποιες προπονήσεις, έτσι η πρώτη γνωριμία έτσι μεταξύ, μάλλον να θυμηθούν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, έτσι να θυμηθούν τους εαυτούς τους, να δουν το Γρηγόριο και τους υπόλοιπους. Δεν έχει καινούριους, πέραν του Σανουσί δηλαδή και αναμονή για τον Μπασίρου, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση πότε θα έρθει ο Μπασίρου, αν θα έρθει αυτές τις μέρες και θα είναι στην Πτολεμαϊδα. Άρα μόνο Σανουσί επί της ουσίας, ο Σανουσί Διαλό είναι αυτός ο οποίος έχει ανακοινωθεί από τον Άρη ως καινούργια μεταγραφή. Έχει αρκετούς παίκτες, δηλαδή αν κάτσεις να μετρήσεις το νούμερο των παικτών που πιθανότητα θα είναι στις προπονήσεις πρώτες, είναι πάνω από 25. Αλλά το θέμα είναι πόσοι από αυτούς υπολογίζονται
1: και ποιοι όχι.
2: Πόσοι από αυτούς, έτσι ακριβώς, πόσοι από αυτούς μπορούν να είναι πραγματικά στον κορμό της ομάδας.
1: Στην προετοιμασία θα πάνε και η K19, τα τρία παιδιά.
2: Θα πάνε τρεις πιτσιρικάδες, ναι. Πέραν από αυτούς που έχουν συμβόλαιο τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή Παπασαραφιανό, Χαρούπα και Κάμτσι. Θα είναι και τρεις που δεν έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή ο Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Καραμανλής. Θα είναι και ο Τιάμματα, ο επίσης νεαρός Σενεγαλέζος, ο οποίος θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο μόλις κλείσει τα 18, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο.
1: Ναι.
2: Μέσα στον Ιούλιο θα τα κλείσει. Αυτός θα υπογράψει σίγουρα. Οι άλλοι τρεις θα δούμε αν κάποιοι εξ αυτών υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια. Ο Άρης έχει κενά, δηλαδή έχει θέσεις που είναι γεμάτος, όπως τα χαφ πλέον και με την έλευση του Μπασίρου, και είναι πολύ γεμάτος. Στα φόρ επίσης είναι γεμάτος, αλλά θέλει παίκτες και στο κέντρο της άμυνας και στα άκρα της άμυνας και στα εξτρέμ. Εκεί χρειάζεται σίγουρα ποδοσφαιριστές. Προχθές έτσι που κάναμε λίγο έναν λογαριασμό ποιους έχουμε, ποιους θέλουμε, βγάλαμε ότι θέλει τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές. Αν δεν φύγει κάποιος, έτσι, γιατί αν φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες, θα θελήσει παραπάνω. Χωρίς να φύγει κάποιος, θέλει 7-8 μεταγραφές σίγουρα και μάλιστα κάποιες εξ αυτών βασικών παικτών, όπως το κέντρο της άμυνας, αριστερά στην άμυνα, αριστερά στην επίθεση. Παικτών οι οποίοι θα έχουν και βασικό ρόλο στην ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Σίγουρα ο Γρηγορίου θα ήθελε περισσότερους παίκτες, αλλά ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις 21 του μηνός που θα φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο, στην Ιταλία, στην Πρέσια, θα έχουν γίνει κάποιες ακόμη μεταγραφικές κινήσεις.
0: Εκεί θα έχουμε και φιλικό στην Ιταλία.
2: Ένα σίγουρα με την Μόντσα, αυτό έχει ανακοινωθεί 30 Ιουλίου και νωρίτερα θα γίνει ένα, 21 με 31 θα μείνει η ομάδα στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Νωρίτερα θα γίνει ένα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και εκείνο θα είναι με ομάδα της Serie 1, δηλαδή της πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας. Η Μόντσα φέτος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και εκείνο θα είναι με ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας. Περιμένουμε να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.
1: Για τον νέο σύμβουλο διοίκησης, τον κύριο Βραμ Γκραντ.
2: Ναι, ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ την Παρασκευή. Κυκλοφορούσε το θέμα έτσι κι αλλιώς.
1: Από
2: την αρχή της εβδομάδας είχαμε πει ότι υπήρχε μια προαναγγελία ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έχει ένα διοικητικό ρόλο στην ομάδα. Τελικά αυτός είναι ο Αβραάμ Γκραντ. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πρέπει λίγο να ξεκαθαριστεί ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του.
1: Και τι θα
2: κάνει.
1: Λίγο
2: γενικόλογο. Είναι λίγο γενικόλογο αυτό το σύμβουλος διοίκησης για αγωνιστικά και εξαγωνιστικά κτλ. Είναι, ξαναλέω, λίγο δεν ξεκαθαρίζεται τι ακριβώς θα κάνει.
0: Δεν καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή θα έχει λόγο για όλα.
2: Ναι, αυτό ξαναλέω πρέπει να το ξεκαθαρίσει και θα το δούμε και στην πράξη. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Πάντως δεν έρχεται για αγωνιστικά, δεν είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι αρχικά θεώρησαν ότι θα είναι αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας είναι ο Ρούμπεν Ρέγγετς. Παραμένει ο Ισπανός. Θα έχει έναν πιο γενικό ρόλο ο Αβραάμ Γκραντ στην ομάδα βάσει των όσων έχει συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη το προηγούμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αναμένονται τώρα, ξεκινάει η ομάδα. Οπότε οτιδήποτε θα.
0: Η δύσκολη ερώτηση προς τον Δημήτρη Σαλή, έτσι πως βλέπει τώρα την ομάδα, είναι τι feeling έχεις, τι αίσθηση έχεις.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχει.
2: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις ένα ξεσακριβές κοινωνικό. Εγώ θέλω να δω λίγο πώς θα στεκλεγωθεί η ομάδα,
1: ποιοι θα
2: βρεθούν, ποιο θα είναι το ρόστερ. Για αυτή τη στιγμή δηλαδή θεωρώ ότι αν μείνει η ομάδα όπως είναι και έρθουν αυτοί οι 7-8 παίχτες που είπαμε, δηλαδή δύο κεντρικοί αμυντικοί, ένας αριστερός back, ένας θερματοφύλακας, δύο εξτρέμ, αυτομάτως. Αναλόγως τι μεταγραφές ήταν αυτές, μπορεί να έχει μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά αν δεν γίνουν όλα αυτά, αύριο μπορεί να φύγουν οι δύο από αυτούς που είναι στην ομάδα.
1: Ναι, δεν
2: μπορώ να βγάλω συμπεράσματα ακριβή συμπεράσματα.
0: Ή είναι λίγο ακόμα όλα στον αέρα, σε αντίθεση με τον μπάσκετ που τα πράγματα είναι πολύ πιο δρομολογημένα.
2: Είναι πιο στρωμένα τα πράγματα. Είναι σήμερα και ανακοίνωση για τον Αντετοκούμπο.
1: Είναι επίσημα.
2: Την περιμέναμε έτσι κι αλλιώ ότι σήμερα θα γινόταν. Θα έχουμε και την Τετάρτη τώρα μία ανακοίνωση ενός ακόμη καινούριου παίκτη.
0: Σωστά.
2: Πιθανόλογο ή θα είναι ο Μόργαν ή θα είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ένας από τους δύο.
0: Ναι.
2: Που θα ανακοινωθούν.
1: Εντάξει,
2: και περιμένουμε και τις υπόλοιπες συμφωνίες.
0: Σαφώς, εκεί πέρα είναι πολύ πιο.
2: Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα και μέσα στον Ιούλιο θα ξεκαθαρίσει και με το ποδοσφαιρικό αν τι γίνεται, ποιοι θα είναι. Ναι, εντάξει.
2: Λογικό.
0: Δεν μπορώ να έχω Δημήτρη ο Σαλή στον αέρα και να μην το ρωτήσω κάτι για Μουντιάλ. Δεν γίνεται.
2: Να το ρωτήσεις.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, καταρχήν, πώς είδες τη Γαλλία χθες και τι βλέπεις για τη συνέχεια.
2: Εντάξει, η Γαλλία τώρα έπεσε πάνω σε τους κατσαπλιάδες από την Παραγουάη.
0: Κατσαπλιάδες.
1: Σκληρό. Σκληρό.
2: Τον Εμπαπέ τον τάραξαν στο ξύλο τώρα.
1: Σκληρό.
2: Εντάξει, μια ομάδα τώρα η οποία ήθελε να παίξει ξύλο γιατί δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Σου
2: λέει να παίξουμε ξύλο.
1: Εντάξει,
2: πέρασε η Γαλλία. Νωρίτερα πέρασε και το Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
0: Ωραίο.
2: Δεν φαινόταν αρχικά. Ο Καναδάς φαινόταν πιο στρωμένη ομάδα. Αλλά το Μαρόκο εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του.
1: Ειδικά
2: ο Καναδάς δεν ήταν κοινικός.
0: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω το Μαρόκο ήταν σαρωτικό.
2: Ήταν σαρωτικό. Έτσι, θα παίξουν μεταξύ τους Μαρόκο-Γαλλία στις 8.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τα σημερινά παιχνίδια είναι και το Βραζιλία-Νορβηγία και πολύ περισσότερο από το Μεξικό-Αγγλία. Είναι δύο μάτς και αύριο. Αλλά σήμερα ιδίω είναι τα δύο μάτς. Εσύ εντάξει, εγώ λέω σήμερα ρε παιδί μου και το 3 ξημερώματα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέω. Ναι, σήμερα και εμείς αυτό λέμε.
2: Αυτά τα δύο μάτς λοιπόν είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ ωραία και μάλιστα και το ζευγάρωμα που θα γίνει μετά είτε είναι Βραζιλία γιατί πιστεύω θα την περάσει η Νορβηγία η Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Είτε είναι Βραζιλία Μεξικό είτε είναι Βραζιλία Αγγλία.
1: Ναι,
2: είτε δεύτερο βλέπω πιο πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι ματσάρα πραγματικά.
0: Θα θέλαμε να δούμε ένα Βραζιλία-Αγγλία, είναι η αλήθεια. Θα θέλαμε.
2: Εντάξει, σαν ονόματα ένα Βραζιλία-Αγγλία σε τριγκάρι πολύ.
1: Περισσότερο, ναι.
2: Αλλά και Βραζιλία-Μεξικό να είναι, και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Το Μεξικό δείχνει μια καλή ομάδα.
1: Ναι,
0: να δούμε αν το Μεξικό θα είναι η δεύτερη διοργανώτρια χώρα που θα μείνει εκτός ή όχι, γιατί ο Καναδάς ήδη είναι εκτός.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Θα το δούμε σήμερα τα ξημερώματα είναι αυτό. Μεξικό-Αγγλία, στο Αζτέκα, εκεί την γηπεδάρα αυτή που υπάρχει στην πόλη του Μεξικού.
0: Ναι, εσύ, Δημήτρη.
2: Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα μπορούσε το μάτς να γίνει στις 9 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι εκεί. Γιατί κανονικά είναι προγραμματισμένο για τις 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Εκεί 3 τα ξημερώματα σε εμάς. 9 ώρες διαφορά έχουμε με την πόλη του το Μεξικό. Απλά επειδή θα έχει καταρακτώδη βροχή, λέει στις 6 ώρα, είχαν πει να το κάνουν το μάτς νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι.
1: Αλλά
2: 12 το μεσημέρι στο Μεξικό, αν παίξεις,
1: θα σκάσεις.
2: Θα το σκάσουμε τους μισούς. Δεν υπάρχει ζέστη που έχει.
1: Λέει,
2: και δεν κλείνει το γήπεδο. Γιατί στην Αμερική τα γήπεδα τα περισσότερα είναι κλειστά.
1: Είναι κλειστά, ναι, όντως.
2: Το Χούστον λέει προχθές είχε 39 βαθμούς έξω από το γήπεδο και μέσα ήταν κλειστό με κοντίσιο.
1: Με κλιματισμό, αυτό ήθελα να πω. Με κλιματισμό.
2: 72.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: ρε παιδιά, εντωμεταξύ. Με συγχωρείτε.
2: Αυτό
0: ήθελα να ρωτήσω. Πραγματικά τι τουρμπίνες έχουν για τόσο μεγάλο.
2: Όταν έρχεται ο λογαριασμό, πιστεύει πώ θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Στον Τραμπ πήγαινε ο λογαριασμό.
2: Στον Τραμπ κατευθείαν. Να τον πληρώσει.
0: Ναι, απίστευτο. Τέτοιο γήπεδο να το κλείσει και να έχει τέτοια.
1: Με κλιματισμό κιόλα. Είναι απίστευτο.
0: Εν τω μεταξύ, είδε σε ποιο γήπεδο είναι αυτό που έχει.
1: 360 μοίρες που είναι η οθόνη πάνω. Δεν θυμάμαι σε ποια.
0: Τη Αμερική είναι.
2: Στο Σιάτλ, νομίζω ότι σε κάποιο από αυτά είναι.
1: Εντάξει, είναι απίστευτα γήπεδα. Καλά, τώρα εγώ πάντω περιμένω και το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ναι, και εκεί θα γίνει.
2: Πολύ ωραίο θα είναι
1: εκεί
2: και το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ναι, εκεί θα περιμένω, θα γίνει πολύ ωραίο μάτς.
0: Ρωτούσαμε τον Δημήτρη τώρα να παίξουμε στοιχηματάκι, τι θα έλεγε για τα σημερινά.
2: Για τα σημερινά θα έλεγα δύσκολα πάντως. Βραζιλία, δύσκολα όμως, γιατί δεν θα περάσει εύκολα με την Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Και στο δεύτερο μάτς, πολύ, πολύ ισορροπημένο. Δύσκολα και εκεί, ακόμα και στα πέναλτι.
1: Ναι.
2: Θα πω Μεξικό.
0: Όχι, ρε παιδί, μην μου το χαλάς τώρα. Γιατί Μεξικό.
2: Γιατί τα πέναλτι η Αγγλία. Εντάξει, αν και την έσπασε την Κατάρα πέρσι.
1: Όντως.
2: Την έσπασε.
1: Όντως.
2: Αλλά γενικά πέναλτι και η Αγγλία είναι λίγο.
1: Ναι,
2: έχουν δεν ταιριάζουν και πολύ.
0: Ναι, δεν έχουν ένα διαζύγιο με αυτό το θέμα. Με τα πέναλτι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Βέβαια, αυτό λέγαμε και πριν. Έχουν δώσει στην Αγγλία ειδικές άδειες για να είναι οι πάμπα ανοιχτές σήμερα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Να
1: μπορέσουν να δουν τον αγώνα.
2: Στην Αγγλία θα είναι μία τα ξημερώματα. Μία η ώρα θα είναι εκεί. Είναι δύο ώρες πίσω.
0: Σκέψη,
2: μία η ώρα θα είναι στην Αγγλία.
0: Οι pub θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 4 η ώρα.
1: Έδωσαν άδεια.
2: Εντάξει, λογικό είναι. Χαμός. Για μέρα τώρα εκεί θα γίνεται πανικός τώρα.
1: Ναι, όντως.
0: Εξαρτάται τώρα αν θα περάσουν ή όχι.
1: Καλά, δεν έχει σημασία. Ντύρλα θα γίνουν πάντως. Τι
2: θα τους να την περάσουν, δεν περάσουν.
0: Ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Το θέμα είναι αν θα καταλάβουν στο τέλος τι γίνεται. Περάσαν, δεν περάσαν.
2: Φυσικά.
1: Ωραία. Αυτά. Ωραία, Δημήτρη.
0: Να σε καλά,
1: ευχαριστούμε,
0: Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Εντάξει, τόση ώρα έχουμε και μια τηλεφωνική γραμμή που περιμένει. Δεν ξέρω, μας περιμένει ο άνθρωπος. Μας περιμένετε?
1: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Μάνα μόνη μας έβαλε.
1: Έπεσε η γραμμή. Θα ξανακαλέσει.
0: Μα μόλις είπαμε καλησπέρα, έπεσε η γραμμή, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή?
1: Ωραία, παιδιά. Εντάξει, τώρα οι αγώνες τώρα που έτσι έρχονται και μικραίνουν οι ομάδες είναι λιγότερες και είναι πιο σημαντικές. Ναι, ναι. Θα γίνει έτσι. Θα δούμε ωραία.
0: Για πράγματα. Πάμε λίγο στο 2310-328-828. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Βρεσιά, γεια σου, Αβραάμ. Τι κάνεις?
3: Δεν μου λες γιατί δεν το ρωτήσε του Δημήτρη.
1: Τι?
3: Η κλήρωση που θα θύμανε πότε θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει η κλήρωση?
1: Έχουμε ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Καταρχήν, Αβραάμ, βλέπεις ότι θα σου πάρει τη δόξα ο άλλος ο Αβραάμ τώρα.
1: Ο Γκραντ.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν δε θα είσαι ο μοναδικός,
1: ναι,
0: Αβραάμ.
1: Δεν θα είσαι μόνος. Γελάει.
0: Γελάει. Τι γελάς?
1: Θα έχει κι άλλο ένα Αβραάμ.
3: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή
1: θα ξεχωρίζουμε ποιο είναι. Ναι, και καλή. Και καλή.
3: Λίγη και καλή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Αβραάμ είναι σπάνιο όνομα.
1: Ναι.
0: Με το πώς προέκυψαν και οι δύο στον Άρη.
1: Ωραία, Αβραάμ. Καλό καλοκαίρι θα σου ευχηθούμε. Και θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο τώρα.
3: Τελειώνει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη.
3: Εντάξει. Αλλά του κλείωσε, ρε.
0: Θα το μάθουμε, ρε. Μην αγχώνεσαι.
1: Από Δευτέρα θα
0: κάτσε να πάει η ομάδα να κάνει προετοιμασία, θα γίνει και η κλήρωση.
3: Εντάξει, καλά.
1: Άντε, καλά.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Γεια σου,
3: εσύ. Εγώ έκανα πιέσει ξάδι στην κόρη μου.
0: Τι έκανε?
3: Στην κόρη μου, ξάδι πιέσει την κόρη μου.
1: Α, στην κόρη.
3: Έξι μπάνια έκανα.
0: Έλα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Άντε να το ξεπεράσει φέτο.
1: Κάνε έτσι, είναι καλό για το χειμώνα.
0: Έλα, έχω πληροφορία, Αβραάμ. 16 Ιουλίου είναι η εκκλήρωση του
1: πρωταθλήματος. Να, ορίστε, έχουμε εδώ τους
3: αγαπητούς. 16 Ιουλίου.
0: Ναι, Ιουλίου.
3: Εντάξει.
1: Άντε.
0: Άντε.
1: Άντε, καλό καλοκαίρι.
0: Τρέχα για μπάνιο τώρα. Άντε.
1: Γεια σου, γεια σου, Αβραάμ.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
1: Ο καλύτερος Αβραάμ ever.
4: Γεια σας, Πέτρο και Σταυρούλα.
0: Πες, δεν ήταν ο καλύτερος Αβραάμ της χρονιάς.
1: Ever.
4: Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.
4: Πέτρο και Σταυρούλα.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Σας εύχομαι να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε.
1: Να είσαι καλά.
4: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Επίσης.
4: Πήρα να πω την καλησπέρα.
1: Καλά έκανες.
4: Και στον Κυριάκαρο τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου. Και στον Κυριάκαρο και σε όλα τα Αριανά. Λοιπόν, να έχουμε μια καλή σεζόν φέτος. Και ελπίζω να πάμε καλά παντού.
1: Θα πάμε.
0: Και εμείς, αυτό
1: εκεί
0: ελπίζουμε.
1: Εκεί θέλουμε.
4: Ναι, ναι.
1: Με αισιοδοξία.
4: Αισιοδοξία.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν. Έτσι, να είστε καλά, γεροί όλοι, όλος ο κόσμος να είναι καλά και εύχομαι του χρόνου κάτι καλύτερο για όλα τα αθλήματα, για όλα τα αθλήματα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, φιλιά.
1: Γεια σου.
4: Γεια
1: σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για περίπου άλλα 20 λεπτά ακόμα. 2310-328-828. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Viber στο 6936-512-099. Τι μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης?
1: Κάτσε να έρθω λίγο κοντά.
0: Στέλνει μια φωτογραφία με μια καταπληκτική πίτσα. Καλή μας όρεξη, λέει, για ορεκτικό, λέει, ορίστε. Ωραία, ωραία, δεν μπορώ να πω. Από πού είναι η πίτσα?
1: Πολύ ωραία η πίτσα.
0: Μια χαρά, μας έφτιαξες, Γιάννη. Μας έφτιαξες την Κυριακή.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, γιατί έχω εδώ τον Πάνο, ο οποίος γκρινιάζει. Θέλει να ακούσει.
1: Το γονίδι δεν έβαλες.
0: Ναι, ναι, ξανθιά, ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια.
1: Ναι, ναι. Εννοείται.
0: Ο Μάκης τι λέει, τον Αβραάμ Λίνκον, λέει, δεν το φτάνει ο Αβραάμ, λέει, του γέλο.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, πάντως ήταν ο καλύτερος Αβραάμ ever, ever. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ωραία, λοιπόν, τον βρήκα το Σταμάτη Γονίδη, για να μην παραπονιέται και ο Πάνος.
1: Ναι, ρε.
0: Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια.
1: Mm-hmm.

0: Καταρχήν κατέβω από την καρέκλα, δεν είναι για τσιφτετέλη.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχω αποκλειστικές πληροφορίες εκεί από το Γιάννη. Ναι. Η φωτογραφία που μας έστειλε με την πίτσα.
1: Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν έφυγε.
1: Καλά, δεν.
0: Τη φάγανε.
1: Όχι, εμάς τα περιμένανε.
0: Πες τα ρε Γιάννη, τι έγινε με την πίτσα.
2: Τελείωσε.
1: Βέβαια. Τι γεύση ήταν, special. Special ήταν.
2: Πρέπει να χορτάσω λιγάκι για να σας πάρω και ένα τηλέφωνο.
1: Special ήταν η πίτσα. Special ήταν.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Ξέρεις τώρα, έχει γενέθλια η κόρη του.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βέβαια, να τη χαίρεσαι.
1: Υγεία και ό,τι
0: λέει,
1: επιθυμεί.
0: Μετά θα έχει, λέει, και τούρτα, θα έχει διάφορα.
1: Τέλεια θα περάσουν σήμερα.
2: Ναι.
1: Τέλεια,
2: γεμάτη
1: να τη χαίρεσαι.
2: Να είναι.
1: Έτσι.
2: Το μεσημεριανό να είναι γεμάτο.
0: Βρεμέ υγεία το κορίτσι και τίποτα άλλο.
2: Υγεία όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλές διακοπές, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλά,
1: εσύ.
2: Να περάσετε και προσοχή, να μην καείτε.
1: Όχι.
0: Βάζουμε αντιλιακό.
1: Βάζουμε αντιλιακό.
2: Αντιλιακό κανονικό.
1: Και στο κεφάλι βάζουμε.
0: Βέβαια. Γεια σου, Γιάννη.
2: Και εσύ το μαλλίσω, εσύ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ειδικό αντιλιακό βάζουμε στο κεφάλι του Πέτρου.
2: Έτσι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Άντε, καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε όπως είπατε.
1: Να είσαι καλά επίσης. Γεια σου.

0: Καλό καλοκαίρι, λέει παιδιά ο Κώστας. Α, και Πέτρο λέει: ελπίζω 2 μήνες να μην φας, λέει, κοτόπουλο, γιατί από Σεπτέμβρη, λέει, πάλι κάθε σουκού κοτόπουλο θα τρως. Αμάρε Κώστα, να πούμε.
1: Αύριο έχει κοτόπουλο.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Να σου πω, αύριο έχει κοτόπουλο.
0: Δηλαδή, πού το θυμάσαι, παναθεμάσαι κιόλας.
1: Αύριο, αύριο. Σήμερα δεν έχει κοτόπουλο, αύριο έχει.

0: Λοιπόν, έλα, φτάνει με τον Σταμάτη Γονίδη. Έχω και άλλο τραγούδι που μου έχουν ζητήσει. Νότης Φαγιανάκης, ο Γιώργος θέλει να τα ακούσει. Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
1: Κάτσε, από την ξανθιά, ξανθά, έτσι μαλλιά και πράσινα μάτια, πάμε σε μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Μετά θα βάλω και τα μαύρα μάτια σου.
1: Και μάτια μπλε.
0: Α, ωραία, όλα μπλε. Με τα μάτια θα τα φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο και Φόρμουλα 1.
1: Ναι, Grand Prix Βρετανίας, έτσι. Θα σας πάμε εκεί πέρα. Οι Άγγλοι σήμερα έχουν φόρμουλα, ποδόσφαιρο.
0: Όλα
1: καλά
0: μαζί,
1: θα περάσουν.
0: Όλα μαζί.
1: Λοιπόν, ο αγώνας θα προβληθεί στις 7 η ώρα Ελλάδος. Απευθείας μετάδοση ο Αντένα θα το δείξει. Εδώ έχουμε... Στο Grand Prix Silverstone, έτσι λέγεται, θα παίξει ρόλο ο παράγοντας διαχείρισης των ελαστικών, έχω να σας πω.
0: Αχα,
1: γιατί
0: μάλιστα.
1: Μια μέρα που θα είναι ηλιόλουστη και θα έχει ζέστη. Οπότε η Ferrari αναποθέτει ελπίδες στο ρυθμό για να απειλήσει τον Αντωνέλη που είναι πρώτος στην κατάταξη αυτή τη στιγμή. Ο Χάμιλτον έρχεται δεύτερος, οπότε θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. 5 η ώρα, Φόρμουλα 1, όποιος αγαπάει τα μηχανοκίνητα μπορείτε να το δείτε.
0: Για πάμε λίγο στην γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Μια και θα φύγετε.
1: Ναι. Και
2: ήρθες και εγώ για καλοκαίρι.
0: Βρε το Μάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, Μάκη.
1: Εσύ?
2: Ωραία.
1: Εκεί.
2: Καλά και εγώ περιμένω, μήπως δούμε καμιά μικροανάσταση.
1: Πού?
2: Στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Όχι ακόμα, κάτσε, έχουμε μέλλον.
2: Εντάξει, σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε.
0: Ναι, δεν βιάζεται κανείς, σιγά.
1: Έχουμε ακόμα.
2: Αν και το καλό πράγμα αργεί να γίνει, να είναι και ουσιαστικά και στον Άρη.
0: Μην αγχω, όταν θα πάρεις άδεια, τότε θα γίνει το μπαμ.
2: Αυτό μόνο. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω, θα πω το φιλιά σε όλους, Κυριάκαρο, Γιάννη στο Βόλο, Πορτογιάννη, όλους ξέρω, Εξεντάρι και δεν σημαζεύε τα παιδιά στην Γερμανία, στην Νορβηγία, παντού. Και μόνο να πω ένα παράπονο, εμείς οι Καποβερτιανοί θα πάρουμε εκδίκηση αργότερα από την Αργεντινή.
0: Απειλές.
2: Παιδιά, στενοχωρήθηκα όπως το είπα, αποκλείστηκε ο Άρης από τη Μόλτε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παιδί μου τόσο?
2: Φίλε, είμαι πάντα με τους μικρούς και τους αδύνατους.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Όταν βλέπω μια Καποβέρντε, 2-3 νησάκια, 5 πόσα είναι, στο μέσα στον Ατλαντικό, στο πουθενά, και δείχνουν σφαλιάρες στην Αργεντινή του Χέση, του Μέση, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, από εκεί και πέρα... Η Πορτογαλία με τον άλλο τον Καραγκιόζη, να ήταν.
0: Μην λες τέτοια.
2: Ο Καραγκιόζης είναι μια λαϊκή φιγούρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι, είναι, ναι, όντως, σωστό, όντως, σωστό. Όντως, καλά το λες.
0: Είναι λοιπόν, λαϊκός ήρωας, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Μιλάμε, εντάξει, αυτή ζω για αναπνέω γιατί τις εκπλήξει, έτσι, γιατί τις στιγμές. Και όταν πηγαίνει η λογική επικρατή στο τέλος, στενοχωριέμαι. Τι να κάνω, εντάξει. Έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, δεκτό. Καλά περάσετε, φιλιά πολλά.
1: Επίσης, και εσύ, Μάκη.
2: Πώς θα φύγω 10 Αυγούστου για Σάμο, γυρίσω 4 Σεπτέμβρη, θα τα πούμε τότε.
1: Ωραία, με την επιστροφή σου.
0: 11 Αυγούστου θα σκάσει βόμβα, να ξέρεις.
2: Αμάν, αμάν. Πάλι λεξίσφαιρο, εντάξει.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Γεια σου, Μάκη. Καλή συνέχεια, φιλιά.
0: Λοιπόν, έχω μάλλον τελευταίο τραγούδι, αφιέρωση είναι ο τελευταίο τραγούδι. Το οποίο μου έχετε ζητήσει. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Θωμάς θέλει να το ακούσει. Νίκος Κουρκούλιες.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Παίζεις με τη φλόγα.
1: Εγώ στο είπα.
0: Η αλήθεια τώρα να πεις ότι είναι επίκαιρο, δεν
1: καλά,
0: είναι και
1: ναι,
0: το
1: εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι. Προσοχή, ξαναλέμε έτσι, προσοχή εκεί πέρα έξω.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε και εμείς άνω τελεία για τις εκπομπές εδώ πέρα. Θα σας αφήσουμε για λίγο ή ένα διαστηματάκι. Λοιπόν, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά. Προσοχή, προσοχή εκεί πέρα έξω. Είναι Ιούλιος, Αύγουστος μπροστά μας. Προσοχή στις φωτιές. Προσοχή που πετάμε, τι κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, άμα δεν είσαι υπεύθυνος από μόνος σου, αυτά παθαίνεις. Γιατί όλα είναι από την αμέλεια του ανθρώπου.
0: Ναι, μη τα περιμένουμε όλα από το ελληνικό κράτος, διότι ξέρουμε πως είναι δομημένο το ελληνικό κράτος. Μάλλον πρέπει και εμείς πολίτες να κάνουμε λίγο κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, διότι αλλιώς δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, καλά να περνάτε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, όπου και αν πάτε, να γυρίσετε και να τα ξαναπούμε και να ανταμώσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ερίκος, τελευταία στιγμή, όπως πάντα στέλνει μήνυμα, τις περισσότερες φορές δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Γεια σας, παιδάκια, λέει.
1: Γεια σου, Ερίκο.
0: Ναι, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Όσο για τις ομάδες μας, λέει, εμείς που ήμασταν κοντά στην ομάδα από την εποχή του Παναγούλια και στηρίζουμε, λέει, όλες τις διοικήσεις, σας λέμε, λέει, ψυχραιμία, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Όπως και ο Μπάμπης μας, λέει, καλά να περάσετε, λέει, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, άιντε, παιδιά, σας αφήνουμε.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Γιάννη, είναι ακόμα παλαιότερος και από μένα και από τον Σαλή και τον Χατζη Αθανασίου, ήταν όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο ιντερνετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σαλή σε Yellow News στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ σε όσους συμμετείχατε. Είδατε σήμερα, τρέξαμε λίγο, άρχισε για από νωρίς να διαβάζω μηνύματα για να μην τα αφήσω όλα μαζεμένα στο τέλος, να σε ικανοποιήσω και κυρίως, ρε παιδί μου, να μην σας στεναχωρώ αφού μπαίνετε στο κόπο να είστε μαζί με την εκπομπή και στέλνετε το μήνυμα, είτε για να πείτε την άποψή σας, είτε για να ρωτήσετε. Εντάξει, να το διαβάσουμε, να το μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό που θα στείλετε. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Σαλής με πλούσιο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Όλες οι εξελίξεις στο yellownews.gr, μπαίνετε μέσα στο site, το διαβάζετε και έχει και πολύ ωραία άρθρα και πολύ ωραίες αναλύσεις για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ από τον Jason Μίσκο, από το για το ποδόσφαιρο από τον Δημήτρη Οσανλή και τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2 και φυσικά μην ξεχάσετε να παίξετε τα όσα πρότεινε ο φίλος μας ο Γιάννης Ολυσίγατος. Όχι όλα μαζί, Αντιγόνη. 1-1-2-2 θα τα κάνεις για να αυξάνεις το κέρδος, να παίρνεις και κανένα λεφτά και να μην χάνεις. Λοιπόν, καλό σου απόγευμα.
1: Διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Ergo. Τέλεια νέα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
6: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από μένα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε εκπομπή Yellow News. Συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό, ο λόγος έτσι, Yellow News. Εντάξει, όχι μόνο ποδοσφαιρικό, γενικά θα συζητήσουμε, αλλά κυρίως ποδοσφαιρικό Yellow News. Χωριστά η εκπομπή και σήμερα, με τον Χρήστο να ξεκινάει με ένα δίωρο μπασκετικό και να συνεχίζεται τώρα με μένα, με ένα δίωρο που θα έχει και το ποδόσφαιρο. Σήμερα η αλήθεια είναι το ποδόσφαιρο έχει το θεωρητικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της είδησης η οποία προέκυψε και της επίσημης ενημέρωσης και από την ΕΠΑΕ Άρης για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης της ΕΠΑΕ Άρης. Θα πούμε μετά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να εξηγήσουμε, εφόσον δεν υπάρχει κάτι επισήμως από την ΕΠΑΕ Άρης για το ρόλο τον οποίο θα έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το εξηγήσουμε με το δικό μας τρόπο, με τις δικές μας γνώσεις όσες έχουμε. Εδώ και μέρες σας είχα πει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι θα

και το subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να τα πούμε με όλους τους τρόπους. Μηνύματα είτε κάτω πως εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber στο 6936-5120-99, είτε και στο YouTube, στο chat, και εκεί παιδιά, ό,τι δούμε θα το σχολιάσουμε. Ό,τι θέλετε έτσι να ρωτήσετε, το τι σκέφτεστε κι εσείς, πώς βλέπετε αυτή την απόφαση και αυτή την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΑΣ. Αρχικά να πούμε ότι χορηγή της εκπομπής μας είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, επίσημο μεταφραστικό κέντρο σε πάνω από 100 γλώσσες. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη γκάμα γλωσσών. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο ένα μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85 και το email, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, βιδεοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Σαββατοκύριακο έρχεται, αν είστε στη Χαλκιδική, αν περάσετε από την Ιερισσό, Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο. Είναι η επιλογή που μπορείτε να κάνετε για το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το σνακ, οτιδήποτε προσφέρει από το πρωί έως και το βράδυ, το Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι η επιλογή σου. Είχαμε λοιπόν σήμερα την ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΑΣ. Ουσιαστικά το θέμα σερνόταν εδώ και 3-4 μέρες. Είχε αρχίσει και κυκλοφορούσε το όνομα. Κάποιοι το είχαν γράψει και χθες εδώ στο chat. Μου το είχαν στείλει και σε μηνύματα ότι αν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Αβραάμ Γκραντ, αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο στην ΠΑΕΑΡΑΣ. Αυτός είναι πλέον, από σήμερα το γνωρίζουμε και επίσημα μέσω της ανακοίνωσης, της ανάρτησης που έκανε η ΠΑΕΑΡΑΣ. Εδώ τώρα έρχεται το ερώτημα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του? Όλοι αυτό ρωτούν αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτό θέλουν να μάθουν. Ποιος θα είναι ο ρόλος του? Για ποιο λόγο έρχεται? Τι θέλει να πετύχει με αυτή την έλευση ο Θόδωρος Καρυπίδης? Υπάρχει κάτι από πίσω? Αυτό είναι το πιο σύνηθες ερώτημα που γίνεται από όλους. Αν υπάρχει κάτι από πίσω, κάποιος ο οποίος έχει. Υπάρχει ουρά πίσω από την συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ. Εγώ τις προηγούμενες μέρες σας είπα, πριν ακόμα το όνομα βγει στην επικαιρότητα, πριν ακόμα δηλαδή το ανακοινώσει επισήμως όπως έγινε τώρα και η ΠΑΕΑΡΑΣ, ότι η αλήθεια είναι ότι με ό,τι κατάφερα να συλλέξω, γιατί το ξέρω εδώ και μέρες είναι η αλήθεια, πριν ακόμα γραφτεί ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, γι' αυτό σας το είπα κιόλας κατευθείαν εκείνη την ημέρα, με το που γράφτηκε κάπου ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπει διοικητικά στην ΠΑΕΑΡΑΣ, σας το εξήγησα. Επειδή γράφτηκε αρχικά να πω για αθλητικό διευθυντή, από αλλού γράφτηκε για SEO. Γενικά γράφτηκαν διάφορα όσον αφορά το ρόλο του. Να σας πω ότι δεν είναι τόσο συγκεκριμένος ο ρόλος. Δηλαδή, ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή, ποιος είναι ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή? Ο ρόλος που έχει ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο αθλητικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής, όπως λέγαμε παλιότερα. Αθλητικός διευθυντής, όπως τον αναφέρουμε πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, υπάρχει στον Άρη. SEO δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε πριν. Οικονομικός διευθυντής ήταν ο Αγγιστήλος του Μαζάτος, αλλά είχε ουσιαστικά ένα ρόλο γενικού διευθυντή, ένα ρόλο SEO ο συγκεκριμένος, ο Αγγιστήλος του Μαζάτος. Δεν θα έχει κανένα από τους δύο ρόλους με την έννοια που τους είχαν οι προηγούμενοι. Ούτε δηλαδή θα ασχολείται με τα συμβόλαια των παικτών, με το κόψε-ράψε, με τις αδειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έκανε ο Αγγιστήλος του Μαζάτος, ούτε θα συμμετέχει στο μεταγραφικό σχεδιασμό όπως συμμετέχει ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής αυτού του κομμάτιου, άσχετα αν υπάρχουν και άλλες προσλαμβάνωσες, αν υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται σε κάθε περίπτωση. Άρα, ούτε το ένα που γράφτηκε ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προστίθεται ουσιαστικά στη διοικητική πυραμίδα της ΠΑΕΑΡΑΣ, έχοντας ένα ρόλο ευρύτερο, ένα ρόλο προσέλκυσης, θα πω, πιθανών κι άλλων ανθρώπων ή ακόμα και κεφαλαίων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λειτουργία της ΠΑΕ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα γνωστό πρόσωπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν είναι κάποιος τον οποίο δεν το γνωρίζουμε. Η προπονητική του παρουσία δεν ήταν μεγάλη, δεν ήταν δηλαδή μια προπονητική παρουσία η οποία να πεις ήταν 15-20 χρόνια

προπονητής, έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Ήταν μια περιορισμένη προπονητική παρουσία αρχικά στην χώρα του, στο Ισραήλ, και συνέχεια όταν πήγε στην Αγγλία. Σίγουρα αυτό που θυμόμαστε περισσότεροι είναι η παρουσία του στην Τσέλσι, με την οποία έφτασε στο τελικό του Champions League, τον οποίο έχασε στα πέναλτι από την Manchester United, αντικαθιστώντας τότε τον Ζωζέ Μουρίνιο, πριν ήταν αθλητικός διευθυντής, μετά σαν προπονητής στην ομάδα της Τσέλσι. Από εκεί και πέρα πήγε ξανά στην Πόρτσμουθ για λίγο, πήγε σε κάποιες άλλες ομάδες χωρίς να μακροημερεύσει, και τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περσινή χρονιά που ήταν για λίγο ως προπονητής στην Ζάμπια, δεν κατάφερε να την οδηγήσει στο Μουντιάλ και έτσι απομακρύνθηκε. Ουσιαστικά είχε έναν ρόλο σε μια επενδυτική εταιρεία η οποία ασχολήθηκε και με αθλητικές εταιρείες, αλλά όχι μόνο με αθλητικές εταιρείες, και με άλλα πράγματα. Ουσιαστικά είχε αυτόν τον ρόλο τα τελευταία χρόνια. Εδώ τώρα έρχονται διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, διατηρεί αυτό το ρόλο σε αυτή την εταιρεία? Γιατί από όσο ψάξαμε, από όσο είδαμε, από όσο αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε από αυτά που διαβάσαμε, δεν ξέρουμε αν ακόμα τον έχει αυτό το ρόλο και αν ακόμα ασχολούνται με αθλητικά θέματα, ασχολούνται με αθλητικά θέματα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό έτσι στο δικό μου το μυαλό, προσπαθώντας να το σταχυολογήσω. Ξαναλέω, από ό,τι ρεπορτάζ καταφέραμε να κάνουμε, όχι σήμερα, αλλά όλες αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που ήρθε το όνομα στη γνώση μας, έτσι, από τη στιγμή που το μάθαμε το όνομα, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε κι εμείς τι θα κάνει. Έχω πει πολλές φορές ότι όποιος και να έρθει, όσο καλές προθέσεις και να έχει, όσο και να θέλει να προσφέρει, όσο και να έχει διάθεση, όλα εξαρτώνται από αυτόν ο οποίος έχει την ηγεσία. Από αυτόν ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΡΙΣ, από αυτόν ο οποίος έχει την εταιρεία στα χέρια του. Από αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Αυτός καθοδηγεί μεσαγωγικά και οδηγεί στο αποτέλεσμα που θα έχουμε με τον οποιονδήποτε συνεργάτη φέρει στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Άρα όλα εξαρτώνται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και τι θέλει να κάνει φέροντας τον συγκεκριμένο άνθρωπο στην ΠΑΕ. Επαναλαμβάνω ότι με όσα κατάφερα να συλλέξω, δεν μπορώ να τον συνδέσω με κάτι για το μετά. Δεν μπορώ να τον συνδέσω με κάτι και να πω ότι ήρθε ως απεσταλμένος τον τάδε, του τάδε φαντ, λέω, να μπει στην ΠΑΕ και σταδιακά αυτοί να έρθουν στην ΠΑΕ. Δεν μου προκύπτει από κάπου αυτό το πράγμα. Και όταν δεν μου προκύπτει κάτι, δεν μπορώ να σας το πω. Και το είπα πριν ακόμα ανακοινωθεί το όνομα, έτσι, πριν ακόμα μάθουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Αβραάμ Γκραντ, είναι αυτός ο οποίος μπαίνει με αυτόν τον ρόλο στην ΠΑΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, να πω ότι η ΠΑΕ, όταν θέλει να το παρουσιάσει το συγκεκριμένο γεγονός, έχει εδώ και μέρες συμφωνήσει, γιατί δεν συμφώνησε σήμερα. Έχει εδώ και μέρες συμφωνήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το άφηνε να σέρνεται το θέμα, να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο που έβγαινε δεξιά και αριστερά, χωρίς να μπει στη δικασία να πει ναι, είναι αυτός, όπως είπε τώρα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ? Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ΠΑΕ-ΑΡΙΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Πολύ γενικόλογα πράγματα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη ανακοίνωση απλά μας λέει ότι ο άνθρωπος, ο Αβραάμ Γκραντ, θα είναι στην ΠΑΕ-ΑΡΙΣ, έχοντας αυτό το ρόλο του συμβούλου δίπλα ουσιαστικά στον Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο η συγκεκριμένη ανακοίνωση της ΠΑΕ-ΑΡΙΣ. Εδώ θα έλεγα τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια νεότερη ενημέρωση, έστω και προς εμάς, για να τη μεταφέρουμε και σε εσάς, για πραγματικά για το τι έρχεται να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε, δηλαδή το μυαλό του καθενός μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε όσον αφορά τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Βασικά, παιδιά, δεν υπάρχει ο Αβραάμ, ένας είναι στο ραδιόφωνο. Εδώ στο ραδιόφωνο μας, Αβραάμ είναι ένας. Είτε Γκραντ, είτε Μαντ, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί να τον υπερκεράσει, να τον υποσκελίσει. Ένας είναι ο Αβραάμ εδώ στο ραδιόφωνο μας. Έτσι. Ο γνωστός Αβραάμ. Αυτός τώρα έχει το ίδιο όνομα, αλλά έτσι, δεν μπορεί να υποσκελίσει με τίποτα τον πραγματικό Αβραάμ που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ένας και μοναδικός. Ένας και μοναδικός. Αυτό λέω λοιπόν, ότι εγώ θέλω να μάθω ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Θέλω να μάθω αν όντως υπάρχει κάποια ουρά. Παναφάνω, εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου. Περιμένω να δω και να μας το πούν οι άνθρωποι του Άρη, αν προκύπτει κάποια ουρά, κάτι πίσω από την έλευσή του. Είναι 71 ετών, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά την έχει αφήσει πίσω την προπονητική. Σας είπα, τελευταία του θητεία ήταν μέχρι και πέρσι, αλλά μετά από αρκετά χρόνια στην Ζάμπια, στην εθνική ομάδα της Ζάμπια,
χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Και οι προηγούμενες παρουσίες του επίσης χωρίς κάτι ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Μετά το μπαμ που είχε κάνει στην Τσέλσι, με την μικρή του εκεί παρουσία, αλλά οδηγώντας την αγγλική ομάδα στον τελικό του Champions League, και να το κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία. Ξαναλέω, είναι ένα γνωστό πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο όταν με έμαθα εγώ, έτσι όπως το έμαθα, δεν το έμαθα από την ΠΑΕ, από αλλού το έμαθα. Όταν έμαθα λοιπόν που λέω ότι θα φέρει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, κατευθείαν κατάλαβα ποιος είναι βασικά. Γιατί θα μπορούσε να σου πει θα φέρουμε τον Τάδε και να σκέφτεσαι και να λες ποιος είναι αυτός. Κατευθείαν στο μυαλό μου ήρθε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον θυμόμουν από την παρουσία του στην Τσέλσι, την παρουσία του στο τελικό του Champions League, έπαιξε και με την ομάδα μου εκεί στο τελικό. Το πήραμε στα πέναλτι εμείς το τρόπαιο. Οπότε τον θυμόμουν από. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιος μου έλεγε ότι έρχεται ο Αβραάμ Γκραντ ως προπονητής της ομάδας, εκεί θα έλεγα άλλα πράγματα από αυτά που λέω τώρα. Δεν έρχεται σαν προπονητής της ομάδας και παιδιά, ούτε υπάρχει θέμα να έρχεται για να αντικαταστήσει τον Γρηγορίου σαν προπονητής κτλ. Αυτό νομίζω είναι. Εντάξει. Τα λέγαμε, θυμάμαι και για τον Ρέγες, ο οποίος έχει επίσης δίπλωμα προπονητή, έχει κάνει και τον προπονητή σε ομάδες εκεί στην Ισπανία. Και μάλιστα είχε αντικαταστήσει μια φορά έναν προπονητή όταν είχε φύγει ως τεχνικός διευθυντής, έγινε προπονητής. Δεν υπάρχει παιδιά κάτι τέτοιο. Τώρα ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σοβαροί. Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε, πραγματικά αυτό το οποίο υπάρχει σε κάθε περίπτωση και να μην μπλέκουμε το μυαλό μας, να μην το μπερδεύουμε το μυαλό μας γενικότερα, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και επαναλαμβάνω. Πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει κάποια πράγματα. Παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε χαρακτηρισμούς ούτε τίποτα. Ρε Αλέξανδρε, μπαίνεις τώρα και τα γράφεις και εδώ. Γράψε, ρε φίλε, χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Γράψε χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Γράψε αυτό που θες, πες αυτό που θες, χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι χωρίς να χαρακτηρίζετε. Εγώ αυτό πραγματικά χρόνια ολόκληρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς βγαίνει ο άλλος δημόσια και θέλει να πει κάτι και τη χαρακτηρίζει. Πες αυτό που θες να πεις. Χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμό. Αρρώστια. Πραγματική αρρώστια θεωρώ ότι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι να το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι ο Γκραντ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Καθώς είναι εκεί το παρακολουθεί. Είδαμε εκεί ότι είναι και στους ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο της UEFA, τον Ιφαντίνο. Με τον ρόλο τον οποίο είχε ο συγκεκριμένος. Εμένα, επαναλαμβάνω, δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Τα ακούω, τα εισπράττω, τα επεξεργάζομαι, αλλά δεν μου λένε τίποτα. Περιμένω να δω πλέον στην πράξη και να μάθω πρώτα και μετά να δω κιόλας τι μπορεί και αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δώσει στην ΠΑΕ, τι μπορεί να προσφέρει σε αυτό που θέλει να πετύχει η ΠΑΕ Άρης, αυτό που έχει στο μυαλό της η ΠΑΕ Άρης. Εμένα, μέχρι στιγμής, δεν μου έρχεται κάτι, δεν μπορώ κάτι να αντιληφθώ παραπάνω. Να πω δύο πράγματα λίγο για το βιογραφικό του γενικότερα, για το από που ξεκίνησε ο συγκεκριμένος ως προπονητής, ξαναλέω αρχικά και συνέχεια και με τους άλλους ρόλους. Είναι γεννημένος στο Ισραήλ, στην πόλη Τίκβα, γι' αυτό ξεκίνησε και την καριέρα του ουσιαστικά εκεί από μια ομάδα της χώρας του, από Ελ Πετάχ Τίκβα, με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτά τώρα είναι πράγματα που έχουν σχέση με τη θητεία του. Πήρε αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε πηγαίνοντας στη Μακάμπι Τελαβίβ, μια από τις μεγάλες ομάδες, νομίζω μαζί με τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ, όπου έμεινε για κάποια χρόνια. Στη συνέχεια παρέμεινε στο Ισραήλ είτε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είτε στη Μακάμπι Χάιφα, στις δύο μεγάλες ομάδες δηλαδή του Ισραήλ, και έφτασε το 2002 να αναλάβει και την εθνική ομάδα του Ισραήλ μέχρι το 2006. Λίγο πριν ολοκληρώσει την εργασία του με την Ομοσπονδία του Ισραήλ, βρέθηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά, το 2006 βρέθηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά, ως τεχνικός διευθυντής στην Portsmouth, την Αγγλική. Το 2007, ως τεχνικός διευθυντής, πήγε στη Τζέλσι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν αποχώρησε ο Μουρίνιο, ανέλαβε ουσιαστικά προπονητής της ομάδας της Τσέλσι. Είχε αρχικά και πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Τσέλσι για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος, τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να προσφέρει. Κατάφερε
με την παρουσία του εκεί να οδηγήσει την Chelsea στον τελικό του Champions League. Παρότι δεν διέθετε ανώτερα πτυχία προπονητή της UEFA και γι' αυτά τον κατηγορούσαν εκεί στην Chelsea, ότι δεν είχε τα ανώτερα πτυχία και όλα τα υπόλοιπα, και έφτασε όμως στον τελικό του Champions League που το έχασε στα πέναλτι, όπως είπαμε νωρίτερα, από την United. Στο τέλος σεζόν έλυσε συνεργασία του με, με την Chelsea, επέστρεψε στην Bournemouth όπου δεν έμεινε πολύ, ανέλαβε και προπονητής και μάλιστα την οδήγησε στο τελικό του κυπέλου την Bournemouth, χωρίς όμως να συνεχίσει ιδιαίτερα. Πήγε στη West Ham όπου και εκεί δεν έμεινε πολύ, πολύ πρόωρα αποχώρησε. Πέρασε από την Παρτιζάν, πέρασε για 4 χρόνια από την Γκάνα και η τελευταία του δουλειά ήταν στη Ζάμπια ως προπονητής. Αποκλείστηκε, δεν πέρασε τελικά του παγκοσμίου κυπέλου και έτσι έλυσε την συνεργασία του. Για την σχέση του με την εταιρεία που λέγαμε πριν, η εταιρεία είναι Soulmate, όπου ήταν επικεφαλής των αθλητικών επιχειρήσεών της. Είναι η πρώην Brera Holdings, εταιρεία κρυπτογράφησης και υποδομής του δικτύου Solana, με έμβαση επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εδρεύει στο Abu Dhabi. Όσα έχει πει, όσα γράφω τουλάχιστον μέσα από αυτά που είδαμε, σε αθλητικό επίπεδο απέκτησαν ομάδες χαμηλής δυναμικής, είτε στην Ιταλία, είτε στα Σκόπια, στη Μοζαμβίκη, στη Μογγολία, πολύ χαμηλής δυναμικής ομάδες. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Είτε διαλύθηκαν αυτές οι ομάδες, είτε αποσύρθηκαν από αυτές χωρίς να προχωρήσει το οτιδήποτε. Ξαναλέω, πρέπει να έχουμε και την ενημέρωση αν όντως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σε αυτή την εταιρεία, έχει σχέση η παρουσία του σε αυτή την εταιρεία με την παρουσία του στον Άρη. Παναλαμβάνω, ό,τι λέμε είναι μέχρι στιγμής πράγματα που έχει κάνει αυτός, που ξέρουμε από την παρουσία του γενικότερα στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και αυτά περιγράφουμε, γι' αυτό περιμένουμε από τους ανθρώπους της ΠΑΕ να ακούσουμε το τι ισχύει, βασικά γιατί έχει έρθει στον Άρη. Τώρα, το σύμβουλος δίκης, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι ένας πολύ αυθαίρετος όρος, έτσι, σύμβουλος διοίκησης. Δηλαδή, θα συμβουλεύει την διοίκηση για ποιο πράγμα, για ποια πράγματα, για τις μεταγραφές, για το τι κάνει σε άλλα επίπεδα, για διαφημίσεις, για οτιδήποτε, δεν ξέρω. Προσπαθώντας να σκεφτώ, δεν καταλήγω κάπου μέχρι στιγμής. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και επιμένετε, λέτε, ΠΑΕ Άρης, τι λέει ΠΑΕ, σας είπε κάτι ΠΑΕ, παιδιά, η ΠΑΕ δεν μας έχει πει τίποτα. Εδώ και 4 μέρες που σέρνετε το θέμα, περιμένουμε την ενημέρωση ότι όντως ήρθε αυτός ο άνθρωπος και τελικά πρέπει να γραφτεί το όνομα για να πει η ΠΑΕ Άρης, τελικά αυτός είναι. Ενώ έχει συμφωνήσει εδώ και, εγώ το όνομα το ξέρω εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες, ότι έχει συμφωνήσει κιόλας. Γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, το γνωρίζουν οι άνθρωποι της ΠΑΕΑΡΕΣ, έτσι, για το τι θα κάνει αυτός από εδώ και πέρα, ο ίδιος στον Άρη ο Γκραντ, είναι κάτι που πρέπει να επαναλαμβάνω, να μας ενημερώσει η ΠΑΕΑΡΕΣ, να μας το εξηγήσει, να μας πει ότι ήρθε για αυτό, ήρθε για εκείνο, θα κάνει το άλλο, ποιος θα είναι βασικά ο ρόλος του στην ομάδα. Ένας φίλος μου είπε, και παλιότερα δεν είχε ακουστεί, λέει, για ενδιαφέρον από το Ισραήλ και δεν προχώρησε. Δεν είχε κάποια σχέση, παιδιά, ο συγκεκριμένος. Έτσι, δεν είχε κάποια σχέση ο συγκεκριμένος με εκείνους που έλεγε η πλευρά Καρυπίδη ότι μιλούσε τότε για την ΕΠΑΕ. Του συνέβαινε το ότι και εκείνοι ήταν Ισραηλινοί και ο πόλεμος το κόλλησε το θέμα και δεν προχώρησε. Αυτά λέει η ΠΑΕΑΡΕΣ, έτσι. Αυτά λέει ο Καρυπίδης, η πλευρά του Καρυπίδη. Δεν ξέρουμε εμείς. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν έχει σχέση ο συγκεκριμένος με εκείνους τους ανθρώπους. Για να το εμπλέξουμε, να πούμε ότι μήπως ξανά υπάρχει ενδιαφέρον, οτιδήποτε μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Είναι πάντως μία εξέλιξη. Έτσι. Είναι μία εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η εξέλιξη θα έχει κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα σε κάτι στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό που όλοι θα περίμενα, αυτό που όλοι θα ήθελαν να ακούσουν, αυτό που όλοι θα ήθελαν να δουν, είναι ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στο διοικητικό κομμάτι, ότι στο διοικητικό κομμάτι δεν, ξαναλέω, φαίνεται κάτι στον ορίζοντα με αυτή την έλευση, με την έλευση του Γκραντ. Σε αυτό επιμένω. Ξέρω ότι εγώ, όσο και να επιμένω, ο κόσμος θα ακούει αυτό που θέλει. Υπόθηκε ότι φέρνει επενδυτή, κάτι τέτοιο άκουγα και προχθές, ενώ εμείς λέγαμε το τελείως αντίθετο από την πρώτη μέρα
που σας είπα για το. Όταν βγήκε η ενημέρωση ότι θα διαθέτει κάποιο πρόσωπο, σας είπα ότι είναι αυτός, χωρίς να πω το όνομα του, έτσι, ότι είναι ένα πρόσωπο. Σας το περιέγραψα κάπως. Αντιπρόσωπη, σας είπα ότι δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ΠΑΕ. Κάποιοι έλεγαν, μα ύπος αν λύσει ότι στην ΠΑΕ έρχεται κάποιος ο οποίος θα φέρει κάποιους άλλους που θα αναλάβουν την ΠΑΕ. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι, παιδιά, που δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός που θα το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Δεν είναι. Ξέρεις, ο καθένας ακούει, λες εσύ κάτι, στο μυαλό του έχει κάτι άλλο θέλει να ακούσει, το βάζει ότι ακούει αυτό. Ό,τι και να λες εσύ. Επί της ουσίας δεν ακούει. Επί της ουσίας φτιάχνει στο μυαλό του την ιστορία που θέλει ο ίδιος. Τι θέλει να γίνει, να πάρει κάποιος την Παϊάρα, να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει κάποιος άλλος. Άρα αυτό ισχύει. Τελείως. Ό,τι και να πεις εσύ. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα άσχημα του επαγγέλματος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Δεν έχω παιδιά κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πούμε και με το Φώτη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι έχει και αυτός καταφέρει να συλλέξει όσον αφορά την έλευση του Αβραάμ Γκραντ και τι φέρνει η παρουσία του στην ομάδα. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα με το Φώτη. Εγώ συνεχίζω έτσι στο ποδοσφαιρικό. Χθες είχαμε την πρώτη ανακοίνωση ποδοσφαιριστή για την ομάδα. Αυτός είναι ο Σανουσί Ντιαλό. Ντιαλό τελικά είναι το επίθετό του. Σανουσί είναι το όνομά του. Ο Σανουσί λοιπόν Ντιαλό είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Άρη, όπως ανακοινώθηκε από χθες. Ένας νεαρός. Ήταν στην Όρτσελατ χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο εκεί. Ο Άρης τον φέρνει εδώ, του δίνει ένα συμβόλαιο. Ουσιαστικά είναι μια κίνηση με έναν παίκτη για το μέλλον. Με έναν παίκτη δηλαδή ο οποίος μπορεί να σου αποφέρει κάποιο κέρδος, είτε αγωνιστικό, είτε και οικονομικό, είτε και τα δύο μελλοντικά. Δεν είναι κάποια κίνηση απαραίτητος για το σήμερα. Ανακοινώθηκε λοιπόν η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Περιμένουμε πλέον και την ανακοίνωση για τον Μπασίρου. Είχαμε επίσης την ενημέρωση για την επέκταση συνεργασίας για ένα ακόμη χρόνο με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Αναμενόμενο, το λέγαμε το τελευταίο διάστημα, ότι ο Άρης θα τον κρατήσει τον Γιαννιώτα. Ήταν θέληση και του Μιχάλη του Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου έμεινε ικανοποιημένος με την παρουσία του Γιαννιώτα στο διάστημα που ήταν ο ίδιος στον πάγκο της ομάδας. Ουσιαστικά τότε του δόθηκε και περισσότερος χρόνος και χώρος για να παίξει. Τότε πήρε τις ευκαιρίες του ο Γιαννιώτας περισσότερο. Όταν ήρθε δηλαδή ο Μιχάλης, ο Γρηγορίου, προς το τελείωμα της σεζόν. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί απλά έτσι να σου δώσει το rotation μεγαλύτερο, να το ανοίξει δηλαδή το rotation, να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής της ομάδας. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιαννιώτας. Για ένα ακόμα χρόνο θα φορά τη φανέλα του Άρη. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις, είπε διάφορα. Είπε ότι είναι πολύ. Ότι είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος παίκτης, μάλλον το θέλει ο ίδιος να μείνει στην ομάδα. Και να συνεχίσει και να κλείσει και την καριέρα του. Okay. Εσύ τώρα πραγματικά εσύ να τώρα γιατί σε κρατάω ακόμα εδώ πέρα και δεν σε έχω στείλει. Απαράδεκτος πραγματικά. Νομίζεις ότι είσαι και έξυπνος. Πάνε τη βόλτα σου. Δεν είσαι για κάτι άλλο. Μόνο για να πας τη βόλτα σου. Ένας φίλος μου λέει τώρα, είπε, λέει κάποιος συνάδελφός σου ότι έχει περισσότερα χρήματα από τον Καρυπίδη ο Γκραντ. Αυτό δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό βασικά, αλλά και τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Δεν ξέρω, παιδιά, την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρήματα μπορεί να έχει, δεν μπορεί να έχει. Δεν το γνωρίζω πραγματικά τώρα. Okay. Δεν ξέρω γιατί αυτό τώρα. Τι σχέση έχει με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε και αν ισχύει όχι, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τώρα κάποιος μου έστειλε. Βγήκε, λέει, χθες ο Καρυπίδης, λέει, σε εκπομπή και τα λοιπά. Έβαλα και εγώ τώρα, μου το στείλατε. Μπήκα και εγώ, το άκουσα. Νομίζω ότι πήραν και μεγάλο hype αυτοί. Πώς να κάνουν κλικ πολλά για να δούνε. Επειδή βγήκε κάποιος και έλεγε και μιλούσε και φαινόταν και κάποια στιγμή φάνηκε μάλλον σαν είναι ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, την άποψή μου την ξέρετε για τον. Για τον Καρυπίδη.
Ρε φίλε, πραγματικά, γιατί μπαίνεις και ακούς. Εσύ Δημήτρη, είσαι και μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, δηλαδή τράβα ρε φίλε να ακούς κάτι άλλο. Έρχεσαι εδώ, γιατί θες να το παίξεις έξυπνο, δεν είσαι έξυπνος. Ένας είσαι που νομίζει ότι είσαι έξυπνος. Νομίζεις. Νομίζω ότι είσαι έξυπνος. Δεν είσαι έξυπνος. Δεν είσαι έξυπνος. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, πραγματικά. Να είσαι κανένας πιτσιρικάς να πω, είναι ένας πιτσιρικάς. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να ήταν, αν ήταν Άι, Μάι και τα λοιπά. Το οτιδήποτε δεν έχω, δεν το ξέρω καθόλου. Ναι, ξέρω, είσαστε πολλοί. Εγώ τι να κάνω που είσαστε πολλοί. Τι θες να πετύχεις, αυτό θέλω να μου εξηγήσεις με αυτές τις εξυπνάδες που γράφεις. Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Τι νομίζω ότι πετυχαίνεις, δηλαδή, πέρα από να εκνευρίσεις εμένα. Που δεν πρέπει κιόλας μεσημεριάτικα, αλλά. Δεν ξέρω λοιπόν τι ήταν, ούτε είναι ο Καρυπίδης, λέει, πήρε γιατί μίλησε, λέει, σε πρώτο πρόσωπο. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο Καρυπίδης. Δηλαδή, ό,τι και να μου πείτε, όπως και να. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Έτσι. Έτσι. Είναι ένας τον οποίο μου είπαν ότι κάνει φάρσες, βγαίνει και σε άλλες εκπομπές και λέει διάφορα, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό να είναι τώρα το θέμα, το σοβαρό με το οποίο πρέπει να κάτσουμε να ασχοληθούμε. Δεν το νομίζω. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, για να συνεχίσω με τον ποδοσφαιρικό Άρη, σε αυτά που έλεγα μετά τις δύο χθεσινές ανακοινώσεις, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Κάποια άλλη ενημέρωση για συμφωνία με παίκτη από την ΠΑΕ. Είτε με κεντρικό αμυντικό, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι η ομάδα θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει να πάρει έναν παίκτη, τον έχει ανάγκη. Έναν παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Δύο παίκτες βασικά, όχι έναν. Δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας θέλει ο Άρης, και για βασικούς μάλιστα. Τους έχει ανάγκη, τους χρειάζεται η ομάδα. Θα μείνει υπάρχει μάλλον ο Φαμπιάνο, υπάρχουν και οι νεαροί, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε ότι υπάρχει ο Φαμπιάνο σε αυτή την ηλικία που είναι και με τα προβλήματα τραυματισμού που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Και ιδίως την περσινή χρονιά που έχασε ένα μεγάλο διάστημα με πολλά προβλήματα ο συγκεκριμένος παίκτης, να στηριχθούμε πάνω σε αυτόν. Θέλει λοιπόν η ομάδα δύο κεντρικούς αμυντικούς. Υπήρχε μία με έναν των δύο που μιλούσαμε. Ήμασταν πολύ κοντά, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί του. Δεν ολοκληρώθηκε κάποια συμφωνία μαζί του, παρότι ήταν αρκετά κοντά, είχε φτάσει σχεδόν να έχουν δώσει τα χέρια και να μένει κάτι λίγο για να ανακοινωθεί. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι έχει μια ανακοίνωση πάει για συμφωνία με κάποιο χορηγό. Λοιπόν, Green Import, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Lamberts. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Green Import, ανώνυμος εταιρεία, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Lamberts, ως επίσημο υποστηρικτή της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Green Import, ανώνυμος εταιρεία, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Lamberts στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη συνεργασία της, εντάσσεται στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ως επίσημος υποστηρικτής. Η Lamberts, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και διεθνώς αναγνωρισμένη για την ποιότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την αξιοπιστία των προϊόντων της, θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής συμπληρωμάτων διατροφής ΠΑΕΑΣ για τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lamberts θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες των αθλητών της ομάδας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής που συμβάνουν στη βέλτιση φυσική κατάσταση, την αποκατάσταση, την ευεξία και τη μέγιστη αθλητική απόδοση. Η Green Import, ανώνυμος εταιρεία, μέσω των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής Lamberts, στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό αθλητισμό και τις αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς. Η συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΙΣ αποτελεί μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών για την επίτευξη υψηλών αγωνιστικών στόχων. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ για την χορηγική συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και εγώ είδα ανακοίνωση και λέω, μήπως υπήρχε κάποια ανακοίνωση μεταγραφική. Δεν ήταν όμως ανακοίνωση μεταγραφική. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης
την άλλη εβδομάδα, την προσεχή Τρίτη, δηλαδή 4 του μηνός, 7 του μηνός, συγγνώμη, 4 είναι αύριο, 7 του μηνός, ξεκινάει ουσιαστικά την προετοιμασία του. 8 του μηνός φεύγει για την Πτολεμαϊδά. Μέχρι στιγμής, πέραν του Διαλό και του Μπασίρου που έχουμε ενημερωθεί για τη συμφωνία, χωρίς όμως ο παίκτης να έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, δεν έχει κάποια άλλη συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Είμαστε σε αναμονή για τις υπόλοιπες συμφωνίες. Θα ήθελε ο προπονητής του Άρη στο διάστημα του βασικού σταδίου που θα γίνει στην Ιταλία να έχει το δυνατόν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, να μπορεί δηλαδή να κάνει τη δουλειά όπως θα ήθελε. Δεν φαίνεται αυτό, τουλάχιστον προς ώρας, με όσες κινήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Είπαμε και χθες βέβαια πώς είναι το ρόστερ της ομάδας, ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι αρκετοί, αλλά δεν είναι το ρόστερ που θέλεις. Έτσι έχει, όπως τα είπαμε και χθες, θέλει τουλάχιστον, αν δεν φύγει κάποιος από αυτούς, θέλει τουλάχιστον 7 με 8 ακόμη κινήσεις για να πεις ότι το ρόστερ είναι αυτό που θέλεις. Θέλει ακόμη 7 με 8 μεταγραφικές κινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο παικτών που θέλεις να έχεις για να πεις ότι έχεις ένα ρόστερ αρκετά καλό, θα πω έτσι, δεν μπορώ να πω πολύ καλό κτλ. Ένα αρκετά καλό ρόστερ για να μπορέσεις να δουλέψει, επαναλαμβάνω, και ο προπονητής όπως το επιθυμεί. Να πω ότι πριν από λίγη ώρα βγήκε μια ενημέρωση και από την Super League όσον αφορά την Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 15 Ιουλίου, έκτακτη Γενική Συνέλευση, 15 Ιουλίου στις 4 η ώρα, όχι αυτή την Τετάρτη μας έρχεται, την επόμενη Τετάρτη. Τα θέματα μερίσσες διάταξης είναι έγκριση προκήρυξης πρωταθλήματος στοίχημαν Super League αγωνιστικής περίοδου 26-27 και θέματα διάφορα. Να πω ότι εδώ θα συζητηθεί και η πρόταση του Άρη όσον αφορά την επαναφορά στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος με play-off 1-6-7-14. Υπάρχει και μια δεύτερη πρόταση για αύξηση των ομάδων σε 16. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση η οποία υπάρχει στο τραπέζι προς την Super League από τον Ηρακλή, και η Φυσιά την έχει καταθέσει παλαιότερα και τώρα και ο Ηρακλής. Αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπου εκεί θα αποφασιστεί πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, και φυσικά τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Θα μάθουμε και το πρόγραμμα με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις ομάδες στο νέο πρωτάθλημα. Ένας φίλος λέει την άλλη Τετάρτη, παιδιά, την άλλη Τετάρτη είναι, την προσοχή Τετάρτη είναι η κλήρωση 8 του μηνός του EuroCup. Στο μπάσκετ, δεν είναι στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα η κλήρωση θα γίνει μετά τη Γενική Συνέλευση. 15 Ιουλίου Γενική Συνέλευση. Επόμενες μέρες θα γίνει μετά η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League. Και θα μάθουμε αυτά που είναι να μάθουμε. Δεν σκέφτεται τις μεταγραφές, παιδιά, τώρα, αν θέλει 7-8, δεν λέω να γίνουν και οι 7-8 μέχρι να πάμε στην Ιταλία. Ας γίνουν οι 4, έστω. Να έχει μία. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μία. Να έχει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Να έχει το αριστερό μπακ. Αυτό που θα έχει για βασικό τη νέα σεζόν. Να έχει ένα μπέκτη ακόμα στα εξτρέμ. Έτσι δεν λέω να τους έχει όλους. Έτσι δεν γίνεται να τους έχει και όλους. Δεν είναι εύκολο, μάλλον. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Αυτούς, έστω τους 4 παίκτες μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία. Δεν ζητάμε κάτι. Πώς το λένε, εξωπραγματικό. Αυτό ζητάμε. Να κάνει η ομάδα. Ωραία. Λοιπόν. Θα πούμε περισσότερα και στην δεύτερη ώρα με τον Φώτη. Αρχικά στο πρώτο μισό της δεύτερης ώρας να μιλήσουμε λίγο και αυτός πώς είδε την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΕΣ για την συνεργασία με τον Αβραάμ Γκραντ. Όσοι, παιδιά, είστε μέσα στο live στο YouTube, κάντε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο, ένα subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας
Όσοι μέσα κάνει, το είπαμε, δεν κοστίζει κάτι. Μας βοηθάει εμάς σε κάθε περίπτωση. Ανεβαίνουν τα νούμερα. Μας βοηθάει χωρίς να έχει κάποιο κόστος για εσάς. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, παιδιά, για τον Μπασίρο ότι κάτι χάλασε, ότι έτσι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Μπασίρο. Είναι αυτό το οποίο σας έχουμε πει. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη και περιμένουμε πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ο νέος, να γίνει μάλλον η δεύτερη επίσημη μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Ναι, το Χόγκλα δεν το βάζω, παιδιά. Ο Χόγκλα είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Χόγκλα είναι ένας παίκτης που ήταν δανεικός στην ομάδα και ουσιαστικά ανανέωσε τη συνεργασία του. Γι' αυτό δεν τον βάζω στην συνεξίσωση. Και τον αφήνω έτσι. Και να ανοίξω μια ματιά και σε κάποια μηνύματα έτσι που έχετε στείλει. Στην Τζέλσι λέει τον κορόιδευα, λέει ο Κρις. Δεν ήταν προπονητής, ιστορίες σου έλεγε ψυχοτικές μάλιστα. Πάντως έφτασαν στο τελικό του Champions League. Έτσι. Καλά του σε ψυχονία, αλήθεια είναι. Για να φτάσουν μέχρι τον τελικό του Champions League, τον οποίο έχασαν στα πέναλτι από την Manchester United, καλά τους εψύχωνε ο Γκραντ. Εντάξει τώρα, μπαίνοντας μέσα και ψάχνοντας πράγματα για τον Γκραντ, ξέρετε που γράφονται στο διαδίκτυο, μπορείς να βρεις πολλά. Έχει πολλά και θετικά, πολλά και αρνητικά και περίεργα. Αλλά νομίζω έτσι γίνεται, παιδιά, για τους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι υπάρχει μια... Υπάρχει. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Λέει ένας φίλος, βάλανε ένα βίντεο, λέει, από ένα γήπεδο στο Μουντιάλ και λένε ότι είναι εκεί ο Γκραντ. Εντάξει, παιδιά, εκεί είναι ο Γκραντ. Εκεί είναι. Βρίσκεται στην Αμερική και θα έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη. Απλά όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, καλό θα είναι να κάνουν μια παρουσίαση ο ίδιος, να πει κάποια πράγματα. Νομίζω θα έχει τη σημασία του. Να πει και ο ίδιος κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάποιος, επαναλαμβάνω. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να είχε πέσει, πως την υπογειά του να είχε ξεφτύσει, αλλά δεν είναι κάποιος τυχαίος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σας είπα, νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο, αυτό θέλω να πω. Ο Τζον λέει: Κασίς για ένα πρόσωπο που δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει στην ομάδα, γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε χωρίς να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα, είδομεν τι μπορεί να γίνει. Αλήθεια είναι, Τζον. Και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε σε κάθε περίπτωση και εμείς. Απλά λέμε τα δεδομένα, λέμε τι έχει κάνει, ποια είναι η πορεία του, παρουσιάζουμε το γεγονός της έλευσής του στον Άρη. Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Και σας είπα ότι ό,τι και να θέλει να κάνει ο συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, πρώτο ρόλο παίζει τι κάνει ο ίδιος ο Καρυπίδης.

0: Βλέπω εδώ τα μηνύματα πάντως κάτω από την ανακοίνωση της ΠΑΕ και από τις αναρτήσεις που έχουν κάνει στα site. Αυτά που γράφονται πάντως έτσι χάνεις την μπάλα. Χάνεις την μπάλα, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Και γράφεται ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Πραγματικά. Παραμένου, χάνεται την μπάλα. Δεν μπορείς πουθενά να... από το πουθενά να το πιάσεις. Χάνεται, επαναλαμβάνω, η μπάλα κανονικά. Αν βρήκε οικονομικό διευθυντή ομάδα, λέει, δεν υπάρχει ανακοίνωση, ενημέρωση από την Μπαϊάρης όσον αφορά την έλευση κάποιου οικονομικού διευθυντή στη θέση του Μαζάτου. Τα στελέχη που ήταν, οι άνθρωποι που ήταν πριν στην ΠΑΕ, αυτοί έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Okay. Δεν φτάνουν σίγουρα. Ο φίλος ο Μακλέαν ήταν έλεγχο ο Καρυπίδης. Το είπα και πριν, παιδιά, δεν πιστεύω ότι ήταν ο Καρυπίδης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι μπήκε στην διαδικασία ο Καρυπίδης να πάρει τηλέφωνο να βγει σε αυτή την εκπομπή, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βγήκε σε αυτή την εκπομπή έχει βγει και σε πολλές άλλες στο διαδίκτυο κάνοντας το τρολ, τρολάροντας. Δηλαδή, όταν τον έχουν ακούσει, δηλαδή αυτοί που το σχολιάζουν περισσότερο τον έχουν ακούσει. Ότι έχει βγει και σε άλλες εκπομπές πολλές φορές και λέει διάφορα. Εντάξει. Βγαίνει ο Καρυπίδης και σε άλλες εκπομπές και λέει και άσχετα πράγματα με τον Άρη. Δεν ξέρω. Σας είπα, πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να καταλογίσεις, πολλά μπορείς να σχολιάσεις, αλλά μην μπαίνουμε στη διαδικασία να χανόμαστε σε ανούσια πράγματα. Ανούσια. Σχέση με αυτά που πραγματικά είναι, με αυτά που πραγματικά έχουν τη σημασία τους. Έτσι πιστεύω. Θα αναλάβει, λέει, προπονητής, λέει ο φίλος. Ο Ιωάννης λέει, είχαμε τον Αβραάμ, τώρα αποκτήσαμε τον Αβραάμ Grant νούμερο 2. Είπαμε, ο Αβραάμ είναι ένας. Αυτό θα το λέμε Άμπραχαμ, θα του δώσουμε άλλο όνομα. Δεν τον λέμε Αβραάμ. Γιατί άμα λέμε Αβραάμ, θα ακούει ο κανονικός Αβραάμ και θα λέει τι έγινε. Για μένα μιλάνε. Και θα παίρνει τηλέφωνο μετά. Αν και πλέον το μπαν δεν έχει μπαν πλέον. Είναι χωρίς μπαν. Είναι ελεύθερος να επικοινωνεί μαζί μου. Η έναρξη συνεργασίας, λέει, αν γίνει, τι μπορεί να προσφέρει άμεσο σύλλογο που έχει πολλά θέματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω κανένα, λέει, απλά μία φωτοβολίδα. Δυστυχώς η αβεβαιότητα παραμένει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέχρι να υπάρξει κάποια εξήγηση ακριβής για το ποιο ρόλο θα έχει ο συγκεκριμένος, όπως είπε και ένας φίλος πριν, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Οποιοςδήποτε και αν σας πει, εγώ ξέρω, μου είπα κτλ., μην του δίνετε και πολύ βάση. Κασίες. Περισσότερο κάνει. Ωραία. Αν θα γίνει συνέντευξη τύπου. Σωστό είναι το ερώτημά σου. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Θα πει πάλι κάποιος, θα ακούσουμε, τι θα μας πούν, δεν θα πούν τίποτα. Ό,τι και να γίνει, θα έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Να υποθούν κάποια πράγματα. Να αναλυθούν κάποια πράγματα. Για το τι γίνεται. Εγώ αυτό λέω. Ο Αβραάμ Πάπας. Λες αυτό και ο Αβραάμ Πάπας. Ένας φίλος μου λέει, πάνω από 10 μεταγραφές θα γίνουν. Κοίτα, με τη μία που έγινε, την άλλη που είναι να γίνει του Μπασίρου. Και άλλες 8 αν γίνουν, πάλι 10 θα φτάσουμε, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάποιο νούμερο απαγορευτικό βάσει των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Εσείς το βλέπετε απαγορευτικό το νούμερο? Δεν το βλέπω απαγορευτικό. Τώρα το αν είναι καλό ή όχι, τώρα αυτό, παιδιά, ξέρετε. Την ξέρετε την άποψή μου. Το καλύτερο είναι να μπορείς να κρατάς έναν κορμό, να μπορεί αυτός ο κορμός να προσφέρει πράγματα στην ομάδα, να μπορεί αυτός ο κορμός να λειτουργεί σωστά και προς όφελος της ομάδας και να προχωράς. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, τι να πούμε. Αν θα πάω από το Λεμαΐδα, το Λεμαΐδα, παιδιά, δεν θα έχει δημοσιογράφους. Ίσως μία μέρα μόνο όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι, μάλλον να θυμάστε, που έχουμε πάει πάλι στην Πτολεμαϊδα μία εβδομάδα με Μάντζιο τότε προπονητή και πήγαμε και εμείς μία μέρα, είδαμε και τις προπονήσεις της ομάδας, μιλήσαμε και με τον προπονητή του Άρη. Ίσως πάλι για μία μέρα να πάμε στην Πτολεμαϊδα. Ίσως γίνει την άλλη Παρασκευή. Αλλά αυτό δεν είναι, θα έχουμε μόνιμη παρουσία εκεί. Στην Ιταλία θα έχει φυσικά το Yellow Radio μόνιμη παρουσία με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν, εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπετε, είναι τρίτο συνεχόμενο χρόνο που δεν πηγαίνω στην προετοιμασία πλέον. Εντάξει, είπαμε παιδιά. Τα νεότερα παιδιά, οι νεότεροι συνάδελφοι πηγαίνουν πλέον στην προετοιμασία. Εγώ μπορεί να κάνω πάλι έτσι μια σκασιά εκεί για ένα τριήμερο, τετραήμερο, να δούμε καμιά προπόνηση, να πάμε και σε κανένα φιλικό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι. Δεν ακολουθώ πλέον τις προετοιμασίες της ομάδας όπως έκανα παλαιότερα χρόνια. Πέρασαν πλέον τα χρόνια. Οι νεότεροι συνάδελφοι, έτσι να τα ακούνε κι άλλοι, οι νεότεροι συνάδελφοι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ποιοι είναι, λέει, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Έλατε, γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, ρε φίλε. Ποιοι είναι, λέει, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Που λένε κάτω το πώς και τον Ισραηλινό, λέει, ποιοι είναι. Εγώ θα σου πω. Η ΠΑΕ πρέπει να του πει. Ο Καρυπίδης πρέπει να του πει. Γιατί ξέρεις, όσο λες φέρνουμε κάποιον και μετά δεν λέμε τίποτα άλλο και τα αφήνουμε έτσι, τι λέει, φέραμε αυτόν. Χωρίς να λέμε τι θα κάνει, χωρίς να λέμε ποιος ήταν ο πραγματικός του ρόλος, χωρίς να λέμε. Και τα αφήνουμε έτσι, φέραμε κάποιον. Όταν έρθει, αφού θα γυρίσει μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ και θα έρθει τότε στη Θεσσαλονίκη, τότε καλό είναι να γίνει μια συνέντευξη τύπου και να πει και αυτός ό,τι έχει να πει για την παρουσία του στην ομάδα. Εντάξει, αυτό παιδιά, με το γιατί πάει Πτολεμαϊδα η ομάδα. Σας το είπα, παιδιά, η ομάδα πάει στην Πτολεμαϊδα για να είναι όλοι μαζί. Και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει εκείνες τις μέρες προπονήσεις. Έτσι, δεν είναι ότι στην Πτολεμαϊδα είναι οι καιρικές συνθήκες, πώς το λένε, όπως είναι στο βουνό. Βέβαια, πρόπερσι που πήγαμε δεν ήταν πολύ άσχημες. Πάλι τέτοια εποχή είχαμε πάει. Αρχές Ιουνίου είχε πάει πάλι ομάδα στην Πτολεμαϊδα. Δεν ήταν πολύ άσχημες και τότε οι καιρικές συνθήκες εκεί. Αλλά κυρίως το κάνει για να είναι όλοι μαζί, να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν κάνεις προπονήσεις εδώ, ξέρετε, κάνεις προπονήσεις και μετά την προπόνηση ψάχνεις να τους βρίσκεις μισούς παίκτες. Δίπλα είναι η Χαλκιδική, δίπλα είναι οι παραλίες, και πιο κοντινές παραλίες από τη Χαλκιδική. Οπότε ψάχνεις να τους βρίσκεις παίκτες μετά την προπόνηση. Κάναμε μια χρονιά και εδώ προετοιμασία ολόκληρη, χωρίς να πάμε πουθενά. Έχει μια λογική η παρουσία της ομάδας στην Πτολεμαϊδα και ακόμη μεγαλύτερη λογική το ότι θα πάει μετά στην Ιταλία και για να δουλέψει αλλά και για να κάνει τα φιλικά. Το βρήκαν, μου είπαν, και το δεύτερο. Θα το ανακοινώσουν λογικά τη Δευτέρα. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι εκτός από αυτό με τη Μόντσα που θα γίνει στο διάστημα που η ομάδα θα παραμείνει στην Ιταλία. Ενώ και ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα γίνει περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πάλι στο εξωτερικό. Η ομάδα δηλαδή θα ταξιδέψει και πάλι στο εξωτερικό μετά την επιστροφή της από την Ιταλία για να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε και ένα ή δύο ακόμη που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα. 22-23, για να φίλο που ρωτάει, 22-23 Αυγούστου, εκείνο το διήμερο, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League. Τότε ξεκινάει. Και ετοιμαστείτε και για δύο πρώτα παιχνίδια να είναι εκτός έδρας. Με τη λογική που είχαμε τώρα που δεν παίζει η ομάδα Ευρώπη, σίγουρα. Έτσι προβλέπω, οι δύο πρώτες αναμετρήσεις θα είναι εκτός έδρας. Όπως είχε γίνει και κάποια χρόνια πριν, μάλιστα και μια χρονιά που παίζαμε κιόλας στην Ευρώπη. Και πάλι είχε γίνει αυτό, να παίξουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με Φώτη Πλιάκο, τον οποίο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει και αυτός τη δική του άποψη, το δικό του σκεπτικό, τι βλέπει πίσω από αυτή την ανακοίνωση, ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης για την έλευση του Αβραμ Γκραντ και ό,τι άλλο θέλει να σχολιάσουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo τέλεια νέα.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθώματο εσείς.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS, λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή, ποδοσφαιρικό Yellow News. Είμαστε πλέον στην τέταρτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής, όχι δεύτερη. Δύο ώρες αρχικά μέχρι στον Γκάλι, δύο ώρες μαζί μου. Θα πούμε κάποια πράγματα ακόμη. Θα έχουμε σε λίγο τον Φώτη Πλιάκο για να δώσει και αυτό το δικό του σχόλιο όσον αφορά τα συμβαίνοντα στην ομάδα, τα συμβαίνοντα στον ποδοσφαιρικό Άρη κατά βάση, γιατί αυτό είναι που σχολιάζουμε σήμερα. Με την ανακοίνωση για την έλευση του Αβραάμ Γκραντ, για το λόγο για τον οποίο έρχεται και όλα τα υπόλοιπα. Μας παρακολουθείτε και μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, πλατφόρμες κτλ. Και από το YouTube. Συνεχίζουμε κανονικά στο live μας, στο Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Μπαίνετε. Λέει εδώ ο φίλος ο Χαράλαμπος, χωρίς επενδυτή μεγαλύτερο, μην περιμένετε τίποτα όσο είναι ο Καρυπίδης. Θα βρει και τρόπους να κερδίζει χρόνο, μάλιστα. Τότε τη στήριξη του μιλούμε, λες και το. Μην χάσει να πει και κάτι ακόμα. Ο επόμενος φίλος, ο Γκριέγκο Σάντο, τίποτα δεν φέρνει ο Γκραντ, λέει από πίσω. Η Μπρέρα έχει σταματήσει το πλάνο ποδοσφαιρικών ομίλων. Έχει αλλάξει ονομασία σε Soulmate και ασχολείται με τα κρυπτο. Ευτυχώς δεν υπάρχει διοικητική σύνδεση. Μάλιστα. Δεν έχουν πολλά κρυπτο να μας πάρουν, εσύ, Γκριέγκο Σάντο. Μας πάρουν με κρυπτο, δεν πειράζει. Σε πειράζει? Πλάκα κάνω. Όπως ο Ρέγες είχε έρθει και αυτός λέει, έχει έρθει

ό,τι και να σχολιάζουμε μεταξύ μας, ό,τι και να προσπαθούμε να βρούμε να πούμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να βλέπει κάτι διαφορετικό. Αυτό βλέπουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο Φώτη για να ακούσουμε και από αυτόν την άποψή του για το τι βλέπει, για το τι αντιλαμβάνεται και αυτός με την τελευταία αυτή εξέλιξη. Ένας φίλος ρωτάει μεταγραφικά, πες μας καμιά μεταγραφή ακόμα. Δεν έχει, ρε παιδιά, τίποτα. Ό,τι έχει σας το μεταφέρουμε, δεν έχει κάτι άλλο. Ό,τι υπάρχει ως μεταγραφή, ως κίνηση, ως συμφωνία, να είναι κοντά κάπου η ομάδα, σας το μεταφέρουμε τώρα. Άσχετα αν υπάρχει οριστική εξέλιξη ή δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, αν υπάρχει οριστική συμφωνία, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς.

0: Εδώ είμαστε. Κάθε μέρα ακούμε, λέει εδώ ο φίλος. Γέλο, κυτρινό, μαύρη πάτρα. Ωραίος ο Γεράσιμος. Πρέπει να τον έχουμε τώρα τον Φώτη. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει. Καλό μεσημέρι.
0: Τι να πει.
1: Απόγευμα μόνο, τι μεσημέρι.
0: Απόγευμα, να το φάγαμε το μεσημέρι τώρα. Είμαστε απογευματινή σήμερα.
1: Είστε παντός καιρού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοίτα, και τον... Ποιος είναι, παιδί μου, ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος θέλει ο καθένας, εντάξει, γνωστή είναι ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, όποιον βάζει ο καθένας. Και αυτόν να φέρει ο Καρυπίδης για τον περισσότερο κόσμο, για αρκετό κόσμο, μάλλον για όσους δεν ψήνονται, δεν πρόκειται να ψηθούν
0: με
1: τίποτα, έτσι, δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να το διαχωρίσουμε σε δύο επίπεδα. Ένα, ότι υπάρχει σημαντικό κομμάτι του κόσμου το οποίο είναι καχύποπτο γύρω από την ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΡΙΣ και ό,τι αφορά αυτή, και ό,τι κίνηση και να κάνει καλή, μέτρια, κακή, θα την αντιμετωπίζουν από επιφυλακτικότητα ως αποδοκιμασία. Και το άλλο είναι ο Αβραμ Γκραντ, αυτός καθ' αυτό σαν προσωπικότητα. Για το τι θα κάνει στην ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως σας άκουσα και εσύ να το λες νωρίτερα, δεν περιγράφεται. Δηλαδή είναι ο ρόλος του Συμβούλου, το οποίο μπορεί να εμπεριέχει αρκετά πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ των συγκεκριμένων πραγμάτων, έτσι γενικά, ναι, στις δουλειές και στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και αν είναι δυνατόν και των μετρήσιμων μεγεθών, έτσι, δηλαδή. Θα πάρω τον Οσαλή να μου αυξήσει τις πωλήσεις, ξέρω εγώ, ή να με ανοίξει σε μια αγορά τάδε, ή θα τον χρησιμοποιήσω για να με φέρει σε επαφή. Δεν περιγράφεται κάτι τέτοιο στην ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, ότι δεν θα κάνει κάτι συγκεκριμένο ο Αβραμ Γκραντ. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερη εικόνα μετά το Μουντιάλ, και θα έρθει από ό,τι καταλαβαίνω από ότι ενημερωθήκαμε στην Θεσσαλονίκη, ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος σαν προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο τον γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με την Τσέλσι, με το ρόλο που είχε εκεί, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί στην Μπόρτσμουθ, σε άλλες ομάδες, στην Premier League, εθνικές ομάδες, δηλαδή έχει συνεργαστεί με μια γκάμα, έτσι, ανθρώπων και εταιριών και ποδοσφαιρικών ομάδων και ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ ταξιδεμένος, έχει πάει σε διαφόρων τύπου ομάδες. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είχε έναν ρόλο των ειδικών αποστολών, αλλά αυτό που βλέπω, αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το ρόλο του. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι έχει δουλέψει σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν σύμβουλος σε κάτι που άπτεται και αφορά 100% το ποδόσφαιρο, τα αρκετά τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τον ρόλο του. Ας πούμε στην Portsmouth είχε και ρόλο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης.

0: Έτσι ήταν μια ομάδα που είχε οικονομικά προβλήματα, είχε απλήρωτους παίκτες, απλήρωτο προσωπικό, τον πήρανε για να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα το 2006. Στην Τσέλσι, πέρα από προπονητής και τα λοιπά, είχε και το ρόλο του στρατηγικού συμβούλου γενικότερα. Αυτό που είπα για τα μετρήσιμα μεγέθη νωρίτερα, είναι από τους πρώτους στο ποδόσφαιρο που εισήγαγε το θέμα, ξέρεις, ανάλυσης με τεχνικών δεδομένων, με λογισμικών κτλ. Για τους παίκτες, για την αναζήτηση μεταγραφών και για την αξιολόγηση των παικτών. Είχε ρόλο καθαρά εταιρικό στην συνέχεια στην Τσέλσι. Εκεί πάει στην Ταϊλάνδη. Και εκεί σαν έτσι ένα ρόλο διευθυντικό σε μια στρατηγική σημασία, ως και ο Λεόν, αυτό δεν είναι καλό το σημάδι, πρέπει να τον βάλω μέσα εδώ από τον μπαλκόνι. θα μου δώσεις ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το έχεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να ακούσουμε το Φώτη σε λίγο για αυτά που λέγαμε για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα ως σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ ΆΡΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ.
0: Το λύσαμε το θέμα. Είναι και απόγευμα. Έχουμε, ξέρεις, έτσι, ένα σκυλάκι απέναντι, το οποίο οι διοκτήτες δεν το βάζουν ποτέ μέσα, το οποίο γαυγίζει συνεχώς και στο οποίο, ξέρεις, λίγο να αφήσω ανοιχτό το παράθυρο, γίνεται αυτό το οποίο κατάλαβες. Είχε συγκεκριμένο ρόλο σε μια σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ. Είχε δικιά του εταιρεία συμβούλων εκεί στο Ντουμπάι, όπου επειδή το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πολλά χρόνια δεν είχαν καλές σχέσεις, αυτός τι είχε μια έκανε μια δικιά του εταιρεία εκεί και προσέλκυε επιχειρηματίες από το Ισραήλ να επενδύσουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τους οδηγούσε δηλαδή στο πώς θα κάνουν μια επιχείρηση. Και το τελευταίο είναι στην εταιρεία που αναφέρθηκε νωρίτερα, στην Brera Holdings, όπου και εκεί είχε κάποιο ρόλο με το ποδόσφαιρο, αλλά και εδώ ο ρόλος ήταν εμπορικός, έτσι, δηλαδή τον πήρανε όχι προφανώς έχοντας και προϋπηρεσία στο ποδόσφαιρο, αλλά προτείνοντάς του και έχοντας ένα ρόλο πάλι για να αυξήσει τα έσοδα κτλ. Άρα είναι μια προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ μεγάλη, που λέει ο λόγος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει από έναν ιδιοκτήτη ομάδας μέχρι οποιονδήποτε ατζέντη, πρώην προπονητές, παίκτες κτλ. Και έχει δουλέψει και σε αυτούς τους τομείς που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή, από αυτήν την άποψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και στο ποδόσφαιρο και στις επιχείρησεις. Τώρα, πώς αυτά τα skills που λένε και στις δουλειές μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, αυτό το γνωρίζει μόνο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δηλαδή πώς θα αξιοποιήσει τον Αβραάμ Γκραντ με όλα αυτά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο, όταν κάνεις μια συνεργασία με τέτοιο στέλεχος, ξέρεις, δηλαδή, τώρα και εμείς βαδίζουμε σε επίπεδο πρόβλησης, δηλαδή μπορεί που λέει ο λόγος να τον έχει σύμβολο για ποδοσφαιρικά θέματα μέχρι σύμβολο για επιχειρηματικά θέματα μέχρι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί στον Άρη ένα τέτοιο στέλεχος, μια τέτοιου τύπου προσωπικότητα. Αλλά για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να το αναπτύξουμε και να το πούνε οι ίδιοι άνθρωποι της ΠΑΕ ΆΡΕΣ, να περιγράψουν το ρόλο του. Έτσι, είναι μια κίνηση στην οποία βάζει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυνατότητες, ο οποίος έχει διασυνδέσεις, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει δουλέψει σε διαφόρους τομείς, αλλά το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένα ποιο ρόλο θα έχει στον Άρη και πώς θα μπορέσει, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι, σαν καταρτισμένος τέλεχος και σαν ξέρεις διευθυντής κτλ. Το περιέγραψα νωρίτερα τον ρόλο του. Δεν υπάρχει εμβολία ότι έχει δουλέψει, αλλού τα έχει καταφέρει, αλλού λιγότερο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις. Να χρησιμοποιήσει για τις διασυνδέσεις του όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχει ένας παίκτης, ξέρω εγώ, και να μεσολαβεί και ο ίδιος για να έρθει. Θα συμβάλλει να έρθει να δει αυτά που λέμε τα μετρήσιμα μεγέθη, να μπει μέσα και να δει πισολογισμούς, δεν ξέρω, εμπορικές δράσεις. Ακαδημίες, επέκταση και τα λοιπά, επειδή είναι δηλαδή πολυπίκυλος ο ρόλος του στις επιχειρήσεις και στο ποδόσφαιρο, μπορεί και λίγο απ' όλα, έτσι, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και για λίγο απ' όλα. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι μια μερίδα του κόσμου δεν πρόκειται να ψηθεί με τίποτα. Δεύτερον, ότι ο Αβραάμ Γκραντ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση έτσι και αλλιώς. Και τρία είναι το πώς θα χρησιμοποιήσει ο Άρης. Δηλαδή ποιος θα είναι επί της ουσίας ο ρόλος που θα τον δώσει. Οπότε εγώ μέχρι εδώ μπορώ να βοηθήσω.
1: Λογικό είναι.
0: Ξέρουμε τι έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Ψιλοδιαβάσαμε και είδαμε τι έχει κάνει στο χώρο των επιχειρήσεων σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δεδομένα είναι ένας άνθρωπος που ανοίγει την ατζέντα του και μπορεί να σε φέρει σε επαφή με αγορές, με παίκτες, όπως είπα νωρίτερα. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει ο Άρης, έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, έτσι όπως ξεκίνησα, δηλαδή, να σου λέω, εγώ θα πάρω τον Ασαλή στη δουλειά μου, γιατί θα με βοηθήσει να αυξήσουμε, σαν δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, την εγκυρότητά του και τα λοιπά. Θα έχουμε ειδήσεις. Με τις γνωριμίες θα μας φέρει και κάποιες διαφημίσεις και έχει υψηλές ακροματικότητες να δούμε πώς θα τον μπολιάσουμε στο δικό μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πόσο Άρης, με ποιο τρόπο μάλλον ο Αβραάμ Γκραντ μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Έτσι. Και να κάνει και κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά την ομάδα. Η βιτρίνα όλων αυτών είναι το αγωνιστικό, προφανώς, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γενικώς. Τώρα είπαμε, ειδικώς στον Άρη, υπάρχει αυτή η καχυποψία, πώς να το πω, η επιφυλακτικότητα, πώς το λένε, φυσάω το χυλό γιατί κάηκα στο γιαούρτι των οπαδών της ομάδας, της αρκετά μάλλον μεγάλης φιλοσοφίας του κόσμου της ομάδας, που αντιμετωπίζουν με καχυποψία οποιαδήποτε διοικητική κίνηση και αν γίνει. Εγώ παρέθεσα τα γεγονότα. Εγώ να πω ότι αυτό που βλέπω, επειδή ο ρόλος του θα είναι ειδικός σύμβουλος ή σαν σύμβουλος, τέλος πάντων, στην ΠΑΕ, θα έχει επιτυχία ο Αβραάμ Γκραντ αν αποδεχτεί η ιδιοκτησία αυτό το ρόλο, έτσι, να δέχεται συμβουλές. Εκεί δεν είμαι σίγουρος, ξέρεις, ότι η κορυφή της διοίκησης που θέλει ή ξέρω εγώ ασπάζεται τις οποιουσδήποτε συμβουλές θα τις δώσει κάποιος. Εγώ νομίζω συμβουλές που μπορεί να δώσει. Είμαι βέβαιος, δηλαδή, ότι ιδέες θα έχει, πλάνο θα έχει. Το θέμα είναι τι έχει σκοπό να υλοποιήσει από όλα αυτά ο Άρης. Οπότε μέχρι να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, δηλαδή αν θα έχει ρόλο στο αγωνιστικό, αν θα έχει ρόλο, δεν ξέρω, στην προσπάθεια εξέβρεσης νέας πηγής εσόδων, ό,τι μπορούμε να το βαφτίσουμε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, με εμπειρία πλέον σε διοικητικές θέσεις, σε επιχειρήσεις που ξεπερνούν και πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, και το θέμα είναι πως τώρα ο Αβραάμ Γκραντ θα μπορέσει να βοηθήσει και τον Άρη. Τώρα στα αγωνιστικά βλέπεις κάτι, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω νωρίτερα, δηλαδή αν για μεταγραφές και τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον
1: δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη συγκεκριμένη.
0: Είμαστε στα ίδια, ναι, έτσι όπως τα είχαμε πει και την τελευταία φορά, και εγώ δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Κοίτα, σε κάθε περίπτωση η όποια επίδραση του Αβραάμ Γκραντ ή η όποια δράση θα μπορέσει να κάνει στον Άρη, νομίζω μεταφέρεται χρονικά και θα μπορέσει να αξιολογηθεί στο μέλλον. Δηλαδή άμεσα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, και μπορεί και να κάνει κιόλα, δεν το γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, μέχρι να μας το πούμε. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία, ότι ναι μεν υπάρχει χρόνος, αλλά σιγά σιγά τελειώνει και ο χρόνος, έτσι, μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος και της πρώτης επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης για τον Άρη, ότι το ρόστερ έχει συγκεκριμένες ελλείψεις, έτσι. Είναι. Δηλαδή έχει ελλείψεις και σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πώς θα βγαίνουν οι προπονήσεις στα στόπερ, ας πούμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει μια λειψανδρία εκεί πίσω στην άμυνα γενικότερα. Οπότε το άμεσο είναι να προχωρήσουν και αυτές οι υποθέσεις, έτσι, να έχουμε μια καλή εικόνα, να ξεκαθαρίσει η εικόνα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και επειδή προφανώς βλέπουμε και άλλες ομάδες ότι καθυστερούν στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού κτλ. Για τους γνωστούς λόγους, έτσι, ότι οι μεταγραφές, ξέρεις, μέχρι το τέλος Αυγούστου παρουσιάζονται ευκαιρίες, είναι τα ίδια πάνω κάτω λέγονται σε όλες τις ομάδες. Αλλά στον Άρη υπάρχουν και συγκεκριμένες ελλείψεις σε θέσεις. Οπότε περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν και αυτές οι θέσεις, έτσι, μέχρι να φύγει η ομάδα και για την Ιταλία. Στο μπάσκετ είναι το αντίθετο, έτσι, για να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Υπάρχουν, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση πως ό,τι αφορά τον Άρη, το Σπανούλη, το Ζήση και τα λοιπά, πλέον γίνεται talk of the town στο μπάσκετ, είτε χάσει η εθνική είτε όχι. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε, έτσι, να μπορούμε να το διαχειριστούμε σαν οργανισμός, και νομίζω ότι θα έχει τις άμυνες του ο Άρης σε όλα τα επίπεδα να μπορεί να αμυνθεί σε οποιαδήποτε επίθεση γίνεται εντός και εκτός εισαγωγικών, και αφορά το ρόλο του Σπανούλη στην Εθνική και του Ζήση, ο οποίος είναι και στο παρόν ο ίδιος με αυτόν που ήταν και πριν να αναλάβουν τον Άρη. Έτσι, δηλαδή η ίδια Εθνική είχε χάσει και από την Πορτογαλία στο προηγούμενο παράθυρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το Μαυροβούνιο.
0: Από το Μαυροβούνιο, ναι. Σωστά, με την Πορτογαλία παίζουμε τώρα, φαίνεται το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω στα social media γίνεται έτσι ένας μεγαλύτερος οντόρος, επειδή ο Σπάνουλης και ο Ζήσης πλέον έχουν τον από κοινού, έτσι, τον ίδιο ρόλο και στον Άρη. Υπομονή θα τους πω αυτούς που δεν τους αρέσει να το συνηθίσουν.
1: Μα αφού έβαζε τους παίκτες του Άρη να παίξουν, δεν τους έβαζε τους άλλους, δε Φώτη.
0: Ναι,
1: γιατί το έκανε αυτό.
0: Ναι. Έλεγε συγγενικό μου πρόσωπο για την Γκαζόζα, έτσι, αν δεν μπορείς να χωνέψεις κάτι, μια Γκαζόζα
1: μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Για να μπορέσει να σε βοηθήσει στη χώνεψη, να μπορείς να το χωνέψεις, τέλος πάντων.
1: Έγινε, Φώτη μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, bye bye.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο για τα συμφέροντα στον Άρη, έτσι, και για Αβραάμ Γκραντ. Ένας φίλος λέει: μια μισή ώρα λέει, μιλάτε για ένα σύμβουλο διοίκησης. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι σήμερα η είδηση της ημέρας. Γιατί να συζητήσουμε? Έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε και δεν το συζητήσαμε όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη? Για τον μπασκετικό Άρη τα είπαμε στο πρώτο δίωρο με το τα είπε ο Χρήστος. Δεν επανέλαβα κάτι όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Να τώρα δω, Φώτης ανέφερε για τον μπασκετικό Άρη όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής και την ήττα που γνώρισε. Εντάξει, έχει σχέση με τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο προπονητής της Εθνικής είναι ο προπονητής του Άρη. Ο GM της Εθνικής είναι ο GM του Άρη. Οι δύο βοηθοί στην Εθνική είναι οι βοηθοί στον Άρη. Υπάρχουν παίκτες του Άρη που παίζουν, είτε παίκτες που έχουν συμβόλαιο ήδη, είτε παίκτες που περιμένουμε να υπογράψουν συμβόλαιο με την ομάδα όπως είναι ο Χαραλαμπόπουλος, είτε παίκτες που περιμένουμε, αν μείνουν ελεύθεροι από τον Ολυμπιακό, να έρθουν στον Άρη όπως ο Λαρετζάκης. Είδατε, τα έβαλα σε διαφορετική εξίσωση όλα, γιατί είναι διαφορετικές υποθέσεις. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ελεύθερος και έχει συμφωνήσει με τον Άρη και περιμένουμε να ανακοινωθεί. Ο Λαρετζάκης δεν έχει μείνει ακόμα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και το έλεγα και χθες με τον Χρήστο, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες πλέον ότι δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα μείνει ελεύθερος. Και αν δεν μείνει ελεύθερος, αυτομάτως δεν θα έρθει και στον Άρη ο Λαρετζάκης, αφού θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Δεν βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές, να πω στο φίλο μου. Μηνύματα θα διαβάσουμε σε λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Μπορείτε να τα στείλετε, να συνεχίσετε να τα στέλνετε, είτε κάτω το post εκπομπή, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936-5120-99. Τι τον έφερε εδώ ο Μίλτος να κάνει στον Άρη? Παιδιά, το είπε και ο Φώτης πριν, το είπα και εγώ νωρίτερα, πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου και να αναλυθούν αυτά. Να πει ο Καρυπίδης ότι ήρθε ο Τάδε για να κάνει αυτό. Να πει ο Γκραντ, ήρθα για να κάνω αυτό. Αυτή τη στιγμή μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Αφού δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από την πλευρά της ΣΠΑΕ. Κάτι πιο δεδομένο για το τι ισχύει. Λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά μηνύματα δικά σας που έχετε στείλει. Για να τα σχολιάσω. Λοιπόν, μπασκετικά μηνύματα εδώ από τους φίλους. Παιδιά, τα μπασκετικά τα είπα ο Χρήστος πριν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Ο Βασίλης, ένα άτομο, λέει, μια εταιρεία γνωστή στην Ευρώπη, λέει, γιατί επενδύει σε ομάδες στη Μαγαδασκάρη, στη Μογγολία ή σε βόλη γυναικών στα Σκόπια. Λίγο περίεργα δεν σου ακούγονται αυτά? Εμένα, Βασίλη, πολλά πράγματα μπορούν να μου ακούγονται περίεργα. Πολλά πράγματα στα δικά μου τα αυτιά μπορεί να μην ηχούν φυσιολογικά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι. Το θέμα είναι τι ήρθε να κάνει στον Άρη, ποιος θα είναι ο ρόλος του και αν μπορεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσει την ομάδα. Αυτό είναι το... Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς για τον Γκραντ. Τώρα το αν η εταιρεία που ήταν μπορεί να επένδυσε στη Μαγαδασκάρη, στη Μογγολία, στο Βόλιο Γυναικών, στα Σκόπια ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα και τα λοιπά, είναι κάτι πιο δεύτερο. Το πρώτο είναι εδώ τι ήρθε να κάνει, έτσι, ποιος ήταν πραγματικά ο ρόλος του, γιατί αυτό το σύμβουλο διοίκησης είναι πολύ, πολύ γενικό. Μου είπαν ότι θα έχει ένα πιο γενικό ρόλο, λέει, σε πολλά πράγματα. Πάλι αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Αλέξανδρος, ο Γκραντ, λέει, είναι μεγάλο όνομα εσύ, Αλέξανδρε, είναι γνωστό όνομα. Ποιον περίμενε να σου φέρουμε τώρα εσύ? Λοιπόν, ενίσχυε η ομάδα με τα γραφικά σε αυτό το πρωτάθλημα που παίζουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης Αβραάμ Γκραντ, το πρόσωπο που θα συνεργαστεί με την ΠΑΕ, τι θα προσφέρει, λέει, πώς θα βοηθήσει την ΠΑΕ με τα προβλήματα τα οποία έχει. Περιμένουμε να το δούμε. Μακάρι να βοηθήσει, αλλά φοβάμαι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και φοβάμαι αρκετά λεφτά θα ξοδευτούν χωρίς λόγο, γιατί βέβαια δεν θα δουλέψει τζάμπα. Άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην ΠΑΕ. Και με τα λεγόμενά σου, λέει, μάλλον μέτριο βιογραφικό. Σαν προπονητής, μέτριο βιογραφικό. Δεν έχει κάποιο τρελό βιογραφικό. Εντάξει. Πέτυχε αυτά που πέτυχε στην Τζέλσι πηγαίνοντας στον τελικό του Champions League, όπως και να το κάνουμε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το ότι πήγε στον τελικό του Champions League με την Τσέλσι, έχοντας την αναλάβει ουσιαστικά σαν προπονητής από τον Σεπτέμβριο. Έτσι, άρα όλη τη χρονιά ήταν ο προπονητής της Τσέλσι. Δεν ήταν ξαφνικά για ένα μήνα. Ο Ιωάννης, στο καλό σενάριο, λέει, έρχεται για διακοπές όπως ο κορώνας στον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Στο κακό σενάριο, λέει, με βάση την εταιρεία που έχει, λέει, άσχημα ξεμπερδέματα. Τι εννοείς, τι έχει η εταιρεία δηλαδή? Και δεν ξέρω καν αν έχει σχέση η εταιρεία. Δεν ψινόμαστε, λέει, με τίποτα, να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε χωρίς να έχει κακό. Έχει αντίκτυπο στον Άρη, λέει ο Ιωάννης. Ο Γιώργος, καλή τύχη να έχει ο Γιαννιώτας. Και πρώτο-πρώτο ανακοινώσαμε το ταλέντο που θα πάρει τη θέση του Νινκ. Μάλιστα. Δεν ξετρελάθηκα, λέει, με όνομα. Να δούμε αν και πώς θα προσφέρει. Πάντως, στόχος για 5-8 δεν θα αλλάξει. Καλά, δεν θα αλλάξει ο στόχος επειδή έφερε ως σύμβουλο διοίκησης τον Αβραάμ Γκραντ. Θα αλλάξει ο στόχος της ομάδας. Ο Χρήστος, μήπως ήταν, λέει, φάρσα με το AI αυτό με τον Καρυπίδη? Παιδιά, εγώ λέω πολύ πιθανό. Μπορεί κάποιος να με πείσει. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό. Έτσι κι αλλιώς, εφόσον έχει υποθεί ότι έβγαινε και αλλού, έλεγε και αλλού, μιλούσε και αλλού και σε άλλες εκπομπές έκανε αυτές τις φάρσες, είναι σφόδρα πιθανό. Ο Κώστας, το πρόσφατο παρελθόν του Γκραντ και της εταιρείας, λέει, που ήταν επικεφαλής πέραν από την αρνητική πτωτική κατάληξη, το αντικείμενο και μέθοδος προώθησης νεαρών από Αφρική και Λατινική Αμερική για ανάδειξη κάποιων και μεταπόληση, δεν σε προειδεάζει αρνητικά? Έκανε δηλαδή αυτό που κάνει, λέει, και ο Καρυπίδης, παρεμπιπτόντως, δεν σε προειδεάζει ότι με αυτή την προοπτική να γίνει κύριο αντικείμενο έρχεται και σε εμάς? Εφόσον, παιδιά, ξαναλέω, έχει σχέση. Η εταιρεία αυτή το έχει αφήσει πλέον αυτό το κομμάτι με το αθλητικό. Από ό,τι είδαμε και όνομα άλλαξε και πλέον ασχολείται με άλλα πράγματα. Και δεν ξέρουμε αν έχει σχέση και η εταιρεία. Γι' αυτό λέω ότι σχολιάζουμε χωρίς να ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ήταν σε μια τέτοια εταιρεία. Και ξέρουμε τι έκανε αυτή η εταιρεία. Ποιο ήταν το αντικείμενό της, ποιες συνεργασίες έκανε, τι κατάληξη είχαν αυτές οι συνεργασίες. Με τις περισσότερες είχαν αρνητική κατάληξη. Αυτό ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν έρχεται με βάση την εταιρεία στην οποία ήταν. Αν είναι ακόμα. Εφόσον βλέπουμε ότι δεν έχει πλέον σχέση με το αθλητικό κομμάτι η εταιρεία. Το άφησε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι αλήθεια ότι σχολιάζουμε σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Ανδρέας, κάθε χρόνο η ομάδα θέλει μεταγραφές για την προετοιμασία. Κάθε χρόνο πηγαίνει με την ΚΑΠΑ 20 και οι μεταγραφές έρχονται 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για έγκαιρη αγορά τους. Ανδρέα, δεν είναι απόλυτα έτσι. Πέρσι δεν έγινε έτσι, ας πούμε. Ο Χρήστος. Καλές ειδήσεις να έχετε, λέει. Από την κοινή ζώνη της Ορεστιάδας. Πόσες τρία διαρκείες λέει έφυγαν μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι πιστεύεις, λέει, θα φτάσουμε φέτος στις 5.000, λέει ο φίλος. Ακούστε. Και χθες σας είπα ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που συνέλεξα, γύρω στα 500 πρέπει να έχουν φύγει. Τουλάχιστον μέχρι προχθές που μίλησα. Τώρα, αν θα φτάσουμε 5.000. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, δύσκολο το βλέπω. Πρέπει να γίνουν πράγματα για να δούμε αν μπορούμε ή όχι. Ο Νίκος από το Εγάλεο, παίκτες περιμένουμε, λέει, όχι συμβούλους. Ο Χρήστος πιστεύω, λέει, ότι τον πήρε. Να δούμε σε τι θα μας βγει, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο Γιάννης για τη φετινή χρονιά, λέει, ποια είναι τα έσοδα της ομάδας, αν μπορείς να υπολογίσεις και ποια τα έξοδα. Για την μπάλα μιλάω. Γιάννη, δεν μπορώ να υπολογίσω, ρε φίλε. Έξοδα βασικά δεν μπορώ να υπολογίσω, εφόσον δεν ξέρω ποιο θα είναι το ρόστερ. Ποιοι θα είναι οι παίκτες. Αλλά και να ξέρω ποιοι θα είναι οι παίκτες, ακριβώς πώς θα παίρνουν, πού να τα ξέρω. Τώρα για τα έσοδα που λες, ξέρουμε τα γενικά έσοδα. Το ένα είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο, η συμφωνία με τον βασικό, τον κεντρικό χορηγό, ή όποιες άλλες συμφωνίες έχει. Αλλά εκεί πάλι τα ακριβή νούμερα δεν τα ξέρουμε. Τα χρήματα από το στοίχημα, ενώ που δίνονται σε όλες τις ομάδες κάθε χρόνο, αλλά τα ακριβή νούμερα εμείς δεν είμαστε θέση να τα γνωρίζουμε. Ούτε τα έσοδα, πόσο μάλλον τα έξοδα. Ο Πάνος μου φαίνεται, λέει, παλίκουτσα. Μάλιστα. Έλα εσύ. Ο φίλος ο Γιάννης. Υπάρχουν κάποιοι, λέει, και στο γέλο, λέει, που είναι απέναντι στους Εβραίους. Λέει, να δω τις αντιδράσεις τους. Τι σχέση έχει, ρε Γιάννη, ποιες αντιδράσεις, τι σχέση έχει τώρα το ένα κομμάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τι σχέση έχει, δηλαδή, επειδή είναι Ισραηλινός. Θα με τρελάνετε τώρα, δεν έρχονταν ένας Ισραηλινός παίκτης. Τι αντιδράσεις θα είχαμε. Επειδή μπορεί να έχεις κάτι με την κυβέρνηση του Ισραήλ και να έχεις κάποια άποψη συγκεκριμένη που δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Και εδώ στο γέλο, Γιάννη μου, επειδή το έλεγα και σε ένα φίλο πριν, ρωτήσα τηλέφωνο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Εκτός αν ακούς πολλές εκπομπές. Και βλέπεις να υπάρχουν σε όλους οι ίδιες απόψεις. Δεν υπάρχουν σε όλους οι ίδιες απόψεις. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε να λάβει ένα διοικητικό ρόλο. Τι σχέση έχει τώρα το τι άποψη μπορεί να έχω για τους Ισραηλινούς, εσύ ή οποιοδήποτε άλλος. Για τη διοίκηση του Ισραήλ, για την κυβέρνηση του Ισραήλ ή για τα πράγματα που κάνει. Είπαμε. Δουλειά δεν είχε. Τα υπόλοιπα δικά σας. Ο Κωνσταντίνος, επί Τερζίλη, όντως κάναμε ή δεν κάναμε προετοιμασία εδώ, διότι έτσι ήθελε ο Καρυπίδης. Τώρα λέει για τον Ισραηλινό, εγώ νομίζω ότι όπως τους δίπλα έχουν την ομάδα, λέει, για άλλα πράγματα, έτσι γίνεται και εδώ μάλιστα. Για να κερδίζουν χρήματα, να μην αλλάξει χέρια, σου κάνω λάθος. Κωνσταντίνε, πολύ μπερδεμένο όλο αυτό που έστειλες. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, να σχολιάσω ακριβώς ένα μπερδεμένο πράγμα. Ο Κώστας, γιατί δεν μπαίνει, λέει, στην εθνική μόνο τους Έλληνες παίκτες του Άρη για να έχει η ομάδα ομοιογένεια. Εντάξει. Ωραίο. Καλά θα φανεί. Αφού θα φανεί, ρε Γιάννη, εσύ τι έχεις την άποψή σου, εσύ την έχεις την άποψή σου. Εσύ πιστεύεις ότι είναι αυτό. Ό,τι και να σου πω εγώ, εσύ θα πιστεύεις αυτό. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι για ένα θέμα λέμε, αναλύουμε, λέμε, προσπαθούμε να αναλύσουμε. Ο άλλος έχει κάτι στο μυαλό του μέσα. Σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο για αυτό που λέμε. Έχει την άποψή του και δεν την αλλάζει με τίποτα. Ό,τι και να πω εγώ δεν θα αλλάξει. Αυτός θα πιστεύει Α. Εγώ θα λέω Β. Αυτός πιστεύει Α. Α θα ακούει. Καλά θα δούμε. Καλά θα φανεί λοιπόν. Ο Αλέξανδρος. Τι σχέση έχει όλο αυτό που λες τώρα, ρε παιδιά? Μάλιστα. Σύμβουλος διοίκησης ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είχε πει ότι είναι σύμβουλος διοίκησης. Όταν είχε ρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος του, αυτό είπε. Δεν ήταν. Νίκο. Δεν ήταν ο Καρυπίδης. Έχουμε κολλήσει τώρα. Και είπα και νωρίτερα, αυτό να ήταν κάποιο πρόβλημα που έχουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό να ήταν το ζήτημα που αντιμετωπίζαμε. Και να μην υπήρχε κάτι άλλο. Ο Θανάσης, εγώ λέω, λέει, είναι ο γνωστός Αβραάμ που βγαίνει στο ραδιόφωνο. Τον πήρε ο Καρυπίδης, θα μας συμμαζέψει. Άμα τον μάζευε, άμα τον έπαιρνε, συγγνώμη, άμα τον έπαιρνε τον Αβραάμ στην ΠΑΕ, πιστεύω θα τα συμμάζευε πολύ τα πράγματα. Έτσι με τον ήρεμο τρόπο το οποίο τον διακρίνει, έτσι όπως τα λέει ωραία, τα αναλύει τα θέματα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ δυνατή η περίπτωση. Να και ο φίλος εδώ, ο Βάμος, λέει, ο Αβραάμ ο δικός μας είναι καλύτερος. Είναι ο καλύτερος σίγουρα. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει κανένας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιος και να προσπαθήσει θα πέσει σε τοίχο. Δεν αλλάζει αυτό. Τη διάβασα, παιδιά, την ανακοίνωση. Και για το βιντεάκι είπα, το οποίο υπάρχει με τον Grant. Ένας φίλος λέει, είχε φιλία με τον Αμπράμοβιτς, λέει ο Grant, θα μας φέρει, λέει, τον Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς πού είναι βασικά? Μετά την αποχώρησή του από την Τζέλσι, πού βρίσκεται? Έχει πάει κάπου? Έχει πάει σε κάποια ομάδα? Έχει αποσυρθεί? Τότε με το θέμα με το ρωσοουκρανικό πόλεμο, ο Αμπράμοβιτς ουσιαστικά απομακρύνθηκε από την Τσέλσι, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την Τσέλσι. Πού βρίσκεται άραγε ο Ρωμάν? Ο Οδυσσέας λέει, όχι, τώρα κάνει εικόνα το δικό μας Αβραάμ σε συνέντευξη τύπου. Η καλύτερη συνέντευξη τύπου θα ήταν με τον Αβραάμ το δικό μας. Θα τα ανέλει όλα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Τι να μας πει τώρα ο Grant, τώρα πήγε και στην Τζέλσι και πήγε τελικό Champions League. Τι να μας πεις, βρε? Ένας είναι ο Αβραάμ. Ένας και μοναδικός. Ένας φίλος εδώ λέει για τον κεντρικό αμυντικό. Αν κάποιο στοιχείο. Παιδιά, ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς με τους οποίους είχε κλείσει η ομάδα, όχι αυτός που είχε ελληνική προϋπηρεσία, ήταν νεαρός σε ηλικία, κάτω των 25, με κάποιες παραστάσεις, δηλαδή στην ομάδα του είχε βασικό ρόλο, ομάδα πρώτης κατηγορίας στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν. Είχε βασικό ρόλο. Φαινόταν να είναι μια καλή περίπτωση. Και ενώ την είχε φέρει ο Άρης πάρα πολύ κοντά για να συμφωνήσει, για να την ανακοινώσει, ξαφνικά χάλασε. Δεν προχώρησε. Δεν την ολοκλήρωσε. Αυτό. Αυτό για τον κεντρικό αμυντικό που ρώτησε ο φίλος. Σταμάτης λέει, για την παράθεση με μείωση 3, λέει, μέχρι και 90% τηλεθέαση. Ο Αβραάμ θα τον κατάπινε, τον Γιώργο, το φίλο μου. Θα τον κατάπινε, δεν θα προλάβαινε να πάρει ανάσα. Αμάσιτος θα πήγαινε. Θα πήγαινε αμάσιτος. Για τον Μπασίρου, λέει ένας φίλος, αν έχουμε ενημέρωση πότε έρχεται. Δεν έχουμε ενημέρωση πότε έρχεται ο Μπασίρου. Η ενημέρωση που μας έχει έρθει είναι για τη συμφωνία. Και περιμένουμε πλέον να δούμε πότε θα έρθει η Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του. Λογικά αυτό θα γίνει μέχρι την Δευτέρα, πρέπει να έχει γίνει για να είναι και στην προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, εφόσον υπάρχει συμφωνία μαζί του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένας φίλος λέει, πες μας για το μπάσκετ, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, την επόμενη. Δεν ξέρω για την Τετάρτη την επόμενη. Είναι πιθανό μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε ανακοίνωση. Άρα όχι παίκτη καινούριου. Και το μυαλό όλων μας πηγαίνει στον Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί ο Κώστας. Πλέον ως ελεύθερος παίκτης του Άρη θα υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Κώστας βασικά γιατί δεν ήταν χθες στην Εθνική, τώρα που το σκέφτομαι. Ήταν μια Εθνική με ψηλούς, με φόψηλους. Δεν μπορούσαν. Το παλέψαν τα παιδιά, εντάξει, και ο Κακλαμανάκης και οι υπόλοιποι το παλέψαν. Και ο Κουζέλογλου και ο Τσαλμπούρης, αλλά Δεν. Ο Γιάννης λέει: υπάρχει κάποιος από το ελληνικό πρωτάθλημα που ενδιαφέρει. Υπήρξε ένας κεντρικός αμυντικός που ενδιέφερε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπήρχε ένας κεντρικός αμυντικός που η ομάδα συζητούσε μαζί του. Με εμπειρία, ξαναλέω, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ούτε αυτή η περίπτωση προχώρησε περαιτέρω. Ένας φίλος λέει: αν τελείωσε το θέμα με τον. Η πώληση του DND. Έχει τελειώσει το θέμα του DND. Έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Σας είχα πει ότι το ποσό το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, λίγο παρακάτω από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν αυτά που είχε πάρει το καλοκαίρι για τον δανεισμό του παίκτη, περίπου 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ. Συνολικά θα πάμε σε ένα νούμερο γύρω στα 5. Απλά από τα 300 περίπου που θα πάρει ο Άρης, δεν ξέρω πόσα είναι που πρέπει να πάνε και σε άλλες ομάδες. Αυτό.

0: απαντήσω λίγο στο τηλέφωνο, μια μικρή διακοπή. Ο φίλος ο Κώστας, θα σας αποδείξω εγώ, λέει, θα σας αποκαλύψω, λέει, τι γίνεται με τον Αβραάμ Γκραντ. Να, όλες θα έχουμε εδώ αποκλειστική πληροφόρηση. Τον προσλάβαμε λόγω της σύνδεσής του με τον Αμπράμοβιτς, οπότε μόλις διαρρεύσει ότι ο Αμπράμοβιτς αναλαμβάνει την ΠΑΕ, να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση κατόπιν παρεμβάσεως Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας φέρει ένα δυτικόφρονα νέο μεγιστάν ιδιοκτήτη. Ορίστε. Αντιληπτών, λέει ο Κώστας. Ο Ιωάννης, εσύ Δημήτρη, λέει, είσαι αισιόδοξος και ευχαριστημένος με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Άρη. Δηλαδή, χάρηκες, λέει, που τον Γκραντ στον Άρη. Πιστεύεις θα κάνει έργο ή θα φέρει επενδυτή? Ιωάννη, μέχρι να μάθω τι ακριβώς ήρθε να κάνει, μέχρι να έχουμε ενημέρωση ότι ήρθε και θα έχει αυτόν τον ρόλο κτλ., ούτε ευχαριστημένος είμαι, ούτε δυσαρεστημένος είμαι. Περιμένω να δω. Λοιπόν, το είδα ότι γίνεται κακός χαμός στα σχόλια. Δεν, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ψέγω κάποιον ο οποίος ακούει κάτι και σου λέει, ρε φίλε, επειδή έχω ακούσει κι άλλα, έχω δει ότι, μάλλον έχω ακούσει ότι θα γίνουν κάτι, θα γίνει κάτι, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, δεν έχει γίνει τίποτα. Μήπως είναι πάλι κάτι παρόμοιο, μήπως είμαστε πάλι σε μια κατάσταση. Δεν κατηγορώ κανέναν. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται ο κακός χαμός. Ο Γιάννης λέει: εύχομαι και το πιστεύω πως θα βοηθήσει ο Αβραάμ και να ξέρετε, λέει, πως οι άνθρωποι από το Ισραήλ αγαπάνε τον Άρη. Το ξέρω, φίλε μου, ότι έχουν συμπάθεια προς τον Άρη. Πολλοί από το Ισραήλ και από τις μεγάλες μάχες τότε τις μπασκετικές που είχε η ομάδα με την Μακάμπη Τελ Αβίβ. Υπάρχει συμπάθεια προς τον Άρη, αλήθεια είναι. Ο Αλέξανδρος λέει: η ομάδα καταστρέφεται, λέει, και εμείς καθόμαστε, μάλιστα. Και κάνουμε καταγραφή των εξελίξεων, μάλιστα. Πολιτευτές να βγάλετε, λέει, να δουν ότι είμαστε καλά. Τώρα, Αλέξανδρε, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές αυτά. Τώρα εσύ. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, αλλά πώς να στο εξηγήσω, πόσες φορές να στο εξηγήσω και εσένα και σε όποιον πιστεύει ότι έτσι μπορείς να έχεις την οποιαδήποτε εξέλιξη. Φίλος ακόμη. Α, μάλιστα, μπασκετικό το ερώτημα. Άντε να σου απαντήσω εγώ σε ό,τι γνωρίζω για τον Μοκόκα. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Είναι δεδομένη η συμφωνία μαζί του. Μάλιστα, να πω και αυτή την είδηση. Σας το είπε, φαντάζομαι, και ο Χρήστος νωρίτερα, ότι ο Μοκόκα έπαιξε στην Εθνική Γαλλία. Δηλαδή ήταν στο δεκάδα, είναι στο δεκάδα. Σε αντίθεση με τον Νουά, ο οποίος κόπηκε μαζί με Φρανσίσκο και έναν ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Μοκόκα είναι παίκτης του Άρη, έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα με την αλλαγή που έκανε στο μανατζερικό γραφείο, στο οποίο πλέον ανήκει, και γι' αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ενώ ο πρώτος ο οποίος συμφώνησε είναι ο τελευταίος. Περιοχολογική περίοδος, λέει, και διαδίδουν, λέει, ότι κανένας από τον Άρη δεν πιέζει για αλλαγή. Εγώ, Αλέξανδρε μου, άσε τη διαδίδουν αυτή. Εγώ σου λέω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν θέλεις, με ακούς. Αν δεν θέλεις, δεν με ακούς. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν το μεταδίδουν κιόλας. Ας τα βλέπω. Ωραία είδηση αυτή. 8 παίκτες της νησίας, λέει, θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Πιθανή αιτία το μολυσμένο κρέας. Μάλιστα. Άμα το παρέστηκαν κιόλας, πάντως οι παίκτες της νησίας και παίζαν έτσι, δεν ήταν καλό αυτό το προϊόν το οποίο πήραν. Να μην το πάρει κανένας άλλος. Καλά, γενικά να μην παίρνει, τώρα πλάκα κάνω. Αλλά είχαν μια τόσο κακή εικόνα. Για τον Νουά, λέει ο φίλος, πες μας κάτι για Νουά, αν έχει κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, παιδιά. Σας είπε και χθες ο Χρήστος και σήμερα το είπε. 15 του μηνός λύγει πλέον η ρήτρα. Αυτή είναι η ενημέρωση. Αρχικά είχαμε 5, μετά 7, τώρα 15 λέει. Τελειώνει, ελπίζω 15 να είναι οριστική ημερομηνία. Μην αλλάζουμε μετά και λέμε πάλι 17, 18, 19. Ή γίνει ένα λάθος. 15 του μηνός είναι η οριστική ημερομηνία. Άρα πότε είναι 15 του μηνός? Σήμερα έχουμε 3. Τετάρτη 15. Όχι αυτή την τετραμασία, και την επόμενη. Είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχει το δικαίωμα να φέρει πρόταση από την Ευρωλίγκα, μόνο από την Ευρωλίγκα. Το θυμίζω αυτό. Όχι πρόταση από οπουδήποτε θέλει. Όχι πρόταση από οποιαδήποτε ομάδα. Πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας. Την φέρνει, δεν έχει κανένα λόγο. Άρης παίρνει τα χρήματα και συνεχίζει αλλού ο Νουά. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, καμία εξέλιξη. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν φαίνεται κιόλας από κάπου να υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την, το συγκεκριμένο θέμα με τον Νουά. Άρα λέμε ότι ο Νουά συνεχίζει στον Άρη. Αυτό. Ο Χάρης για το Ρόμπινσον, αν υπάρχει κάτι. Χάρη, για το Ρόμπινσον αυτό που υπάρχει είναι ότι ο Άρης έχει συμφωνία με τον παίκτη, είναι δεδομένη συμφωνία με τον παίκτη για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με NBA out. Να χωρίς σας δίνω και κάτι παραπάνω. Το συμβόλαιο συνεργασίας, το διετές με τον Άρη θα το υπογράψει και θα έχει το επόμενο καλοκαίρι μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία βέβαια πάλι NBA out. Το ζήτησε ο παίκτης για να μπει. Φέτος θα ψάξει για συμβόλαιο. Πάλι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας που έχει δοθεί από τον Άρη, ο Ρόμπινσον. Είναι ανεξάρτητη περίπτωση από τον Νουά, έτσι το έχουμε πει αυτό. Άσχετα αν μείνει ο Νουά ή φύγει. Και να μείνει ο Νουά, πάλι ο Άρης θα τον πάρει τον Ρόμπινσον, αν μπορέσει. Η συμφωνία λοιπόν είναι δεδομένη μαζί του, με τον Ρόμπινσον Έρλ. Είναι δεδομένη συμφωνία, διετής, με NBA το επόμενο καλοκαίρι. Ο παίκτης ψάχνει, δεν θα γίνει συμφωνία με τον Άρη, δεν θα ενεργοποιηθεί συμφωνία με τον Άρη, μόνο αν βρει ομάδα από το NBA να του δώσει κανονικό συμβόλαιο. Όχι two way. Τι σημαίνει two way? Συμβόλαιο το οποίο παίζεις και παίζεις στη θηγατρική ομάδα της ομάδας του NBA και παίζεις και στην πρώτη ομάδα αν σε χρειαστούν και εκεί. Συμβόλαιο κανονικό σε ομάδα του NBA. Όχι two way. Αν βρει κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ενεργοποιηθεί συμφωνία του με τον Άρη. Αν δεν βρει, τότε θα ενεργοποιηθεί συμφωνία του με τον Άρη διετής με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ομάδας θα το έχει ο Ρόμπινσον Έρλ, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Αυτό είναι το... Αυτό ισχύει στη δική του περίπτωση. Η συμφωνία πάντως με τον Άρη είναι δεδομένη του Ρόμπινσον. Και όσον αφορά, ποιος θα, λέει ένας φίλος, κάνε μια πρόβλεψη, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί στο μπάσκετ. Να κάνω μια πρόβλεψη, ποιος θα είναι ο επόμενος. Λέω, μήπως είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Ή ο Μόργαν, ένας από τους δύο δίνω. Ή Χαραλαμπόπουλος ή Μόργαν. Ο Χάρης λέει, σούπερ ανάλυση. Εγγύηση είσαι, λέει ο Χάρης. Να είσαι καλά, ρε Χάρη. Καλό να περνάς εκεί στο εξωτερικό που είσαι. Καλό να περνάς. Δεν... Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, πες μας ποιο είναι το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τρία μάτσα έχει σήμερα για το Μουντιάλ. Νωρίτερα ακούσατε και Γιάννη Σίγκατο και στην εκπομπή, αν μπείτε πιο πίσω και πάτε στο YouTube και πάτε πιο πίσω, μπορείτε να δείτε τις προβλέψεις του Γιάννη για τα παιχνίδια. Στις 9 έχει ένα στεναχωρημένο Αυστραλία-Αίγυπτος. Τι είναι στεναχωρημένο, τι εννοώ. Δεν σε ψήνουν τώρα. Αυστραλία-Αίγυπτος. Τις ακούσεις ομάδες, δεν σε ψήνει να το δεις το μάτς. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι έχει στη μία. Να το δούμε έτσι για να δούμε λίγο Μέση. Θα με κράζουν πάλι τώρα. Εσύ έλεγες ότι θες να τελειώσει ο Μέση. Είπα τι θέλω. Θέλω να σταματήσουμε να ασχολούμαστε Ρονάλντο Μέση. Φτάνει. Φτάνει. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης, ότι δεν παίζει καλά. Ωραίο τέτοιο έχει, ρε, η Αργεντινή. Πράσινο ακροτήρι και μετά λέει θα παίξει με τον νικητή Αυστραλία-Αίγυπτος. Ας τις φέρουμε να παίξει και με τη δόξα Φιλιππίνων. Επόμενη ομάδα να αγωνιστεί η Αργεντινή. Πιο βατό μονοπάτι δεν θα μπορούσε να έχει. Τι ωραίοι. Έτσι είναι η Αργεντινή. Εγώ με τη Γαλλία είμαι. Μάλλον με την Πορτογαλία πρώτα γιατί την πρόβλεψα κιόλας. Αλλά η Γαλλία με έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που παίζει. Στη μία λοιπόν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και στις 4.30 Κολομβία, Γκάνα. Τα δύο έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Αργεντινή και Κολομβία νομίζω είναι ξεκάθαρα φαβορί. Το Αυστραλία-Αίγυπτος, Αυστραλία δίνουμε φαβορί. Η Αίγυπτος έχει και Σαλάχ όμως εκεί πέρα. Μπορούμε να τον... Δεν μπορούμε να τον μειώσουμε τον Σαλάχ, έτσι να... Είναι Σαλάχ. Κάτι ωραίο μπορεί να κάνει, κάτι καλό μπορεί να κάνει και να βοηθήσει την ομάδα του. Και λοιπόν, αυτά... Αυτά από μένα, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Τετράωρη συνολικά διάρκεια από τις 2 το μεσημέρι, 2, 4, ο Χρήστος, 4, 6. Εγώ και για τον Μπασκετικό Άρη και για τον Ποδοσφαιρικό Άρη. Ακούσατε και Φώτη Πλιάκο, ακούσατε και νωρίτερα και Γιάννη Λυσίκατο με τα δικά του προγνωστικά όσον αφορά τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ακολουθούν τώρα Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8. Και από τις 8 δεν θα έχουμε Αργύρι και σήμερα. Από τις 8 Μάριον Συριώτου, η οποία θα το πάει αρκετά αργά σήμερα. Δηλαδή μετά τις 10-11 θα το πάει αρκετά αργά σήμερα η Μάριον, καθώς θα είναι η τελευταία προγραμματισμένη έτσι εκπομπή που θα έχει για το καλοκαίρι. Θα κάνει κάποιες έκτακτες εμφανίσεις αναδιαστήματα. Αρκετά αργά. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Πάλι έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωριστά, 2 με 4. Λογικά πάλι ο Χρήστος, 4-6 εγώ ή το ανάποδο, αναλόγως έτσι πώς μας βολεύει και εμάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310. 211-84-90-56.
9: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ... Πάνα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέτο, άρεσε στο κύμα το γαλάζιο. Γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
5: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Meimaris.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος πίσω από τα μικρόφωνα. Τις καυτής Θεσσαλονίκης, έτσι, μακάρι να είναι και τόσο καυτή η επικαιρότητα. Υπάρχει μια ζέστη, νομίζω. Αλλά μπήκε Ιούλιος, έτσι, πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Ιούλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα να πούμε.
0: Και καλό μήνα, έτσι, να πούμε. Εντάξει, είσαι και χθες ή προχθές.
1: Ναι.
0: Προχθές.
1: Σωστά, εσύ έχεις πει. Ναι.
0: Κάναμε την πρώτη μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να μας πάει καλά. Εντάξει, έχει γίνει χαμός, δηλαδή είναι καλοκαίρι κανονικότατο. Θέσεις πάρκινγκ είναι άδειες. Βάζουν ξανά. Κάνουν ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους. Έβλεπα έξω από το σπίτι όταν έπαιζε το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Που κάθισα να το δω και ξέρεις, σε μια φάση πήγε 5.30-6 το πρωί που άρχισε να βγαίνει ήλιος και ξεκινά να κάνουν έργα.
1: Ναι, okay.
0: Ξεκινά να κάνουν έργα. Έπαιζα με τις μπαλκονόπορτες, τις ανοιγόκλινα, γιατί πάρα πολλές φορές όταν τις είχα ανοιχτές με τη σίτα ακουγόταν πολύ φασαρία και ξέρεις, κοιμόταν όλοι άλλοι σπίτι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σηκώθηκα 2-3 φορές να τις ανοιγοκλήσω. Τέλος πάντων, δεν σκοφούμε να πάμε για ύπνο. Στο 90 τόσο καθίσαμε, ήρθε μόλι το πικρό.
1: Το ρισκάρατε, ναι.
0: Ήρθε μόλι το πικρό. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάτσω, αλλά δεν μπορούσα

0: χάσαμε και δύο φάσεις, δύο ευκαιριάρες στην παράταση. Νομίζω μια
1: και στα 2,90 λεπτά. Κατά 80-90% ήμασταν καλύτερα, αλλά καταφέραμε επειδή είμαστε άνθρωποι να αποκλειστούμε.
2: Γιατί ναι, κύριε, προφανώς... καμόν αυτό.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο, ας πούμε, και στο μπάσκετ, αν είσαι, ας πούμε, 38 λεπτά καλός ή και καλύτερος, μπορείς, αν είσαι 35 λεπτά, ας πούμε, αν είσαι ναι. καλύτερος στον αντίπαλο, μπορείς στο τέλος να χάσεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε όλα τα λεπτά καλός. Δεν αρκεί.
0: Έτσι, απλά στο μπάσκετ, λες, μπορεί να έχεις χτίσει μια διαφορά, στο ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, απλά, ας πούμε, ναι, δίκιο. Για παράδειγμα, με μπάσκετ, σε χείρο, πέρυσι, ήμασταν σχεδόν σε όλο το μάτς καλύτεροι. Και στα τελευταία λεπτά μας το γύρισαν και χάσαμε. Ενώ ήμασταν μπροστά σε όλο το μάτι.
0: Ναι, απλά σε εκείνο το μάτι σου και να μου πει και με δυναμό στο χαρτιά outsider ήσουν όχι τόσο μεγάλο όμως. Δηλαδή, δυναμό ήταν μια ομάδα παρόμοια δυναμικότητα στην
1: ναι,
0: οποία
1: έπαιξε
0: αρκετά καλύτερα από την δυναμό. Και στο Χαριλάου είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά εφόσον δεν ανταποκρίθηκε. Δύο φάσεις χρειάστηκαν, δεν ανταποκρίθηκε σε καμία από τις δύο.
0: Βγήκε, μας έβαλε ένα πολύ ωραίο πρώτο γκολ και στο δεύτερο για κάποιο λόγο. Πάρα πολύ εύκολο νομίζω. Είναι και όλο αυτό το story με τον Κουέστα που τραυματίστηκε στο δοκάρι που είχε χτυπήσει. Δηλαδή. Τα έστειλαν το σύμπαν τα μηνύματα. είναι η αλήθεια. Ήταν πολλά. Εντάξει, προφανώς τα πέναλτι χάσαμε. Δηλαδή, ναι. Εγώ πώς περάσαμε την ΑΕΚ στα πέναλτι ακόμη.
1: Ναι, και εγώ. Καταλάβει. Αλλά πρέπει να είχαμε και κακούς εκτελεστές. Μην έχουμε το κουρέ. Το κουρέ πρέπει να είχαμε στα πέναλτι.
0: Μην τον πολεμάς τόσο πολύ το κουρέ.
1: Ποιος είχε τα πέναλτι. Δεν είχαν το κουρέ.
0: Δεν θυμάσαι ποιοι χάσαν τα πέναλτι.
1: Όχι, δεν ήταν το κουρέ.
0: Ο Ντουμπάτζο έχασε το τελευταίο. Το σλεψιλά.
1: Μπράβο του, ναι.
0: Μοιάζουν τουλάχιστον το σλεψιλά και το πρώτο έχει χάσει ο Τζόναθαν Μενέντες.
1: Έχασε πέναλτι ο Μενέντες.
0: Βάρεσε δεύτερος νομίζω, κάτι τέτοιο κιόλας. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο. Και έχουν σκοράρει εκτελεστές. Έχουμε βάλει και ωραία. Δηλαδή και ο Χριστοδουλόπουλος έχει βάλει ωραίο πέναλτι έτσι με αλματάκι. Mm-hmm. Φαμπιάνο έχει βάλει.
1: Έμπειρος Χριστοδουλόπουλος θα το έχουν.
0: Ο Σαμόρα έχει βάλει πέναλτι.
1: Αυτό είναι λίγο εκπλήξη, ναι. Πρέπει να το αγχωθεί.
0: Ναι, ναι, επειδή είναι και νερός και έτσι. Αλλά από ό,τι μας δίδαξε η πορεία στη συνέχεια, ο Άλβαρο Σαμόρα, αν μη τι άλλο, δεν αγχωνόταν με τίποτα. Και αυτό στο τέλος ήταν και κακό κιόλας. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχει άγχος. Τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλη. Ο Φεράρι έβαλε πέναλτι.
1: Φαντάσου, εκεί να καταλάβεις.
0: Και... αλλά ναι, στο τέλος ο Ντουμπάτζο είχε χάσει το τελευταίο πέναλτι. Το έχει στείλει ψηλά κιόλα. Δηλαδή, ναι. Αυτό ρε φίλε. Άσε να το βγάλει τώρα να το φύλακα, μην το στέλνει ψηλά. Mm-hmm. Είναι πολύ άδοξο. Δεν έχω κατεβάσει πιο γρήγορα την οθόνη του λάπτοπ μου. Έχω κατεβάσει πιο γρήγορα γιατί είχε κόσμο και το βλέπαμε και το κατέβασε πάρα πολύ.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, τέλος πάντων γύρισα για να δω τα πέναλτι κι εγώ.
1: Εγώ ήμουν σε βάση, σαν το Άρη Σάικ στο κύπλο, δηλαδή που μα σοφάρισε στο 95 με λιβάγια. Ήμουν σε φάση σε παράθεση ήδη ήμουν πικραμένο λέω. Ήδη άρχισα να χωνεύω τον αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είχαμε αποκλειστεί.
0: Εκεί όμως είχαμε αποκλειστεί γιατί το ξέραμε πολύ περισσότερο. Οπότε ναι, okay. Γιατί είχαμε και πολύ λιγότερους παίκτες, δεν είχαμε καθόλου αλλαγές. Είχαμε βάλει και όλη
1: ναι, δεν μπορούσαμε να τίποτα το κρατήσουμε.
0: Δηλαδή παίζαμε μετά με ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
1: Δηλαδή και στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό είχαμε δύο. Όχι δύο λιγότερους. Είχαμε. Τώρα στον τελικό είχαμε 10 παίκτες. 9 παίκτες είχαμε. Φαινόταν ότι ναι, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο και στην παράταση να το κρατούσαμε.
0: Ναι, ναι, έτσι πήγε το πράγμα. Ναι.
1: Φόσον δεν μας δώσαν και το πέναλτι.
0: Θα πάρει και το πέναλτι να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Όχι, του πήγε, μάλλον θα το έκανε και στην παράταση. Αν δεν ποτέ δεν
0: ξέρω. Και εκεί να πήγε στην παράταση θα το έκανε, πιστεύω. Ναι, αν πήγε εκεί στην παράταση. Δεν ξέρω, μπορεί να μας έβγαζε για κανένα άλλο παίκτη. Δεν ξέρω, μπορεί να μείναμε 8 στο τέλος. Δεν ξέρω πώς πήγαν τα πράγματα.
1: Το ψεύτικο, την ψεύτικη κόκκινη.
0: Του τέτοιου, του Νταρίντα.
1: Ναι, ναι, εν τω μεταξύ ήμασταν στο γήπεδο και βλέπω. Είχε μια οθόνη από κάτω
0: ναι, ναι,
1: κάποιος
0: είχε,
1: και
0: ναι,
1: βλέπω ναι. ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση κόκκινη και παθαίνω ένα σοκ.
0: Μα δεν το έδωσε καν στην αρχή κόκκινη, θυμάσαι. Και μετά την άλλαξε την πίεση εν υπέξω του Παναθηναϊκού και άλλαξε την.
1: Ναι, θα φώναζε κιόλα από κάτω, θα το έδωσε. Εντάξει, βέβαια ναι, το ναι. βάρδιξε ό,τι κάνει. Γιατί καμιά φορά το βάρξε επεμβαίνει στα γρήγορα. Θέλω να πω. Αλλάζει λίγο την απόφαση του δηλαδή στα γρήγορα. Παράδειγμα, στα κόρνερ ναι. δεν επεμβαίνει, αλλά είδαμε στο Μουντιάλ ότι.
0: Μουντιάλ επεμβαίνει στα κόρνερ. Επίσημα επεμβαίνει στα κόρνερ.
1: Όχι μετά όμω. Αν πάρει να το εκτελέσει στην αρχή. Λέω γρήγορα πρέπει να το εκτελέσει.
0: Α, εντάξει, καμιά φορά να το. Ναι, okay, εντάξει.
1: Okay. Αυτό θέλω να σου πω. Εκείνη τη στιγμή αν το κάνει. Μετά δεν μπορεί να το, θα το αλλάξει. Μετά ναι, εντάξει, δεν είναι που θα ακούν το VAR και θα περιμένουν να δουν τι εκτέλεσε. Αν είναι κόρνερ ή όχι.
0: Mm-hmm. Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω τι ισχύει τώρα ακριβώς αυτό. Εντάξει, και ο Βαρίστας εκείνης περίοδου ήταν ένας τρομερός Πολωνός, ο οποίος νομίζω είχε ανασφυρίξει και πάρα πολύ καιρό σε Βαρ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή για τελικό κυπέλου. Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, γιατί θυμηθήκαμε τα πικρά, όλα τα πάνδυνα που πάθαμε από το μάτς με Δυναμό Κιέβου και το okay. Δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε, αλλά προκύπτουνε. Με την ΑΕΚ, ήθελα να πω και αυτό, με την ΑΕΚ στα πέναλτι που περάσαμε. Νομίζω ότι καταρχάς είναι η μόνη διαδικασία στην οποία προηγηθήκαμε και όλα στα πέναλτι. Mm. Νομίζω ότι αρχίσαμε να αποδεχόμαστε ότι θα αποκλειστούμε για κάποιο λόγο στο πέναλτι του Φετφατζίδη. Απλά το έβγαλε μετά κατευθείαν ο Κουέστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν το έβγαζε μετά κατευθείαν θα ήταν OK. Εντάξει, ναι. Στο πέναλτι του Φετφατζίδη το χαμένο.
1: Και ήμασταν και στο γήπεδο κιόλας.
0: Στο πάλι.
1: Και το πότε το ναι, κλίμα. Ναι.

0: έχανες και εκεί γενικά.
1: Ναι,
0: όταν το μάτσα πήγαινε έτσι. Ναι. Και κυριολεκτικά το πιστεύω. Και
1: δεν το κέρδισε.
0: Αν δεν περνούσε στην ΑΕΚ, δεν κερδίσαμε τον Μουντούτσο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε κερδίσαμε. Περάσαμε την ΑΕΚ και μετά, ακριβώς μετά από τους πανηγυρισμούς, άλλαξε όλο το κλίμα.
1: Μετά έγινε χαμός.
0: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, οι παίκτες, οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν. Άρα πώς έγινε
1: ήταν
0: αυτό, είναι λίγο παράξενο.
1: Ήταν μια πάρα πολύ παράξενη. Και μπήκε κόσμο στο γήπεδο που ήταν κάτω και το βλέπει πολύ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και ξαφνικά
0: υπήρχε. Βάλει ένα sold out, ας πούμε.
1: Όχι. Αλλά και πάλι αυξήθηκε ο κόσμος αρκετά και επίσης υπήρχε μια τρομερή διάθεση γιατί, οκ, okay, όλοι είχαμε στην άκρη του μυαλού μας το παιχνίδι με την Μπουντούζα ότι να δεν θα φωνάξουμε τόσο πολύ στα συνθήματα γιατί έχεις το ποδόσφαιρο, το έχεις υπόψη σου. Και ειδικά.
0: Καλά, και όσοι ήμασταν στο γήπεδο, όλοι ξέρουν ότι στα κινητά τους ήμασταν όλοι.
1: Και
0: όλοι στα κινητά.
1: Ήταν και ένα διάστημα μεγάλο του που ήταν 0-1 κιόλας.
0: Και πολλές φορές μεγάλα διαστήματα στο μπάσκετ παρότι ήμουν στο γήπεδο δεν παρακολούθησα τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ήμουν συγκεντρωμένο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ο Άρης σοφαρίζει.
0: Το ραδιόφωνο δηλαδή.
1: Ο Άρης σοφαρίζει στην πρώτη περίοδο. Κάνει το 1-1 και μετά στην τέταρτη. Και είναι σε ένα time out των παικτών της Μπουντούζος που κοιτάνε αριστερά και δεξιά του
0: Πολυπλουτού. Ναι.
1: Γιατί ξαφνικά άρχισαν και φωνάζουν, πανηγυρίζουν. Τι πανηγυρίζουν, αυτή είναι πολύ παράξενο, ας πούμε, να βλέπεις. Ξαφνικά ξεσκώνει το κόσμος σε ένα μάτσο που χάνουμε 7-8 πόντους, κάτι τέτοιο. Από το πουθενά.
0: Έτσι, ναι, ναι, και έτσι κυλούσε όλο το μάτς γενικά.
1: Ναι, ναι, πίσω.
0: Μια και η λογική θα ήταν απλά να τελειώσει κάπως έτσι το μάτς και να μην πάει καν ντέρμπι. Αλλά ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν μετά την πρόκριση και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εδώ ένας φίλος μας έχει στείλει κάτι για ένα παίκτη που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι φάση.
0: Γιατί όμως, μήπως είναι κάτι κάποιος γνωστός.
1: Μια σελίδα, όχι, ένα Στάνιτς. Μια σελίδα, Football News λέει, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντελώς τυχαία, πάντα σε εμάς ντέρμπι ελχόταν, λέει ο Λάζαρος Αλβανής, συνταξιούχοι βαρίστες. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχουμε δει από πολλές εθνικότητες βαρίστες και διαιτητές στα ντέρμπι μας. Ενώ ξέρεις σε άλλα έχει Γερμανούς, Ολλανδούς κυρίως, Ισπανούς. Εμείς έχουμε. Αυτό. Εντάξει, το έχουμε.
0: Και όταν μας φέρνουν Γερμανούς, οι άλλες ομάδες θυμώνουν κιόλας.
1: Ναι, έχουν παράπονα πολλές φορές κιόλας. Για κάποιο λόγο.
0: Γιατί για κάποιο λόγο τα πηγαίνουμε καλά λίγο με τους Γερμανούς, νομίζω.
1: Ναι, ναι, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω με τους Γερμανούς τα πηγαίνουμε καλά στατιστικά.
1: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Και όντως, δηλαδή, έχουν αντιδράσεις πολλές φορές. Και απολύτως διαιτητές. Προφανώς θέλουν αυτούς τους οδωρκινούς, δηλαδή.
1: Ναι, παρότι λένε ότι όχι, θέλουν το δίκαιο. Εντάξει,
0: αν να δούμε και φέτος, μια που λέμε και για τη ΣΕΤ, τελικά δεν ξέρω αν αποφασίστηκε ήδη και αν ξέρει εσύ, αλλά τι θα γίνει τελικά με τους Έλληνες διαιτητές, αν θα είναι στα ντέρμπι, όχι. Δεν ξέρω φέτος, αν αποφασίστηκε ή όχι.
1: Φέτος αποφασίστηκε 15 του, δεν ξέρω πότε θα αποφασιστεί οριστικά.
0: Πάντως, γιατί υπάρχει σοβαρή συζήτηση.
1: Φέτος στο κύπελο, στα ντέρμπι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, α πούμε, είχε Έλληνα διαιτητή.
0: Τι θυμάμαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι ούτε γιατί είχαν πει όλα θα είχε Έλληνα. Εντάξει, εμείς το Άρης ΠΑΟΚ είχε Έλληνα διαιτητή. Αλλά λένε υπάρχει μια πρόταση του Αστέρα Τρίπολης που θα εξεταστεί στις 15 του μηνός, νομίζω, στη Γενική Συνέλευση την επόμενη. Που λέει ότι σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος ας έχει Έλληνες, και αλλά να σε όλα τα μάτια, σε όλα ξένοι βαρίστες. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αυτό και αν θα το δεχτούν. Να έχει τελέξει ξένος βαρίστες και Έλληνες διαιτητές.
0: Σε όλα θα φέρνει.
1: Σε όλα, δηλαδή ναι, και στο Αστέρα Τρίπολης Πανετολικός να έχει ξένο βαρίστα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να συμβεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, όπως το θεωρώ πολύ δύσκολο να περάσει και η πρόταση του Άρη, δηλαδή με το 1-6. Για να το κάνουμε.
0: Προφορές λένε δεν θα περάσει.
1: Έτσι λένε όλοι, ναι. Γιατί να περάσει.
0: Και γιατί να περάσει, ποιος θα υποστηρίξει.
1: Ναι. Ναι, αυτό.
0: Γιατί να ψέχουν αντίπαλος που καλύτερα, χωρίς εσένα.
1: Καλύτερα, ας παίξουν μεταξύ τους.
0: Δεν θέλουν τον Άρη, δηλαδή.
1: Στο Αλαφούζος Μαρινάκης τι βλέπεις. Ποιος το καταφέρει να κάνει αυτό το έξτρα. Ποιος το καταφέρει να πάρει αυτή την έξτρα ψήφο, να κλέψει από τον άλλο μία ψήφο. Γιατί έποτε φαντάζομαι να ψηφίσει, εντάξει, το θεωρώ αδύνατο.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί έχει να κάνει με τις σχέσεις που έχουν. Τώρα ποιος θα ταξιτεί σε κάποια ομάδα. Δηλαδή,
1: είναι πολύ στη λεπτομέρεια. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μεγάλη δουλειά.
0: Είναι κάποια ομάδα ουδέτερη από τις μικρές.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
0: Κάποια αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, ανάλογα, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το ξέρω αυτό. Και κάθε πρόβλεψη θα είναι τελείως τυχαία, γιατί δεν ξέρουμε τι παίζει.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και όποιος ψηφίζει προφανώς κοιτάει το συμφέρον, άρα όποιος ψηφίζει το συμφέρει να βγει ο τάδε πρόεδρος. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Εννοείται, τα πράγματα είναι.
0: Δεν με νοιάζει κιόλας. Ενώ και Μαρινάκη
1: ναι,
0: και Αλαφούζος
1: δεν πιστεύω θα
0: δεν μας βοηθήσουν κάπου, οπότε ούτε θα βελτιώσει το ποδόσφαιρο κάπως. Άρα δεν έχει πολύ σημασία.
1: Ο φίλος ο Άρης Αλέξανδρος, ο Ντουμπάτζο έκανε υπερπροσπάθεια με Δυναμό, τα είχε δώσει όλα. Δεν πρέπει να του κρατάμε το πέναλτι. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι με Δυναμό χάθηκε στο Χαριλάου, γιατί ενώ είχαμε το παιχνίδι με το μέρο μας, παίζαμε soft, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε έξτρα 2-3 γκολ. Για τον Ντουμπάτζο έπαιζε στόπερ σε εκείνα τα παιχνίδια, επειδή έχει τραυματιστεί ο Μπράμπετς και ο επόμενος ήταν ο Ιδόνης.
0: Ναι.
1: Και δεν έπαιζε ο Ιδόνης προφανώς. Και έπαιζε στόπερ, όντως έκανε υπερπροσπάθεια, έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Δω, όχι, δεν θεωρώ ότι χάθηκε στο Χαριλάου, θεωρώ ότι χάθηκε ξεκάθαρα εκεί πέρα. Χάθηκε ξεκάθαρα εκεί πέρα στη Ρουμανία, γιατί. Στο Χαριλάου προηγήθηκε σε ένα 0 εκεί στο 60 τόσο, νομίζω, το πέναλτι του Πάλμα. Οκ, είναι λογικό να μην βγεις τόσο μπροστά. Δεν θα βγεις μπροστά.
0: Δίκαιο, έχεις απλά δεν σπώνω ότι δεν χάθηκε το μάτι στο Ροϊκή, αλλά όντως έπαιξε ένα ρόλο το γεγονός ότι το μάτι ήταν για πάνω από ένα 0.
1: Στο Χαριλάου.
0: Ναι. Ένα μικρό ρόλο. Δεν σου λέω ότι. Αυτό σου λέω ότι δεν καθόρισε. Δεν έπαιξε αυτό το ρόλο, το βασικό ρόλο. Ένα κάποιο ρόλο έπαιξε όμως τώρα και αυτό, γιατί δεν ήταν για ένα 0 το σκορ.
1: Όχι, για ένα 0 δεν ήταν το.
0: Ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Θυμάμαι, χάσαμε και. Ποιο είχε χάσει σε κινήσει που. Ο Κάρλσον, νομίζω, δεν ήταν που.
1: Στην αρχή. Στην αρχή. Στην πλάτη αμυντικού.
0: Ναι, είναι απίστευτη ευκαιρία. Δηλαδή, κλασικότατη. Είχαμε ευκαιρίες για.
1: Έχει χάσει και στο 85, νομίζω, ο Γιαρμολέγκο ένα τέτοιο με τον Κουέστα, βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορεί να λέξει όλο. Αλλά
0: πιστεύω ότι το σκόρ ήταν για 2-0.
1: Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Το δίκαιο, αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη που κάθε μέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, θα ήταν για αυτό το σκόρ. Ναι, τι να κάνουμε. Άρα αυτό, ναι, κάπως ξεκινήσαμε για την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη, ότι περπατά στους δρόμους και ακούς πλέον. Είναι αυτή η περίοδος, περπατά στους δρόμους και ακούς ξεκάθαρα αγγλικά δηλαδή. Ή όχι αγγλικά, ακούς γερμανικά.
0: Ναι, ξένα, ναι, είναι πάρα πολύ ξένα. Είτε,
1: πάρα
0: είναι.
1: Πολλά.
0: Παντού,
1: και στα μαγαζιά, νομίζω πια πιστεύω, ειδικά σε μεγάλα, αν πας να μπεις για να εξυπηρετήσουν, θα σου πούν πρώτα hello. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έχουμε πολλούς τουρίστες ανέκαθεν.
1: Και άλλες χώρες έχουν τουρίστες, αλλά παιδί μου, κρατάνε πάρα πολύ τη γλώσσα τους. Εντάξει, δεν το θεωρώ και πολύ καλό αυτό που κάνουμε, ενώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει και νόημα. Δηλαδή, βοήθα τον τουρίστα.
0: Ναι, αυτό δηλαδή, δεν είναι και πολύ βοηθητικό. Πάμε εμείς να μιλάμε στα ελληνικά, ο άλλος θα καταλάβει. Δηλαδή, αναγκαστικά πρέπει να μιλήσει και κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, και να μην θες, αναγκαστικά θα μιλάς στα αγγλικά.
1: Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή. Βοήθα τον άλλο, λες το με αυτά τα βασικά.
0: Αυτό που θα είναι Ισπανικά και θέλει να μιλάμε μόνο. Δεν γίνεται και αυτό.
1: Ισπανοί, Γερμανοί επίση πάρα πολύ. Αν και νομίζω οι Γερμανοί ξέρουν, αλλά το κάνουν από υπεροψία να μιλάνε γερμανικά. Θεωρώ ότι έχουν τέτοια κόμπλεξ.
0: Στην Ισπανία δεν λέγατε κάτι ότι οι
1: Ισπανοί. Δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Όχι, δεν θέλουν.
1: Α, μπορεί να ξέρουν και να μιλούν. Δεν μιλούσαν.
0: Όχι, δεν θέλουν να μαθαίνουν κάτι.
1: Δεν ξέρω, δεν μιλούσαν πάντως.
0: Θυμάμαι κάτι ζητήσει με τον Άσονα και σένα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Τι είχατε
1: δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Ναι, ούτε εγώ δεν
1: ήταν πολύ βοηθητικοί άνθρωποι, αλλά δουλεύαν σε νοσοκομείο.
0: Φάνηκε ότι δεν μιλούσαν αγγλικά γενικά.
1: Οι άλλοι δουλεύαν σε νοσοκομείο και δεν μιλούσαν αγγλικά. Δηλαδή το θεωρώ ότι πιο απαράδεκτο.
0: Ναι,
1: στο νοσοκομείο. Δηλαδή, φίλε, που θα. Δηλαδή, σε κέντρα ξένων γλωσσών πιστεύω πάλι μπορεί να μην ξέρουν αγγλικά εκεί
0: πέρα. Μπορεί να μην έχουν, δεν ξέρω. Ναι.
1: Επίσης, στο αεροδρόμιο της Πολωνίας. Γιατί δεν ξέρεις αγγλικά, δουλεύεις αεροδρόμιο.
0: Ισχύει.
1: Αγγλικά, δουλεύεις αεροδρόμιο, Χριστός και Παναγιά δηλαδή.
0: Ναι, εκεί στο αεροδρόμιο κάθε μέρα ξένους δηλαδή.
1: Ναι, μόνο τέτοιους θα
0: έχεις. Έχω κάποιες δουλειές που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις αγγλικά και ας το ζητάνε. Δηλαδή, οκ, μου φαίνεται προβολή, αλλά ας πούμε τώρα που και είσαι στο αεροδρόμιο, κάθε μέρα ξένους θα έχεις. Δεν μπορείς να μην ξέρεις αγγλικά.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι δεδομένο.
0: Είναι υποχρεωτικό δηλαδή. Θα μπράτε υποχρεωτικό το
1: είναι, θα έπρεπε, θα έπρεπε.
0: Τα βασικά κιόλας, δεν λέω κάτι τρομερό.

0: Πάμε σιγά σιγά και στα του Άρη, μετά τον γενικό πρόλογο, αν και είχε αρκετό Άρη ο πρόλογός μας. Στα 6936-512-099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε κανονικότητα, για να μας μιλήσετε προφανώς για το θέμα που απασχολεί τη σημερινή κυτρομαύρη επικαιρότητα ή και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές φυσικά, όποιος θέλει στο 233-0328-828. Τώρα έχουν πιο χαλάρα τα πράγματα για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να το συζητήσουμε. Αβραάμ Γκραντ, το όνομα που απασχολεί την επικαιρότητα του Άρη. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο Κίμ, μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο, με λειτουργικές ευθύνες σε διάφορα θέματα, ότι είναι ένα όνομα παγκοσμίου φήμης, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Αμπράμοβιτς και αυτό μόνο και μόνο δείχνει το εκτόπισμα που έχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προπονητής της Τσέλσι, ανέλαβε τη Τσέλσι ενώ στην αρχή ήταν αθλητικός διευθυντής το 2008, φέρνοντάς την μέχρι τον τελικό του Champions League, εκεί όπου ιτήθηκε στα πέναλτι από τη Manchester United με το γλίστριμα του Jason Terry στη Μόσχα σε εκείνο το
1: βροχερό βράδυ. Τι το θυμίζεις αυτό εδώ.
0: Σε εκείνο το βροχερό βράδυ.
1: Πάντα να το χτυπάς.
0: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Μαρόκο. Εντάξει, το αντάω.
0: Ας μην χτυπήσουμε στο εσωτερικά, καμία σχέση βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι, δεν το ξέρω, αλλά okay.
0: Με τον τεράστιο Jason Terry που εγώ δεν θυμάμαι τίποτα γιατί ήμουν 3 χρόνια στο τελικό, αλλά εννοείται πως αν ήταν τώρα θα ήθελα να το πάρει η Chelsea απέναντι στη United. Τέλος πάντων, έχει η United τα μισά Champions League από τη Liverpool. Έχει τα μισά Champions League από τη Liverpool πια η United. Δηλαδή θα έχει ακόμα λιγότερα. Θα έχει το 1/3.
1: Ζωστό.
0: Αλλά ναι. Τι να κάνουμε. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν με μια λιτή ανακοίνωση. Δεν μας ενημέρωσε ιδιαίτερα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ισραηλινού. Δεν ξέρω να πω τεχνικού συμβούλου. Σύμβουλος θα είναι. Θα έχει ένα ρόλο συμβούλου, όπως αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, με μεγάλη εμπειρία στις κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες. Ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Okay, θα ήθελα μια διευκρίνηση βέβαια. Ελπίζω να μαθευτεί συνέχεια τι θα κάνει. Okay, αν έχει τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε, μόνο καλό μπορεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος. Γενικά η παρουσία τέτοιων ανθρώπων στην ΠΑΕ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Ξέρουμε επίσης ότι έχει συνεργαστεί, του αρέσει γενικά να συνεργάζεται με ακαδημίες και έχει και δίνει και βάση στην αγορά της Αφρικής πολλές φορές.
1: Τα μάμ.
0: Το οποίο εντάξει δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο σχέση με αυτό που πάει να κάνει ο Άρης και σχέση με αυτό που έκανε και τούτη η Chelsea αρκετά. Okay. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Μακάρι να έχει με επιτυχημένη θητεία στο σύλλογο. Ξέρω ότι πολλών των μυαλών πήγε επειδή συνεδεστρέφεται μεγάλους ανθρώπους και με τον Αμπράμβιτ και με άλλους επενδυτές και είναι και μέλος μιας εταιρείας που γενικά επενδύει στον αθλητισμό. Μήπως αυτή η κίνηση αποτελεί έναν προάγγελο κάποιου επενδυτή ίσως. Okay. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο άμεσα. Περιμένουμε να δούμε όμως. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Καλώς να ορίσει. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά παραπάνω να πούμε για το συγκεκριμένο.
1: Όχι. Τίποτα.
0: Μπορεί να πούμε για
1: τι θα πούμε άλλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει. Θα δούμε.
0: Αυτό. Περιμένουμε να μας πούνε κιόλας ποιος θα είναι ο ρόλος του.

0: Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε την ανανέωση του Γιαννιώτα, η πρώτη ανακοίνωση ουσιαστικά του, του Γιάννη Γιαννιώτα, ανανέωση. Οκ, okay, πάρα πολύ λογικό. Ποιος τόνισε ότι γειτονεί το σπίτι του, να πάμε τον Άρη ψηλά. Ξέρουμε ότι θα μείνει στην ομάδα. Το κέρδισε με τις φατινές του εμφανίσεις, νομίζω. Μια θέση.
1: Ναι, ναι, θα έχει έναν ρόλο.
0: Σαν φέτος.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Απλά αν βγουν και οι παίκτες, θεωρεί θα έχει και λιγότερο.
0: Ναι, μακάρι, ναι, μακάρι, δηλαδή. Μακάρι να έχει μικρότερο, εννοείται.
1: Αλλά αν δεν βγουν, όντως θα παίζει και περισσότερο. Και μακάρι να το κερδίσει κιόλα τελική. Αρχικά νομίζω έχει ένα μικρό ρόλο, αλλά ανάλογα. Αν παίξει καλά, θα έχει παραπάνω. Αν παίξουν οι παίκτες οι οποίοι θα πάρουμε καλά και είναι καλά στη σεζόν και δεν έχουν τραυματισμούς, θα έχει πιο μικρό ρόλο. Θα το δούμε.
0: Ένας από αυτούς θα είναι και ο Σαρουσί Ντιαλό, ο οποίος έρχεται ως νεαρός, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος του. Να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα από την Όρτζελαν.
1: Αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί θέλω να πω είναι. Μπορεί να είναι σαν την πρώτη χρονιά του Νίνκ. Όχι, θέλω να πω δεν θα παίξει, ας πούμε. Μπορεί να παίξει.
0: Μπορεί να παίξει.
1: Μπορεί να είναι. Σαν τον Πάλμερ να μπαίξει κατευθείαν. Δεν το ξέρουμε.
0: Όντως δεν το ξέρουμε. Αυτό θα ήταν καλό να.
1: Δεν ξέρω αν μετράει, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον υπολογίζουμε στα εξτρέμ ή να μην τον βάζουμε. Γιατί εντάξει, δεν θα πιάνει.
0: Δεν
1: θα
0: ξέρω. Γιατί έτσι πολύ... Δεν ξέρω αν έτσι πως είναι ο Άρης έχει την πολυτέλεια να αφήνει κάποιο έξω.
1: Ναι, απλά μπορεί να είμαι. Καλά, και τον Ινικ θεωρητικά δεν τον υπολόγιζε.
0: Είχε όμως πιο πολλούς παίκτες. Τώρα δεν ξέρω πόσους παίκτες θα πάρει και. Δεν ξέρω πόσους παίκτες θα πάρει. Είναι και αυτό θέμα με τους ξένους, να δούμε τι θα ισχύσει. Και εκεί πέρα, γιατί είναι πολλά αυτά που απασχολούν τον ποδοσφαιρικό Άρη στον τομέα αυτών. Έτσι, είναι πολλά τα θέματα εκεί πέρα. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια για τους ξένους. Δεν δίναμε ποτέ και ιδιαίτερη βάση. Μακάρι στο σύντομο μέλλον να οργανωθούμε. Μακάρι η προσθήκη του Γκραντ να βοηθήσει. Αν και αυτή τη στιγμή είναι λογικό να μας περνάει και ψηλοδιάφορο, αφού δεν γίνεται κάτι παραπάνω. Περιμένουμε ο Άρης να πάει στην Ιταλία. Σε 4 μέρες είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Έτσι κι αλλιώς θα μαζέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Σε ποια πόλη?
0: Τους παίκτες. Μία προπόνηση στη Θεσσαλονίκη και μετά πάλι με Πτολεμαϊδα.
1: Mm-hmm. Όχι στην Ιταλία, λέω.
0: Α, στην Ιταλία πάμε πιο μετά, μετά την Πτολεμαϊδα. 13
1: ναι,
0: μηνών
1: στην Ιταλία.
0: Δεν θυμάμαι, κάτσε. Θα το βρω όμως. Θα το βρω. Το έχω ακούσει το όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Α, δεν είναι καμιά έτσι γνωστή.
0: Τι νομίζω. Εκτός αν άλλαξε. Θα παίξουμε σίγουρα φιλικό με τη Μόντσα, αλλά.
1: Ναι, με τη Μόντσα, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Να, στην Πρέσια. Στην Πρέσια, ναι, ναι.
1: Α,
0: στην Πρέσια,
1: και μπράβο, και ομάδα ποδοσφαίρου Πρέσια, οκ, okay, γνωστή.
0: Και μπάσκετ, κυρίως που πέρσι έπαιξε και τελικούς.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Μπάσκετ, κυρίως η μεγάλη Πρέσια, ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ναι, η αποστολή θα αναχωρήσει, λοιπόν, θα πάει στην Πτολεμαϊδα 8 με 13 του μηνός και θα αναχωρήσει στις 21 Ιουλίου. Για την Μπρέσια. Έτσι, η Ιταλία έχει κανονίσει και ένα φιλικό με τη Μόντσα. Όπως άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου, υπάρχει κι άλλο ένα φιλικό το οποίο το κανονίζουν. Δεν το έχουν ανακοινώσει πριν από το φιλικό με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου.
1: Άρα θα έχουμε ένα ακόμα.
0: Οπότε θα έχουμε ένα πριν, Μόντσα. Θα έχουμε τη Μόντσα και θα έχουμε σίγουρα 5 Αυγούστου με τον Πανσερραϊκό στο
1: Μιχαηλίδης. Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνουν σίγουρα και μια πρόβα Τζενεράλε.
1: Ναι,
0: ένα δυνατό φιλικό.
1: Αλλά αυτό θα είναι λίγο εγχώριο.
0: Επίσης το πρωί άκουσα ότι μπορεί και να μην είναι εγχώριο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και να μην είναι εγχώριο. Σύντομα είναι εγχώριο, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλο ένα. Αν θα έχουμε δηλαδή 3 φιλικά επί ιταλικού εδάφους.
1: 2 είναι λίγα. Έχω
0: 2 είναι λίγα. Εγώ θα έλεγα ότι 3 είναι το πιο φυσιολογικό.
1: 2 για την βασική προετοιμασία δεν είναι λίγα.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι 3 στη βασική προετοιμασία, ναι, στο βασικό στάδιο.
1: Και άλλα 2, ας πούμε.
0: Και κάνει 2 στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα 5 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει 5 φιλικά. Να δούμε και ποιοι θα πάνε στην προετοιμασία. Ας το τσεκάρουμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα έχει ένα ρόστερ για να δουλέψει ο Γρηγορίου στην προετοιμασία, τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις. Σε κάποιες θέσεις δεν τα έχει καθόλου, έτσι όπως
1: είναι. Στην άμυνα, παράδειγμα.
0: Ναι, ελπίζουμε τέλος πάντων να έχει, γιατί οι συμφωνίες χαλάνε. Αλλά έχει παίκτες να δουλέψει στην προετοιμασία περισσότερο από άλλες χρονιές που έχει ομάδα. Δηλαδή, σχέση με πέρσι, με πρόπερση, παραπρόπερση ή ξέρεις κάθε άλλη χρονιά σχεδόν.
1: Στα χαφ και στην επίθεση, κυρίως.
0: Στα χαφ και στην επίθεση. Υπάρχουν παίκτες έτσι για να βγάλει τα φιλικά. Και στο τέρμα, ας πούμε, που ψάχνουμε τον τροματοφύλακα, αλλά έχουμε στο 2 για την προετοιμασία, έχουμε 2.
1: Έχουμε, ναι.
0: Οκ, μπορείς να βγάλει.
1: Center back, ας πούμε, δεν έχουμε όμως.
0: Με Μάικιτ και Διούδη βγάλει προετοιμασία. Στα στόπερ είπαμε. Ούτε πλάγια μπακ έχουμε, κάτσε.
1: Ούτε πλάγια μπακ.
0: Στα στόπερ έχουμε τον Φαμπιάνο και μετά και πάμε σε Κάμψη και.
1: Ναι, αλλά αυτοί, ναι, αυτοί, ναι, είναι, ναι, δεν μπορούν να παίζουν καθόλου μέσα στην, οπότε δεν μπορεί να του μετρήσει. Δηλαδή, θε να κάνει προετοιμασία. Ο προπονητή κανονικά πρέπει να κάνει προετοιμασία με του παίκτε που ξέρει ότι θα είναι βασική και, αλλαγή, και θα μπαίνουν αλλαγέ. Όταν...
0: Θα έχει και νεαρού, αλλά ναι.
1: Όλοι βάζουν νεαρού
0: στην προετοιμασία, αλλά δεν ξέρω πώ θα παίξει.
1: Ναι, βρε, αλλά τώρα θε να κάνει προετοιμασία. Εντάξει, του βάζει το φίλο στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να μην έχει και στην προπόνηση του βασικού.
0: Το είπαμε. Αριστερό μπακ μόνο Κέρκε.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
1: Άρα κανέναν.
0: Εντυπωσιακό αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει ρόλο στον Άρη τώρα, τι να πω.
1: Άρα θες δύο δηλαδή.
0: Σίγουρα θες δύο. Δεξιά μπακ έχουμε δύο. Έχουμε τον Φαντιγκά. Έχουμε και τον Αντωνιάδη στο αριστερό άκρο. Φαντιγκά και Τεχέρο. Για τον Τεχέρο γράφτηκε ότι υπήρξε μια πρόταση από μια προσέγγιση από του Λεγκανιές. Mm-hmm. Λες να μας κάνει τέτοιο δωράκι.
1: Μακάρι.
0: Η οποία θέλει να το αποκτήσει. Δεν ξέρω, ο Άρης, ελπίζω θέλουν να το δώσουμε και ελεύθερο. Ελπίζω να μην ήταν απαραίτητα χρήματα. Δηλαδή, αν θέλουν να είσαι το ελεύθερο και να το πληρώσουν το συμβόλαιο, να το δώσουμε. Εννοώ, οκ. Okay.
1: Βέβαια, δεν ξέρω η ομάδα τι γνώμη έχει και ο Γρηγορίου. Εμείς μπορεί να, ναι, να μας καλαρέσει να αποχωρήσει, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ας το πάρει η Λεγκανιές. Δηλαδή, και ας πάρουμε άλλο μπακ.
1: Πραγματικά, αν μπορούσαμε να, πάρουμε, να έχουμε το Φαντικά και να πέραμε έναν άλλο σχετικά καλό μπακ ως, ναι, αλλαγή, δηλαδή, θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Δηλαδή, δεν λέω καν να μας δώσει χρήματα η Λεγκανιές. Σας πλούσε απλό το συμβόλαιο.
1: Ναι, και εγώ έτσι άλλο.
0: Πλούσε απλό το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω. Στο κέντρο νομίζω είμαστε πιο πλήρεις από ποτέ σε προετοιμασία. Πάντως, έτσι. Ράτσιτς, Χόγκλα, ναι, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Βοριαζίδης και περιμένουμε και Μπασιρού.
1: Μπασιρού θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας κατευθείαν.
0: Το θεωρώ δεδομένο, ναι.
1: Okay.
0: Περιμένουμε να ανακοινωθεί δηλαδή απλά για να.
1: Άρα είναι. Στα χαφ θέλουμε έναν ακόμα ή όχι.
0: Κάτσε, αν φύγει. Νομίζω μόνο αν φύγει κάποιος.
1: Α, μόνο αν φύγει.
0: Γιατί με Ράτσιτς, Χόγκλα, Γαλανόπουλο, Γένσεν, Μπασιρού έχει 5, μπλες και ένας Βοριαζίδης έκτος. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι, αρκεί. Okay,
0: okay. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω,
1: ναι, ναι,
0: από εκεί και πέρα.
1: Αν και θεωρώ, δεν ξέρω.
0: Και θα έχει και τον Παπασαραφιανό, ναι, στην προετοιμασία που είναι έτσι από τους νεαρούς τους, mm-hmm, καλούς. Ο Νίνκ θα είναι στην προετοιμασία, αν και ο Νίνκ παίζει πιο πολύ στο 10.
1: Έχω κάποιες ενστάσεις βέβαια.
0: Τι, για τον Νίνκ?
1: Όχι.
0: Για τον Παπασαραφιανό?
1: Όχι.
0: Για τον Γαλανόπουλο?
1: Έχω κάποιες ενστάσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να τα επεξέλθει, ναι, στο επίπεδο, αλλά, που θέλουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ούτε έχω, κανείς δεν ξέρει.
1: Δηλαδή, ξυνίζει αρκετά. Αν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιον άλλον, θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Άλλον, όμως. Δηλαδή, άλλες, δεν ξέρω ποιες είναι άλλες επιλογές μπορείς να πάρεις.
1: Ακόμα και έναν Έλληνα μέτρο.
0: Εντάξει, αν Έλληνα μέτρο, τώρα θα θέλεις να πάρουμε, ας πούμε, τον Γαλανόπουλο, τον. Που και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου εμφανίσεις του. Αν θέλεις να πάρουμε, ας πούμε, τι να σου πω, αν Έλληνα.
1: Χωρίς τεστραβό, ας πούμε.
0: Δεν θα μου έκανε μεγάλη. Πιο δεκάρι ο Χατζηστραβό, αλλά δεν θα μου έκανε διαφορά.
1: Όπω θα το προτιμούσε εδώ ο Γαλανόπουλο.
0: Μα διάφορο πραγματικά. Τέλος πάντων. Ο Σαμόρα δεν νομίζω ότι θα είναι στην προετοιμασία. Νομίζω τον Μπάρι Βιζέ. Mm-hmm. Δηλαδή. Το θεωρώ πολύ περίεργο να είναι στην προετοιμασία ο Άλβαρο Σαμόρα.
1: Θα το πρόβλημα είναι ότι ο Γαλανόπουλο παίζει να έχει κλείσει την καριέρα του, κάπως έτσι αισθάνομαι. Αλλά
0: είναι
1: okay,
0: τόσο μεγάλο σε ηλικία.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι 29.
1: Είναι τόσο μεγάλο.
0: Είναι 29.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, έτσι μου
1: καλό δείχνει. Δεν
0: ναι, βρε παιδί μου, απλά δεν έπαιξε, έχει τραυματισμούς. Τώρα αν ξανά έχει θα μου πει, αν ξανά έχει θα πάρει άλλον. Αλλά εντάξει, οκ, okay, ξέρουμε δεν παίζει καλά. Τώρα βαρύ και αυτό να έχει κλείσει την καριέρα του. Μην το λέμε εδώ παιδί χωρίς να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ακόμα και όταν έπαιζε.
0: Ναι, δεν βοηθούσε, βρε παιδί μου, αλλά ναι, οκ. Okay. Άλλο αυτό, άλλο να έχει κλείσει την καριέρα του, οκ. Okay. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, Μπουσαϊντ δεν έχει ακουστεί τίποτα, φαντάζομαι θα είναι. Δόνης φαντάζομαι θα είναι. Γκαρέ φαντάζομαι θα είναι. Ντουντού φαντάζομαι θα είναι. Διαντί δεν θα είναι. Γιαννιώτας θα είναι. Μωρόν άγνωστο, αλλά θα είναι τουλάχιστον στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ακουστεί τίποτα. Κουάμε και Κατεβέρη κανονικά έχουν συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αλφαρέλα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Δεν υπολογίζω όταν από την ομάδα, mm-hmm, αλλά έχει συμβόλαιο. Θα το λύσουμε, προσπαθούμε. Ασχολείται κανείς με το συγκεκριμένο. Φαίνεται ο προπονητής. Δεν θα το βάλει. Δεν θα
1: πιστεύω,
0: τον έχει ρόλο Αλφαρέλα στην ομάδα.
1: Πιστεύω καταρχάς επειδή έχουμε ήδη 3 σέντερφορ και αυτός είναι ο τέταρτος. Πρώτον, ναι, δεν χρειάζεται. Είναι υπερβολή να έχεις 4 σέντερφορ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τσαβά συμβόλαιο πληρώνεις. Εφόσον δεν τον θες, δεν τον προπονητής δεν τον πιστεύει κιόλας. Και τρίτον, εντάξει. Αργούν οι αποδεσμένες γενικά στον Άρη. Θα είναι ένα θέμα λίγο που μπορεί να αργήσει. Να δούμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι η ομάδα θα προσπαθήσει να αποδεσμεύσει, από τους πρώτους λογικά δεν θα είναι ο Αλφαρέλα.
0: Το θεωρώ δεδομένο επίσης ότι θα είναι από τους πρώτους. Δηλαδή, παίκτες να τον ξεχάσουμε. Δεν ξέρω. Αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι τον ξεχνάμε. Αλλά όχι, φαντάζομαι.
1: Θα θεωρώ, αν έχει σκοπό, που δεν το ξέρω, αν έχει σκοπό η ομάδα να αποδεσμεύσει κάποιου, λογικά από τους πρώτους θα είναι.
0: Καλησπέρα, λέει ο Μίλτος, στενός συνεργάτης με τον μεγιστάνα δισεκατομμυρίουχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τώρα συνεργάτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Κάτι μας κρύβει ο πρόεδρος.
1: Ο Αμπράμοβιτς, έλα ή στο τηλεφώνο, πραγματικά δεν ξέρω, εμφανίστηκε.
0: Στη Τσέλσι να εμφανιστεί στον Άρη.
1: Στη Τσέλσι.
0: Α,
1: εντάξει, στην Άρη,
0: είμαι σίγουρος. Δεν ντρέπεσαι, έφυγε, ήρθε παρόμοιο πλούσιο, ένα δισεκατομμυρίουχο και πάλι
1: δεν ικανοποιημένο. Έναν παίκτη δεν πολύ συμπαθώ στην Παρτσελόνα και τον πιστεύω και αυτόν θέλει να πάρει Τσέλσι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τον Κουμπαρσί.
0: Τον Κουμπαρσί, ναι, θέλω να πάρει Τσέλσι.
1: 55 εκατομμύρια πρώτο
0: έκανε.
1: Λέω έναν παίκτη δεν θέλω, φίλε.
0: Σοβαρά, δεν ήξερα ότι δεν τον έχει ιδιαίτερη αγάπη τον Κουμπαρσί.
1: Δεν τον πιστεύω καθόλου γενικά σαν παίκτη τον Κουμπαρσί.
0: Ναι, ούτε στην Εθνική Ισπανία, α πούμε, ναι.
1: Όχι, μα ναι, και okay. Στην Παρσελόνα που τον έβλεπα κάτι κόκκινε πριν όλη την ώρα, γιατί είχαν του παίκτε του, βέβαια ήταν και πανύψηλα η άμυνα. Αλλά.
0: Το μάζε ένα αθλητικό.
1: Έχει άλαμα το έχει κάνει. Ναι, δεν μ' αρέσει η αλήθεια. Αλλά, okay.
0: Ναι, okay. Και θέλω να τον πάρει Τσέλσι αυτό, να δέσει την άμυνα.
1: Ναι, θέλει Τσέλσι.
0: Κάνετε.
1: Αφού είναι νεαρό κιόλα.
0: Είναι νεαρό, είναι νεαρό, θα μπορεί να τον πουλήσει μετά.
1: Ή ο Τσάβι Αλόνσο δεν αλλάζει. Δεν, μάλλον είναι θέμα προέδρου, δεν εξηγείται.
0: Πάντως βγήκε για την Τσέλση κάτι ότι. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε, ότι ο Έντζο Φερνάντες μην το συνέδεται με τη Ρεάλ, του κουνάει τη Τσέλση.
1: Μακάρι, τάσου.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω αν ο φίλο του Κουρέγια τον, τον πιέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιέσει και του πιέει, αλλά δούνε καλύτερα.
1: Έβαλε και ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε ο Κουρέγια να πάρει που τον
0: Κουμπαρσί δεν έκανε το φάουλ.
1: Ναι.
0: Στον κόλπο. Ορίστε. Πώς δένουν
1: όλα.
0: Πώς δένουν όλα. Καμιά φορά. Οπότε αυτοί φαντάζομαι θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη. Κατά άλλα, ο Μέντιλ ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Αθανασιάδης ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Κινήσεις που σίγουρα δεν μας αρέσουν. Κατά ψέματα είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Οκ, δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι άλλο γι' αυτό βέβαια.

0: Αυτά για το ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα για τι μεταγραφέ τα έχουμε πει, τι χρειάζεται η ομάδα.
1: Φαντάζομαι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Φαντάζομαι στόπερ θα περιμένουμε.
1: Ήδη και πολλά είπαμε νομίζω.
0: Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Καλά, δεν έχουμε ούτε για τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή κάτι. Οπότε
1: ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει
1: τίποτα. Πρέπει να σχολιάσω στο ποδόσφαιρο.
0: Όλο περιέργο.
1: Ωραία, άρα. Περιέργο. Θέλω να πω, έχουμε ήδη κλείσει σχεδόν το ρεύμα. Λογικό
0: να είναι. Συνήθω υπάρχει με επικαιρότητα στο μία ανακοίνωση κάτι.
1: Του κλείσαμε πολύ γρήγορα γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα γίνει και από εβδομάδα. Εγώ ξέρω τον Δημήτρη τον Σανλή πριν που λέγει ότι και μέσα στο Σουκού μπορεί να υπάρξει μια ανακοίνωση.
1: Οκ.
0: Και μετά.
1: Πες και ένα Χαραλαμπόπουλο, τώρα τη τύχη και το λέω.
0: Εντάξει, πώς σημαίνει ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μόργαν και ο Κώστας πρέπει να ανακοινωθεί.
1: Και ο Μοκόκα.
0: Ο Μοκόκα στο τέλος, είπαμε τελευταίος. Είπαμε τελευταίος να ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
1: Φανάστε.
0: Πιστεύω Κώστας, Χαραλαμπόπουλος, κάπως έτσι. Και μετά ναι, Μόργαν, okay. Κάτι τέτοιο. Την Τετάρτη που θα κάνουμε εκπομπή, ποιον θες να ανακοινώσεις. Πες μου,
1: θα κάνουμε σίγουρα ή θα το αλλάξει τελευταία στιγμή.
0: Θα κάνουμε την Τετάρτη.
1: Οκ. Τι ποιον θέλω, το Μοκόκα.
0: Τελευταίο σου είπαμε
1: ακόμα. Είναι υποχρεωτικό, δεν πρέπει να είναι τελευταίο.
0: Όλοι αυτό λένε ότι θα είναι τελευταίο γιατί δεν έχει θέματα με το μαζικό γραφείο. Πάρε, παιδί μου. Εσύ έχει αναλάβει τη front line από ό,τι έχει καταλάβει. Δηλαδή, εδώ με τον Νίκο ανακοινώσαμε τον Βασίλη Σπανούλη. Χωρίς να πάμε να έρθουμε και επίτηδες. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για NBA και η Βίκιο Σπανούλη. Οπότε έχουμε αναλάβει. Ο Νίκο έχει αναλάβει το Σπανούλη. Με εσένα έχουμε αναλάβει τη front line Beards, Lindel, άρα εκεί πάμε στο 4-5.
1: Ναι, αλλά ο άλλος δεν έχουμε καν συμφωνήσει, οπότε θα αργήσει πολύ για να
0: και με τον Διονύση, ποιος άλλος.
1: Ο άλλος ο ψηλός που θα πάρουμε. Λέω δεν έχουμε συμφωνήσει καν.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Κώστας, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Και ο Διονύσης έχει αναλάβει τους κοντούς από ό,τι φαίνεται, τον backcourt με Δημητρίγεβιτς. Οπότε έχουμε μοιράσει κάπως έτσι. Και το Χαραλαμπόπουλο αν ανακοινώσεις. Στο βάζω πιο πολύ στους forward από ό,τι στα guard.
1: Τώρα αν με ρωτάς ποιον θέλω, το Morgan θα σε έλεγα.
0: Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ λογικό. Ποιος ξέρει τι θα έχουμε. Θα δούμε. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί πέρα σχέση με τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω σε 7 και 14 θα βγει. Ό,τι βγει, δεν φαντάζομαι να βγει άλλη ώρα.
1: Σωστό.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Γνώμη για διαρκεία.
1: Πάρα πολύ λογικό. Αναμενόμενο. Μου αρέσει να διαβάζω και κάτι μηνύματα που νομίζω ταυτίζουν όλο τον κόσμο που λένε ότι ας πούμε, ήταν πολύ μικρό. Πολύ πιο φθηνά με την προηγούμενη διοίκηση, πολύ πιο φθηνά και δεν έβγαζες ούτε 1,5 διαρκεία. 1,500 διαρκεία.
0: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό τόσο.
1: Πόσα έβγαζες.
0: Δεν ισχύει τόσο.
1: Δεν έβγαζε
0: βασικά,
1: τόσο.
0: Αυτά είναι
1: περισσότερο
0: λίγο...
1: έβγαζε.
0: Την πρώτη χρονιά είχε βγάλει όντως κοντά στα 2.000, δεν τα πιάσε.
1: Α, δεν το θυμάμαι. Okay,
0: τη δεύτερη χρονιά ήταν λιγότερα επειδή είχαν ανέβει χωρίς λόγο οι τιμές πολύ.
1: Εντάξει, και okay, απλά θέλω να πω. Απλά θέλω να πω ότι okay, λογικό ήταν ότι τότε ήταν πιο φθηνά και δεν βγάζει τόσο. Τώρα είναι πιο ακριβά και πάλι βγάζει περισσότερα.
0: Και καλά, να το περιμένεις.
1: Είναι λογικό ότι το όραμα του Άρη εντάξει, πλέον έχει πείσει όλο τον κόσμο. Και...
0: Έχει ξεφύγει. Ναι, έχει ξεφύγει. Πείσει όλο τον κόσμο, εχθρούς και φίλους. Γιατί βλέπω ότι ξαφνικά γίνεται και ένας χαμούλης μετά το χθεσινό μάτι της Εθνικής με το Σπανούλη. Οι Παναθηναϊκούς βλέπω πάρα πολύ να γράφουν ότι δεν έχει τύχει πουθενά.
1: Εγώ διάβασα σε μήνυμα ότι. Δεν ξέρω τι ομάδα ήταν ο φίλος, αλλά ότι δεν είναι σωστό να έχεις προπονητή από την ελληνική ομάδα και σε εθνική. Οπότε. Να ξαναμενόμουν. Τώρα πιστεύω.
0: Ναι,
1: θα πέσει πολύ υποστήριξη στο Σπανούλη. Δηλαδή και πιστεύω.
0: Όχι υποστήριξη.
1: Πολύ... Τι.
0: Όχι υποστήριξη. Ποιος τον υποστήριξε.
1: Θα σταματήσω να τον
0: πω. Θα πέσει. Ναι.
1: Θα υποστήριξω στο Σπανούλη και άρα έχει καμιά αποτυχία. Πιστεύω ότι. Μπορεί να φύγει κιόλα. Δεν πιστεύω ότι του καλάρε που έρθει στον Άρη προφανώ.
0: Καλά, σίγουρα του άρεσε. Δεδομένο. Δεδομένο είναι ούτε πως δεν το θέλαν.
1: Θέλεις να πούμε και για εθνική, επειδή πούμε, τώρα φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και για το μάτς.
0: Για πες.
1: Εντάξει, ένα normal μάτς έτσι όπως το περίμενα. Πήγαινε, κυλούσε μέχρι την τέταρτη περίοδο.
0: Καλοκαιρινό φιλικό, πραγματικά.
1: Ναι, μέχρι την τέταρτη περίοδο που λόγω άλλαξαν τα πάντα.
0: Ναι, ενώ η Εθνική έβγαζε και ελεύθερα σου, παρότι τα είχαν, έβγαζε ωραία ελεύθερα σου, έβγαζε ωραίες επιθέσεις. Mm-hmm. Μετά από ένα σημείο είχε θέμα στο κατέβασμα της μπάλας, ας πούμε, στο πιο απλό πράγμα. Mm-hmm. Και η άμυνα ήταν απούσο. Δεν είχε καθόλου ψηλούς η Εθνική. Δεν είχε καθόλου ψηλούς. Καθόλου. Είχε
1: μόνο. Όχι. Η αποστολή του Κώστα είναι τεράστια, εντάξει, στην Εθνική.
0: Υψηλή...
1: Πόσο δεν είναι και ο Γιάννης, δηλαδή.
0: Δεν είχε κανένα άλλο πεντάρι, δεν υπάρχει άλλο ψηλό.
1: Ούτε ο Μήτο.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ο Μήτο.
1: Μήτο γλουστά.
0: Έμεινε στην Αθήνα. Που δεν είναι και αυτό πεντάρι. Δεν υπάρχει άλλο Έλληνα πεντάρι. Δηλαδή είναι ο Κλαμανάκη και μετά είναι ο Κουζέλογλου και ο Τσαλμπούρη η ψηλή μα.
1: Το Καραγιανίδη δεν πήγε. Που δεν τον. Που δεν θα βοηθούσε. Απλά
0: θα βοηθούσε σε αυτό το μάτ.
1: Να ξέρω ότι ο Καραγιανίδη δεν πήγε επειδή είναι στον Ολυμπιακό, φαντάσου.
0: Ναι, δεν έχει ψηλό.
1: Δεν του αφήνουν. Γιατί δεν του αφήνουν αφού είναι καλοκαίρι. Δεν έχουν υποχρεώσει. Γιατί δεν του αφήνουν να πάρει αυτήν την
0: ξέρω. Δεν τον πήρε ο Σπανούλη μήπω. Δεν ξέρω όμω. Και πάλι όμω δεν μου χάζει νόημα με τον πυρ. Ναι, δεν μου βγάζει νόημα γιατί να μην ήταν ο Καραγιαννίδης στην ομάδα, θα βοηθούσε σίγουρα. Δεν μου βγάζει νόημα γιατί να μην ήταν τώρα προσπαθώ να βρω και κάποιον άλλον Έλληνα ψηλό. Έτσι πεντάρι. Αλλά δεν μου έρχεται κάτι.
1: Να παίξει πεντάρι.
0: Έλληνα πεντάρι, σε όλο το πρωτάθλημα δεν υπάρχει ένα τίμιο Έλληνα ψηλό. Μπορεί να
1: είναι το γόντικα, αλλά δεν είναι.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ο Καραγιαννίδης έκανε και μια σεζόν, ρε παιδί μου, καλή.
1: Εντάξει, καλή σιγά.
0: Καλό ήταν.
1: Εντάξει, με τρελαίνει.
0: Ήταν καλή σεζόν για Έλληνα ψηλό στο πρωτάθλημα. Άλλο αν δεν τρελαίνει, καλή σεζόν για τον Καραγιαννίδη. Βοηθάει για εθνική. Τώρα παραθύρω που δεν έχει ψηλό, θα βοηθούσε. Πενταδάτο θα ξεκινούσε τώρα. Μην κορδευόμαστε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ήταν στην εθνική. Και ιδανικά, μακάρι να έχει και το Ζούγρι. Ιδανικά.
1: Ναι.
0: Πιο πάνω, μακάρι να έχει και το Ζούγρι. Δηλαδή, τώρα τη Ρουμανία με Ζούγρι Καραγιαννίδη την κερδίζει εύκολα, αλλά δεν του είχαμε. Και χωρί αυτού έπρεπε να την κερδίσει, βέβαια, εύκολα. Χωρί αυτού έπρεπε να την κερδίσει εύκολα.
1: Τώρα θέλω να
0: το μερό παίξει ο Νταρόν Ράσελ.
1: Δεν ξέρω ποιο. Ναι, σωστό. Το δεν ξέρω αν πιο δύσκολο αντίπαλο στην Πορτογαλία που έχουμε.
0: Η Πορτογαλία πρέπει να χάσει από το Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιο δύσκολο.
1: Έχασε και μάλιστα είμαστε πρώτοι στη ζωγραφία. Αν κερδίσουμε την Πορτογαλία, θα περάσουμε ως πρώτοι. Απλά με χειρότερα συντελεστή εικονητών για τον επόμενο όμιλο που θα δημιουργηθεί. Γιατί κρατάνε οι νίκες και ήττες και για τον επόμενο όμιλο που δημιουργείται.
0: Πω, πραγματικά από τα πιο διάφορα πράγματα αυτά τα παράθυρα. Έτσι, δηλαδή που κάνουν και νέους ομίλους και παίζουν παίκτες, άλλοι κατεβάζουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, σκέψου πήγε ο Σενγκούν, παίζει ο Γιώκητς, παίζει. Τι να πω, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Γιατί μπορεί όντως μεγάλες ομάδες να μείνουν έξω και κάτι αγώνες πολύ χαμηλού θεάματος, ειδικά στον όμιλο της εθνικής μας. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο.
1: Το Ελλάδα Μαυροβούνιο δεν είναι κακό.
0: Τι
1: μια ομάδα Μαυροβούνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα για. Δεν νιώθεις ότι βλέπεις εθνικές, είναι σαν να βλέπεις τις δεύτερες εντελώς. Είναι δεύτερες εθνικές εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, θα μου πεις, όχι, είναι κάτι που κάνει η FIBA, έχει περισσότερους αγώνες. Είναι μόνο αν θες να δεις κανένα παίκτη. Εκεί βοηθάει πολύ.
1: Ναι, απλά θα μπορούσαν κιόλας. Ναι, όπως στη Γαλλία με Νουά και Μουκόκα.
0: Ναι, ο Νουά βέβαια δεν θα παίξει.
1: Ναι, δεν θα παίξει, αλλά ο Μουκόκα κανονικά.
0: Ειδικά τώρα που τους βλέπεις όλη την ώρα. Δηλαδή θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον ας πούμε, να έπαιζε ο Δημητρίγεβιτς για παράδειγμα. Α, τι είδα το μεταξύ, δεν έπαιζε ο Δημητρίγεβιτς στην εθνική του. Τι είδα. Δεν έπαιζε, δεν κατέβηκε, δεν ξέρω. Εντάξει. Αργιανάρα μόνο, ρε φίλε.
1: Ναι, πες.
0: Είδα εθνική, πιστεύω αν επιτρεπόταν όλοι να τουραλιζέ να παίζουν, να μην έχει μόνο ένα τουραλιζέ. Βόρεια Μακεδονία θα έχει ομαδάρα. Έχει σόρτ να τουραλιζέ. Έχει Δημητρίγεβιτς που δεν είναι τουραλιζέ, αλλά τον έχει.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνει το Moses Wright.
1: Ναι, okay.
0: Έχει το DJ Stewart τη Τεβίτα, τη Μπασκόνια. Συγγνώμη, τη Μπασκόνια. Ναι. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα από Naturalize. Μπράβο, τους κάνουν καλές επιλογές εκεί πέρα. Στη ζωή Naturalize. Δεν ξέρω τι φάση.
1: Προφανώς απλά θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι, γι' αυτό κινούνται Naturalize.
0: Ναι, μπορεί, στην... μπορεί. Ναι, ναι, μπορεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να ζουν και καλά χρήματα.
1: Και τα Ιρία, α πούμε, τώρα έγινε στην Αλβανία και παίζει. Ναι, και παίζει κανονικά τώρα στην Εθνική Αλβανία.
0: Έτσι είναι αυτά, ναι, εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Αζερβαϊτζάν επίσης έχει δυνατούς Naturalize με τον Χολ του Ολυμπιακού και τον Ζακ Λεντέι. Και ένα ακόμη νομίζω έχει που δεν θυμάμαι. Η Αρμενία με Ίνοχ και. Αλλά δεν παίρνει τον Ίνοχ γιατί παίρνει τον Chris Jones συνήθως.
1: Και τον Jones να μην είχε.
0: Θα έπαιρνε κάποιον άλλο Naturalize. Νομίζω έχει κι άλλον εκτός από τον Ίνοχ Naturalize. Με προπονητή Καράιτζιτς, η Αρμενία του Μπόγκταν Καράιτζιτς, έτσι. Είδες και στην εθνική και στην ομάδα του Ίνοχ. Γι' αυτό τον τροφοδοτούσε ο μεγάλος Μπόγκταν. Και δεν σας άρεσε μετά, δεν σας άρεσε ο Μπόγκταν. Ο Μπράντοβιτς γιατί δεν τον παίρνει στο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν τον παίρνει στο Παναθηναϊκό. Τον Καράιτζιτς.
1: Α, είπα και εγώ.
0: Βοηθώ, τον Καράιτζιτς.
1: Προφανώς δεν είναι καλός προπονητής πλέον. Για να φύγει κιόλας και να έρθει στον Άρη, προφανώς είδε και την προοπτική. Αλλά
0: καλά,
1: σου λέει να μην επιστρέψει πάλι βοηθός. Γιατί αν επιστρέψει, νομίζω μετά θα είναι μόνιμο. Δηλαδή, τύπου, αν έχει μια τέτοια αποτυχημένο ξεκίνημα, δηλαδή επιστρέψει μετά ως βοηθός, μετά θα είναι πολύ δύσκολο να τα βρει κάποια καλή ομάδα. Οπότε πρέπει να κάνει μια καλή σεζόν, δεν ξέρω κάπου, και να προσπαθήσει να ανέβει επίπεδο. Βέβαια, η Αρμενία δεν ξέρω τι καλό μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω που θα κάνει κάτι καλό, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι στόχοι του κιόλα.
1: Ναι, απλά και πάλι. Ναι, αυτό δεν, και στόχου να μην έχουν. Αυτό σου λέω όμω. Τι θα κάνει, α πούμε.
0: Δηλαδή... Ναι, είναι και εθνική, ό,τι και να είναι, και είναι εθνική Αρμενία. Ναι, πρέπει να βρει μια ομάδα. Πιστεύω ότι μπορεί να βρει. Τώρα εκεί η Σερβία, α πούμε, δεν υπάρχουν ομάδε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Να βρει μια αντίστοιχη. Αλλά εντάξει, θα φανεί πώ θα είναι και το μέλλον του Μπόγκταν Καράιτζιτς.
1: Να πούμε και τι έκαναν οι παίκτε. Δεν ξέρω αν έχει μπροστά σου να δούμε και τι έκαναν οι παίκτε του Άρη.
0: Θεωρούμε το Λαριτζάκι παίκτη του Άρη. Όχι. Δεν είναι παίκτη του Άρη. Δεν είναι παίκτη του Άρη ο Λαριτζάκι.
1: Δεν θεωρείται κλεισμένο όμω.
0: Σαν Κώστα,
1: α πούμε. Ο Κώστα τον θεωρούμε.
0: Πιο σίγουρο ο Κώστα.
1: Ναι, αλλά ούτε ένα δεν έχει κλείσει ούτε άλλο. Τον Κώστα τον θεωρούμε.
0: Είναι κλεισμένο ο Λαριτζάκι. Περιμένουμε να λύσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Κώστα το έχει λύσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Κώστα το έχει λύσει και θα ανακοινωθεί από τον Άρη. Ο Λαριτζάκι δεν το έχει λύσει ακόμη. Δεν το έχει λύσει, πρέπει να το λύσει. Παίρνει πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό Λαρετζάκη, να ξέρει. Δεν είναι κορόιδο να το αφήσει έτσι εύκολα. Ενώ θα πάρει κάποια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, okay. Εντάξει.
0: Μπορεί λοιπόν, 16 πονταλάκια ο Λαρετζάκη πάντω. Πολύ καλό.
1: 4 στα 8, πώ είσαι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Κάπου εκεί τρίποντα, δηλαδή ήταν καλό όντω.
0: 13 ο Χαρλαμπόπουλο. Mm-hmm. Μια χαρά. 12 ο Μήτρου Λόγκ. 10 ο Πανικολάου με 10 rebound.
1: Τι θεωρούμε για τον Πανικολάου. Όχι, εντάξει. Θεωρούμε για τον Πανικολάου.
0: 6 ο Τολιόπουλο με 5 rebound και 5 assist. Ήταν αρκετά άστοχο βέβαια.
1: Ναι,
0: ωστόσο ήρθε πια, όπω για όσου το καταλάβετε, η εποχή που ξανά η εθνική αποτελείται από τον Άρη. Αποτελείται ο παίκτη του Άρη. Οπότε φυλάκια σε όλους. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση πια.
1: Αν και στον Ολυμπιακό θα ανανεώσει τον Πανικολάου, δεν τον αφήνει ελεύθερο, φίλε. Κρίμα. Μεγάλο άχτητο, κρίμα.
0: Εντάξει, ωραίο θα ήταν. Τώρα δεν νομίζω. Θα βρεθεί άκρη, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να ισχύει. Τι? Να ισχύει φήμες ότι ξέρει, δεν τα βρίσκει στο πρώτο συμβόλαιο και παρόλο. Γιατί όντω βγαίνουν κάτι θέματα ότι δεν τα βρήκαν στην αρχή και θα κάνουν νέες κουβέντες.
1: Ναι, θέλω, πιστεύω ότι αυτοί δεν τα βρουν μαζί. Λίγο ένα, λίγο άλλο υποχωρήσει, κάποιο θα τα φτιάξει. Ναι. Αλλά μακάρι να μην υποχωρήσει κανένα και να έρχονταν στον Άρη. Θα ήταν τέλειο ρε φίλε.
0: Πιστεύω, αν δεν υποχωρούσε κανένα και αν δεν σταματούσε και τον μπάσκετ, mm-hmm. θα έρχονταν στον Άρη που θα έρχονταν.
1: Θα ήταν τέλειο. Γιατί. Μπορεί να παίξει ακόμα στην Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: βρε, παρότι είναι μεγάλο, θα ήταν τέλειο να έρχονταν σε εμά βασικότατο ρόλο ο Πανικόλα θα έρχονταν.
0: Επίση, θα ήταν δεδομένο ότι ο. Ότι ο Γιανακόπουλος θα κάνει τρελή πρόταση για να τον πάρει.
1: Ισχύει.
0: Δεδομένω θα κάνει τεράστια πρόταση πιστεύω για να τον πάρει. Θα μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, α πούμε, στον Πανικολάου.
1: Απλά δεν θα πήγαινε ο Πανικολάου. Και 10 να του κάνει, πιστεύω δεν θα πήγαινε. Έτσι πιστεύω.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει.
1: Σωστό, αλλά έτσι πιστεύω.
0: Μπάσκετ.
1: Για κάποιου. Για κάποιου άλλου όχι.
0: DPG είσαι, ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, μόνο 10 εκατομμύρια κι εγώ θα πήγαινα. Αλλά τέλο πάντων
1: δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω πολύ.
0: Πιστεύω στα 2 εκατομμύρια αρνείται, ναι. Τέλο πάντων. Αυτή η κατάσταση και στην εθνική. Όχι ωραίο μπάσκετ. Εντάξει, το επίπεδο είναι έτσι λίγο πεσμένο των Ελλήνων παικτών, φαίνεται. Και παίρνουν και πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια, ειδικά τώρα. Νομίζω δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία, 15 ήταν αρκετά καλύτερο το επίπεδο των Ελλήνων.
1: Είναι αυτό που συζητούσαν πάρα πολύ δημοσιογράφοι από την Αθήνα μετά που κάνανε, ξέρεις, μετά το ευρωμπάσκετ. Και αν θα είναι η τελευταία μας καλύτερη θέση, δηλαδή τρίτη θέση, θα είναι η καλύτερη μας και μετά ξανά έχω πάρα πολλά χρόνια. Αν
0: έχουμε καμία τόσο καλή, τόσο ευνική κλήρωση και κάποιο τόσο ευνοϊκό μονοπάτι και στην επόμενη διοργάνωση, γιατί να μην βγούμε.
1: Okay.
0: Με Γιάννη εννοώ, okay. Δεν είναι απίθανο.
1: Ναι,
0: δεν θα έχει πάντα τόσο ευνοϊκό μονοπάτι. Mm-hmm. Γιατί ούτε για φέτος το μπάσκετ που παίξει δεν ήταν για να βγει τρίτο. Τώρα μην τα λέμε, λέμε ψέματα, δεν ήταν για να βγούμε τρίτη με αυτό το μπάσκετ.
1: Ένα κανονικό μπάσκετ, δεν ήταν κάτι τρομερό.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, δεν ήταν για μετάλλιο. Δηλαδή είχαμε πολύ καλύτερες ομάδες που δεν βγήκαν τρίτες.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολύ καλύτερες ομάδες που πέσαν στους 8 πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι τα τουρνουά.
0: Έτσι είναι τα τουρνουά, έτσι είναι τα τουρνουά, 100%. 100%. Θα φανεί, οπότε δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια, αν αποχωρήσουν και άλλοι παίκτες μετά.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή. Τώρα είχαμε, στην αρχή είχαμε έναν Θανάση. Τώρα φαντάζομαι ότι αποχωρήσει και ο Θανάσης, αποχωρήσει και ο Πανικολάου. Και άλλοι τώρα που ξεχνάω σίγουρα, για δεν θυμάμαι.
0: Αλλά... Ο Θανάσης. Ποιος ο Θανάσης, θα αποχωρήσει.
1: Ή αν αποχωρήσει, λέω.
0: Γιατί το βάζεις το ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό που θα αποχωρήσει ο Θανάσης από την εθνική.
1: Γιατί είχε ρόλο.
0: Εντάξει, οκ, δεν είναι όμως ο παίκτης που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις. Δεν είναι στο επίπεδο του Παπα-Νικολάου.
1: Όχι, δεν είναι στο επίπεδο του Παπα-Νικολάου.
0: Εντάξει, θα αποχωρήσει ο Θανάσης, θα αποχωρήσει ο Παπα-Νικολάου. Τέλος πάντων, ο Θανάσης είναι ένας παίκτης που αποχωρήσει. Α, θα έρθει κάποιος άλλος, οκ. Θα έρθει κάποιος άλλος, δεν είναι.
1: Πες,
0: ρε φίλε.
1: Τώρα, αλλά όντως, το μη θυμάμαι, πες.
0: Έλληνες στη Θεσσαλία, Έλληνας.
1: Σαν τον Θανάση, ναι. Μπορώ, θα υπάρχει μάλλον, αλλά δεν
0: πιστεύω ότι.
1: Πιστεύω
0: ότι στο ρόλο του μπορεί να παίξει, ας πούμε. Άλλο στυλ παιχνιδιού, αλλά πιστεύω ο Χαρλαμπόπουλος μπορεί να καλύψει αυτό το κενό στο 4. Όσο είναι 4, πιστεύω μπορεί ο Χουγκάζ, ας πούμε. Το κενό του Θανάση δεν είναι κάτι τόσο. Του τωρινού Θανάση, όχι του Θανάση του 2017 που ήταν η τελευταία του, ή του 19 που ήταν η τελευταία του καλή διοργάνωση με την εθνική. Εντάξει, οκ, αυτό δεν είναι κάποιο. Τόσο μεγάλο θέμα και μπορεί να ξεχνάω και κάποιον τώρα. Αλλά ναι, ακόμη και αυτή. Και δεν είναι και πολύ έτσι κι αλλιώ. Έχει κλεφτεί τον Παπα-Νικολάου. Ναι, δεν θα είναι. Δεν είναι καλή η φουρνιά Ελλήνων παικτών που έχει, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ουσία. Σιγά σιγά θα αποχωρούν. Δεν λες για τον Σλούκα που θα σταματήσει.
1: Φυσικά και δεν το λέω.
0: Δεν λες για τον Σλούκα ποιο θα τον αντικαταστήσει.
1: Ούτε στο Παναθηναϊκό δεν θα είναι πρόβλημα αντικατάσταση. Ο Γκάς το λένε δηλαδή.
0: Δηλαδή ποιο τον καταστήσει τώρα, ο Τολιόπουλος. Πιστεύω κάλλιστα.
1: Αλλά... Καλύτερα θα πηγαίνει, αλλά ό,τι και να λένε.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνω το Γιόπουλο δεν θα αναγνωριστεί ποτέ. Δυστυχώς, γιατί παρότι φέτος έπαιξε καλύτερα το Σλουκά. Όλοι τον κράτο. Απλά επειδή είναι ο Σλουκά, όλοι τον αποθεούν. Κάνει ένα κακό παιχνίδι, το ξεχνάνε όλοι το επόμενο δευτερόλεπτο. Το έχουν ξεχάσει όλοι. Κάνει ένα κακό παιχνίδι. Κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Σλουκά, το θυμούνται για ένα χρόνο. Δηλαδή, okay,
0: βλέπεις τον χρόνο με ο Μπράντοβιτς τον Γιόπουλο να αναβαθμίζεται. Ο ρόλος του ή με Σλουκά πάλι μπροστά και με μπαντιό και με. Αν πάρει άλλο ένα γκάρντ ο Παναθηναϊκός, για μένα το λέω πρέπει να φύγει. Αν πάρει άλλο είναι εκεί στο 1-2, πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται.
1: Για Τέιλορ ακούστηκε.
0: Ανανέωσε, ανανέωσε.
1: Ναι, ναι, ανανέωσε αυτό. Είδα από τη Βαλένθια. Ενώ ότι μάλλον θα συμφωνήσει. Δεν ξέρω ποιον. Τώρα το Lines, εκτό από το Lines, ποιον άλλον να ακούσει και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω.
0: Δεν ακούσει κάποιο γκάρντ, αλλά λέω πάρει. Εντάξει, είχε γράφει ας πούμε, κάτι για Αβράμοβιτς, για Αβράμοβιτς, για τον Άρη μόνο. Για Αβράμοβιτς.
1: Ναι.
0: Στον. Εντάξει.
1: Αυτή για ένα πεντάρι, άκουσα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι.
0: Θα γραφτούν ονόματα. Εγώ λέω ότι αν πάρει άλλο ένα γκάρντ, το Λιόπουλο δεν έχει ρόλο εκεί πέρα. Αν και είναι ελληνικό διαβατήριο και θα παίζει σίγουρα στο πρωτάθλημα και στου τελικού. Και από ό,τι δείξει στου τελικού μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο καλύτερα, μπορούσε να πάρει και μάτς με τον Τουλιόπουλο και πολλή ώρα κιόλα.
1: Αν έβγαζε και το τρίποντο, το μπορούσε να το στείλει στην παράδοση.
0: Ναι, μπορούσε να γίνει.
1: Ή να κέρδιζε.
0: Ο Δεν σοφάριζε, μείωνε στους δύο αν το
1: έβγαζε. Μείωνε στους
0: δύο, μείωνε στους δύο, δύο και είχε μπάλα. Okay. Ναι, ναι, ναι, μείωνε στους δύο. Δεν ήταν δηλαδή στο.
1: Εντάξει, πήγαινε όμω, θα του έκανε. Δηλαδή.
0: Μόνο του του έκανε στο τέλο, δηλαδή είχε κάνει τρομερά
1: πράγματα. Εντάξει, έχει κάνει και κακό παιχνίδι αν έχει.
0: Αλλά δηλαδή, ποιοι Έλληνε γκάρτ υπάρχουν μετά, α πούμε. Θα πάμε μετά σε.
1: Πέσουμε πολύ μετά το Γιώπουλο λογικά.
0: Θα έχουμε walk-up μετά στην εθνική όμω. Περισσότερο. Θα έχουμε walk-up. Θα έχουμε walk-up.
1: Σου λέμε για καθαρά Έλληνες.
0: Εντάξει, εγώ σου είπα για τον Σλούκα. Yeah. Λοιπόν, επιστροφή Πανικολάου Σλούκα Βεζένκοφ θέλουμε, λέει ο Μίλτος. Εντάξει, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Πανικολάου Σλούκα Βεζένκοφ.
1: Σλούκα, εγώ δεν θέλω.
0: Ναι, και εγώ δεν θέλω. Να σου πω ένα αμαρτία μου είναι, είναι εντάξει να παίξει τώρα. Δεν είναι για παιδό EuroCup σίγουρα είναι και για Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί 100%. Και είναι και ξέρει και πάρα πολύ μπάσκετ και είναι και ποιοτικό, δεν λέω, αλλά. Εγώ που έχω διαφωνία με τον Σλούκα δεν είναι ότι δεν είναι ένας καλός παίκτης, είναι ότι δεν είναι αυτό που τον παρουσιάζουν. Ότι είναι στους καλύτερους 10 γκάρντ της Ευρωλίγκα για πλάκα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, άντε. Στους 20, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay, άντε, και εγώ επειδή. Okay, είμαι αλλά, ήμουν υπερβολικός, άντε, όχι, δεν τον ήθελα, απλά δεν τρελαίνω. Okay.
0: Δεν θα ήθελα να έρθει, αυτό θα έλεγα. Δεν θέλω γιατί το χαρακτήρα του Γιάννου δεν λέω αγωνιστικά.
1: Α, για το χαρακτήρα. Ναι, για το χαρακτήρα ούτε εγώ, για αγωνιστικά σου λέω. Για αγωνιστικά σου λέω, οκ, θα μπορούσε.
0: Αγωνιστικά, αλλά για το χαρακτήρα του, ας πούμε, και για όλο αυτό δεν θα ήθελα, ας πούμε. Μπορεί και, δεν ξέρω, μπορεί και λιγότερο τώρα, πώς ακούγεται, μπορεί και λιγότερο πολλά λιτζάκια σαν χαρακτήρα να ήθελα σου Λούκα. Δηλαδή, με αυτά που έχει κάνει τελευταία χρόνια τα θεωρώ ότι είναι.
1: Όχι, γκόμπλεξ δεν βγάζει, λέει, ο Σλούκα.
0: Θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει τελευταία χρόνια ο Σλούκα, καταρχάς έχουν καταστρέψει. Καταστρέψει. Τρόπο θεών, έχει χτίσει μια περσόνα, αλλά είναι κακό για όλη την καριέρα, γιατί σε όλη την καριέρα δεν είχε δείξει κάτι τέτοιο. Φαίνονταν πολύ σοβαρό.
1: Mm-hmm.
0: Φαίνονταν πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε, ναι, Βανικολάου Βεζένκοφ με χίλια. Με
1: ναι.
0: Χίλια.
1: Άκου,
0: δεν απλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αλλά μακάρι, μακάρι. Πιστεύω όντως ο Πανούλης θα τους ήθελε με τα χίλια και τους τρεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι τους ήθελε με τα χίλια και τους τρεις ο Βασίλης Πανούλης. Ωραία. Κάλτα με την πρώτη ώρα. Δεν ξεχάσαμε τον παγκόσμιο κύπελο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό τη δεύτερη. Έχουμε πούμε πραγματάκια. Έχουμε να πούμε λίγα για τη Μεγάλη Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί από εκεί το είχαμε αφήσει με τον Διονύση.
1: Δεν ξέρω αν το είχαμε σχολιάσει ότι ο Μακίσκ πήγε στην Τουρκ Τέλεκομ. Μια και ήμασταν κοντά έτσι στην Ευρώπη. Στο Γιούρκα. Πώς σου φαίνεται αυτό.
0: Πολύ καλή κίνηση για την Turk Telecom.
1: Στον Άρη θα τον ίδια λες. Τώρα που δεν έχουμε και τριάρι.
0: Που τώρα δεν έχουμε τριάρι. Ποια είναι η εναλλακτική μου, πες μου, εναλλακτική μου να μην έχω, να έχω το λαριτζάκι, ας πούμε, ποια είναι η εναλλακτική μου.
1: Όχι, όχι. Πες ότι δεν παίρναμε το λαριτζάκι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάρεις ένα ξέρω.
0: Πες ότι δεν παίρνουμε το λαριτζάκι, ναι.
1: Θα προτιμούσε, θα ήθελε, θα έλεγε αν ακούγε Μακίσικ θα τον ήθελε ή θα έλεγε περιμένω να δω και.
0: Θα ήθελα και κάποιο άλλο όνομα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα με, δεν με χάλαγε κιόλα. Είμαι πολύ στο Ντεμίδη.
1: Τον άλλο θα ήθελα κάποιον άλλον.
0: Ναι, αλλά ποιο ήταν αυτό ο άλλο, αυτό.
1: Δηλαδή... Πιστεύω πάλι θα βρίσκαμε κάποιον καλύτερο. Γιατί πλέον έχουμε χρήματα και πιστεύω με τα ίδια χρήματα πιστεύω θα βρίσκει κάποιον καλύτερο. Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι, αυτό βέβαια μα έχει αποδείξει ότι δεν ισχύει πάντα η ιστορία.
1: Κάλλιστα, στην πράξη. Φυσικά, στην πράξη όλα στα χαρτιά τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, πάζει στα χαρτιά πάντα. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Ναι, δεν ξέρω ότι θα πήγαινε και ποιο είναι αυτό κάποιο καλύτερο. Πάντω Μακίσικ είναι ένα παίκτη που έχει ψυχή και έχει να δώσει. Τέλο πάντων, έκλεισε το Turk Telecom. Δεν είναι χαζή το Turk Telecom για να τον πήρε. Είναι πολύ καλή κίνηση νομίζω για αυτού και μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μα.
1: Άρα, το κτέλνω εγώ από τι καλύτερε ομάδε του Γιώργου Καπλού. Λογικό να πει.
0: Λογικό να πει. Πήρε τον Μακίσικ ενώ κάτι είδε αυτό. Δεν έκανε κάποια τρομερή έρευνα, κάτι είδε αυτό.
1: Ναι, όλοι τον ξέρουν.
0: Το βλέπουν.
1: Δεν είχαν κάνει κάποιε έρευνα του παίκτε, του ξέρει αυτό.
0: Ναι, κοιτά άλλα πραγματάκια.
1: Ναι, τι κατάσταση είναι τώρα. Γιατί παίκτησε όπω που παίζουν στην Ευρωλίγκα ειδικά και έμπαιζαν χρόνια και είχαν χρόνο συμμετοχή. Τους ξέρεις έτσι και ακριβώς τον τρόπο που παίζει. Δηλαδή, ειδικά τέτοιοι σκάουτερς και που γνωρίζουν, που βλέπαν καθημερινά έτσι μπάσκετ και ξέρουν άλλους παίκτες που είναι ξέρω, σε ομάδες πιο μικρές και τους ξέρουν. Σε αυτές τις ομάδες δηλαδή, τους ξέρουν. Τους ξέρουν να παίξουν και να κάτω.
0: Ναι, εντάξει, απλά κοιτάνε και άλλα νούμερα που εμείς δεν τα βλέπουμε τόσο. Ακόμη και για παίκτες που τους ξέρουν έτσι. Είναι και αυτό. Στον Ηρακλή λέει ο Σλαφτσάκης ο Λαζαρός, ναι, ανακοινώθηκε σε έναν τον
1: Ηρακλή. Στο Σλαφτσάκης, ναι, ναι.
0: Πολύ λογικό, mm-hmm. πολύ λογική κίνηση μου φαίνεται. Θέλαμε και στη Θεσσαλονίκη να είναι κοντά στην ομάδα της καρδιάς του. Οπότε απλά, όλα καλά.
1: Ναι, απλά.
0: Ο Λαζαρός, πολύ, ο Χριστοδουλόπουλος.
1: Πολύ κακός κορμός. Μωραΐτη θα πάρει.
0: Ποιος ξέρει, γιατί δεν έχει βγει κάτι.
1: Επειδή ακούγεται, αν δεν πάρει μωρέ, είναι πάρα πολύ κακός ελληνικός κορμός του Ηρακλή.
0: Τι άλλες επιλογές έχει.
1: Δεν έχει, αλλά απλά σου λέω.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ κακός. Μου φαίνεται ο ελληνικός κορμός του Ηρακλή.
0: Αυτό δεν λέγαμε πριν από 5 λεπτά. Θα είναι και εκεί ελληνικοί κορμοί όλοι όσων δεν μπορούν να παραφθούν του λίγου.
1: Κάποιοι έχουν, α πούμε, οκ.
0: Ποιοι έχουν ελληνικό κορμό κάπου. Δηλαδή, τι να σου πω, τι ελληνικό κορμό θα έχει η Μύκονος. Το Μάτζερ και το Σκουλίδα και τον Καβαδά. Εντάξει, πιο καλό του Ηρακλή.
1: Ποιο καλό του Ηρακλή. Ποιο θα έχει, α πούμε. Το δίπλαρο έχει, α πούμε, τον Άλεξε τον Κούμπο.
0: Αν η δεύτερη επιλογή είναι ο Άλεξε τον Κούμπο.
1: Δεν ξέρω αν ποιον άλλον έχει όμω.
0: Η Καρδίτσα θα κρατήσει
1: το Πλότα θα έχει.
0: Αν κρατήσει Κασελάκι και με Γκίκα λίγο εκεί. Δηλαδή δύο Έλληνες θα έχει που είναι καλοί ενώ Γκίκα Κασελάκι σε αυτό το επίπεδο και μετά οι άλλοι θα είναι πολύ συμπληρωματικοί. Ο Ηρακλής δεν έχει ούτε αυτού του δύο βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αν έχει τον Ρέτη θα έχει τον έναν.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με του δημοσιογράφου του Ηρακλή, το γεγονό ότι ο Τολιόπουλο μένει στον Παναθηναϊκό για αυτού είναι ότι ανοίγει ναι, ξεκάθαρο ναι, ναι, δρόμο για Μωραϊτή. Ναι. Που ότι θα δούμε, μπορεί να τον πάρει, αλλά οκ. Okay.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Αλλά έτσι και έτσι το λέγανε, νομίζω ότι και αυτοί θα βασιστούν πάρα πολύ. Μόνο στου ξένου βασικά. Οπότε οκ. Okay,
0: όλοι οι ομάδες μετά από ένα σημείο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Μείνετε ζωνισμένοι στο Γελουρίδιο και του Κατώνα. Ακόμα μετά να πούμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Και για τι άλλο θέλετε. Έτσι, και για Άρια θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Και εγώ τον έχουμε, ό,τι θέλετε. Έτσι, έτσι. Break και πανεχόμαστε. Μείνετε ζωνισμένοι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
19: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
19: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
19: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
19: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Ergo. Τέλεια νέα.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-555.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα μπορούσαν να και τραγούδια αρχής, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσαν να και τραγούδια αρχής, αλλά το λάζ δεν αλλάζει εύκολα. Δεν αλλάζει εύκολα. Αλλά μπορούν να το δοκιμάσουν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή σαν εκτός έδρας φανέλα. Το συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ένας φίλος κάλεσε πριν, αν θέλει να ξανακαλέσει τώρα, γιατί ήμασταν στη μουσική, εντάξει. 2-3-0-3-28-8-28. Έφαγα σκάλωμα. Πάμε πάλι. 2-3-0-3-28-8-28. Ανοιχτέ τηλεφωνικέ γραμμέ.
1: Νόμιζα να το λέγει πολλέ φορέ.
0: Όχι. Δεν είναι γλωσσοδέτη. Αλλά ταιριάζει, είναι, βγαίνει εύκολα. Οπότε όποιο θέλει, καλή στο τηλέφωνο του Yellow Radio για να βγει στον αέρα τη πόλη και να μιλήσει. Όποιο θέλει, φυσικά στέλνει μηνύματα στο Viber 936-512-099. Ο Μίλτος δίνει μια σωστή διάσταση στα πράγματα λέγοντας ότι η αλλαγή του Δημητρίγεβη στον Άσο Λούκα είναι must. Α, πιο καλά αυτό. Πιο τίμιο. Πάμε σε ένα φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να ρωτήσω, φιλαράκι μου,
0: ναι,
2: αν θα κάνει εκπομπή ο Αργύρης απόψε.
0: Όχι, όχι, Μάριον θα είναι μετά.
2: Μάριον, αφού έμαθα ότι πάει η θάλασσα αυτή.
0: Θα είναι, νομίζω, η τελευταία προγραμματισμένη σήμερα. Θα είναι μετά η Μάριον, ακολουθεί.
2: Τέλος πάντων, καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε
0: τίποτα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Από όσο άκουσα από το Σανλή, Μάριον Συριώτο ακολουθεί και θα σε κρατήσει συντροφιά, μπορεί και για διευρυμένο ωράριο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα βέβαια βάζουμε βάρος, γιατί αν κάνει τη φυσιολογική ώρα θα το θεωρήσει ο κόσμος θα απογοητευτεί. Τέλος πάντων, θα πούμε και παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.

0: Πες για την Αγγλία. Αγγλία, Κονγκό, γιατί δεν έχουμε γαλλικό. Εντάξει, είστε λίγο αποτυχεροί. Είστε τυχεροί που έχει το Χαρικέιν. Εντάξει, τυχεροί ήσταν στο προηγούμενο Euro πάρα πολύ. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η τύχη σε αυτό το Euro, στο Μουντιάλ ή στο προηγούμενο Euro. Μου θύμισε λίγο το παιχνίδι, ας πούμε, εκείνο με την Ελβετία που περάσετε στην παράταση, στο τέλος που χάνατε. Mm-hmm. Όχι τόσο όπως αυτό με τη Σλοβακία, βέβαια, που εκεί. Εκεί και αν έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν έκραξα, δεν ήμουν τόσο αρνητικός.
0: Γενικά φέτος με την Αγγλία είσαι πιο επίοικη.
1: Ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι, δεν ήμουν

0: τόσο αρνητικός, θεωρώ, σε αυτό το match. Τραγικό το γεγονός ότι δεχθήκαν ένα τέτοιο γκολ στην αρχή του match. Νομίζω ότι το δεχθήκαν, το γεγονός ότι ήταν σε λάθος θέση όλη η αμυντική. Νομίζω οφείλεται στο γεγονός ότι προφανώς ήταν τελείως χαλαρή και ο αντίπαλος ήταν το Κονγκό και όχι κάποια άλλη ομάδα.
1: Πρέπει να τους υποτίμησαν
0: λίγο. Τότε είναι τραγικότατο και ελπίζω να είναι μάθημα αυτό για το Μεξικό.
1: Δεν μπορεί να το δουν τόσο χαλαρά το Μεξικό τώρα.
0: Ναι, έτσι ελπίζω. Απλά επειδή δεν είναι τέρπι το λέω. Γενικά όμως από το. Και μέχρι το 30 ήταν ένα ουδέτερο match χωρίς φάσεις.
1: Τι λες, ο Γουίσα την.
0: Μετά.
1: Α, μετά ήταν.
0: Μετά ήταν.
1: Βάλτουρε, τέλος πάντων.
0: Όχι, φυσικά.
1: Αν και αν γινόταν χαμός.
0: Μετά, μέχρι το 30 ήταν ένα μάτι που δεν γίνονταν φάσεις και όντως ήταν απαράδεκτη η Αγγλία και κάκιστη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ όμως ότι από το 30 και μετά ήταν μια τελείως άλλη Αγγλία με πάρα πολλές φάσεις και κλασικότητες ευκαιρίες.
1: Έχασε κλασικότητες.
0: Θα μπορούσε, αν να μην είχαν φτάσει μέχρι εκείνο το λεπτό και να περιμέναν το Harry Kane να σκοράρει. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, ήταν και σε εξαιρετική μέρα το τροματοφύλακο Σομπασί του Κονγκό. Ήταν στρομερή κατάσταση. Οπότε θεωρώ ότι. Δεν είχα τόσο παράπονο για την εικόνα της ομάδας, γιατί φάση δημιουργίας, απλά δεν έμπαιναν. Και όχι απαραίτητα γιατί αστοχούσαμε, γιατί απλά δεν μπαίναν. Δηλαδή ήταν στρομερή κατάσταση του φύλακας του Κονγκό. Εντάξει, φυσικά φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να χρειαστούν τον Harry Kane. Βέβαια η αλλαγή έγινε από την είσοδο του Gordon, τον οποίο δεν τον υπολόγιζαν πολύ. Και yeah. Μετά που άκουγα λίγο και τις εκπομπές. Πάλι δεν τον αναφέρουν, δεν θεωρούν ότι έκανε κάτι. Παρ' όλα αυτά έκανε δύο assist, όπως και δύο γκολ είχε ο Harry Kane.
1: Τώρα ντροπή η δεύτερη να θεωρείται assist, αλλά τέλος πάντων.
0: Okay. Του καταλαβαίνω. Πασίστη είναι βέβαια, αλλά είναι όλο δικό του Kane.
1: Ναι,
0: αλλά
1: λέμε δύο assist, ναι, εντάξει.
0: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μερίδιο ευθύνη του πρώτου γκολ του Gordon, γιατί βγάζει φοβερή σέντρα, έτσι γλυκιά. Και ο Kane ξεμαρκαρίζεται και με κεφαλιά τσκοράρει. Το δεύτερο γκολ προφανώς είναι μόνο Harry Kane, δεν το ζητάμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Προφανώς οι αμυντικοί θεώρησαν ότι σε εκείνο το σημείο δεν μπαίνει. Ναι, δεν μπαίνει. Απλά όταν έχει τέτοιου παίκτε όπως είναι άλλοι, όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Ρονάλντο, όπως είναι παίκτη που είναι killer, ας πούμε, και σκοράρουν παντού. Εντάξει, και να τον αφήσει σε εκείνο το σημείο πάλι μπορεί να σκοράρει. Okay, οπότε ναι, μπορεί να είμαι επηρεασμένο επειδή είμαι από την Αγγλία, επειδή με το Μαστούχελ πιστεύω. Με καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ ότι όντως ισχύει αυτό ότι μετά το 30 δηλαδή δημιουργήθηκαν αρκετές ευκαιρίες.
1: Ωραία.
0: Επίσης έχω ένα ιδιαίτερο παράπονο.
1: Πες.
0: Όχι, έχω ένα ιδιαίτερο παράπονο, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ.
1: Ναι.
0: Με το Ράσφορντ. Είναι παίκτης τώρα αυτός.
1: Γιατί παίζει βασικός.
0: Τι εικόνα έχεις για το Ράσφορντ. Δεν ξέρω.
1: Ότι μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα στην καριέρα του και ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση για βασικό στην Εθνική Αγγλίας.
0: Ναι, και ούτε για Μπαρτσελόνα βασικό, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι έκανε φέτος στην Μπαρτσελόνα. Έχουν αίσθηση ότι έκανε ψηλοκαλή ζώνη
0: όταν
1: τον κράτησαν. Αλλά δεν είναι για βασικό στην Εθνική Αγγλία τώρα, μην κορυδευόμαστε τώρα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ούτε εμένα, δεν ξέρω.
0: Και το μεταξύ έχει σχηματιστεί ένα κλίμα στην ομάδα. Βασικά πάντα στην Αγγλία, αν το σε οποιοδήποτε μάτσο, ο Μαντουάκη αλλάζει με το Σάκα. Είτε ξεκινάει βασικό στο ένα, στο άλλο σκυλό.
1: Νομίζω πια θα ξεκινάει μόνο Σάκα, ναι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα ξεκινάει μόνο Σάκα πια.
0: Και απλά ήθελα να πω ότι γιατί δεν μπορεί να παίξει κανεί την άλλη θέση να παίζαμε και με Μαντουάκη και με Σάκα. Δηλαδή αυτό ο Ράσφορντ, παιδιά.
1: Εντάξει, ξεκινάει και φαντάζομαι θα ξεκινήσει και ο Gordon, φαντάζομαι, στο επόμενο.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν δεν ξεκινήσει ενδεκάδα ο Gordon, ρε φίλε, θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί να ξεκινήσει.
0: Ο Gordon δεν είναι.
1: Για να έχετε από τον πάγκο.
0: Εξτρέμο φορ.
1: Ναι, εξτρέμ.
0: Και φορ. Προ φορ.
1: Όχι, εξτρέμ.
0: Όχι, εξτρέμ. Καθαρό.
1: Προ φορ. Εντάξει, μπορεί να φορήσει, αλλά εξτρέμ νομίζω.
0: Ναι, εξτρέμ. Okay.
1: Και ο Ράσφορντ με αυτή τη λογική είναι προ φορ. Δεν είναι εξτρέμ. Πιο πολύ φορ είναι ο Ράσφορντ τον Gordon, νομίζω.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να παίξει, βέβαια. Ναι, λόγω των δύο assist πιστεύω και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει όντως ο Gordon. Δίκιο έχει.
1: Άρης ντοκιμαντέρ για να ρε Κατερίνη, δύο φορές μάλιστα από τον Απόστρο. Μάλλον μία για τον καθένα μας. Καλησπέρα, φίλε Απόστρο, καλησπέρα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη.

0: Ωραία. Πάμε στα επόμενα. Βέλγιο Σενεγάλη, ίσως και το μάτι των νοκάουτ. Χαμός, ίσως.
1: Ναι.
0: Ίσως και το μάτι. Γιατί όχι. Μπορεί. Γιατί όχι, γιατί υπάρχει κάποιο που είναι τόσο ξεκάθαρα καλύτερο.
1: Όχι, ξεκάθαρα όχι. Αλλά και σκέφτηκα την Ολλανδία που ήταν φοβερό μάτς.
0: Το Βέλγιο Σενεγάλη ήταν πιο καλό, νομίζω. Η Ολλανδία δεν είχε τόσο θέαμα. Είχε δράμα, αλλά θέαμα δεν είχε τόσο. Δεν είχε
1: ναι, αλλά το δράμα κερδίζει.
0: Και αυτό είχε δράμα, βέβαια, θα πει κάποιο. Δεν νομίζω ότι το.
1: Δεν έχει πιο πολύ δράμα.
0: Δεν νομίζω, επειδή πήγε στα πέναλτ, δεν νομίζω ότι διεκδικεί δάφνη ποιότητα στο Ολλανδία-Μαρόκο. Θα έπρεπε ένα πιο καλό μάτς. Νομίζω ότι η Ολλανδία κάθισε μετά από ένα σημείο, δηλαδή παίξαν πολύ για το Χ και οι δύο.
1: Μπορεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάποια.
1: Πάλι δεν ευκαιρίζει, βέβαια, αλλά okay.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή. Okay, κοίτα. Ή αυτό, κοίτα, δεν μπαίνει καν στα δύο καλύτερα. Είναι το Βέλγιο Σενεγάλη και είναι το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμός εκεί πέρα χθες. Αλλά Βέλγιο Σενεγάλη, που είσαι στο μάτσο νοκάου. Τώρα η Ολλανδία νομίζω δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει.
1: Συμφέρει και όχι.
0: Όχι, ίσα ίσα. Θα έλεγα ότι παίξαμε τουλάχιστον ένα καλό μάτς και σε μια ματσάρα χάσαμε. Αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν με γέμισε εμφάνιση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν με γέμισε εμφάνιση.
1: Εντάξει, εγώ το δω ωραίο μάτς, βέβαια. Αλλά οκ, okay, τώρα μπορεί να
0: κάνει. Δεν ήταν κάποια ματσάρα σχέση με όσα βλέπουμε στη χρονιά, ας πούμε. Okay,
1: πολύ ωραίο μάτς ήταν. Αλλά,
0: ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε στα χρονικά του.
1: Εγώ μπορώ και να το θυμάμαι, σε πειράζει.
0: Εσύ δεν θυμάσαι πριν το 2014 όμως τα ματσάρα.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι Ολλανδία, άρα έχει άλλη συνολική.
0: Πιστεύω ούτε 22 τα μάτια θα θυμάσαι του Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι Ολλανδία όμως, μπορεί να το θυμάμαι.
0: Εντάξει, πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι, αλλά όχι για τον λόγο ότι ήταν κάποια ματσάρα.
1: Πώς θυμάσαι της Αγγλίας και όχι για τον ποδόσφαιρο.
0: Δεν θυμάμαι ποια ιδιαίτερα της Αγγλίας.
1: Όλα.
0: Θυμάμαι γενικά τα παιχνίδια των διοργανωτών.
1: Σε έχω κάνει από το 70 και μετά.
0: Δεν έχω τόσο της Αγγλίας. Δεν έχω το μεγαλύτερο μένος, το έχω με την Εθνική Αργεντινή.
1: Και μετά με την Αγγλία.
0: Ναι, δεν του συμπαθώ ούτε αυτού. Αγγλία και Αργεντινή μακάρι να αποκλειστούν. Ναι, εντάξει, ναι. Μακάρι
1: και
0: να...
1: οι δύο ομάδε μου. Παιδιά δεν είναι τυχαίο. Ακούτε, καταλαβαίνετε του δύο ομάδε που
0: πρέπει να γίνουν. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό πιο μετά εσύ να γίνει Αργεντινή. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Όχι,
0: αλλά όπω και να έχει, το Βέλγιο Σενεγάλη ήταν μια ματσάρα. Σενεγάλη νομίζω ότι έχασε τεράστια ευκαιρία. Απέναντι σε μια κακή ομάδα. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη τη καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι, αλλά πέρασε.
0: Ναι. Εντάξει, το έχουν αυτό το νοκάουτ. Δεν ήταν καλύτερο το Βέλγιο. 85 λεπτά δεν ήταν πουθενά στο γήπεδο. Μπήκε ο Λουκάκο, το άλλαξε το παιχνίδι. Για μένα πρέπει να ξεκινάει και βασικό ο Λουκάκο. Το άλλαξε το παιχνίδι και από εκεί και πέρα. Και στην παράταση ακόμη ήταν καλύτερη σε Σενεγάλη. Έχει καλύτερες προϋποθέσεις. Φάνηκε ότι το Βέλγιο δεν τέριαζε. Αυτό μία στιγμή. Ένα γύρισμα που κατέληξε το δοκάρι και στη διάρκεια αυτού έγινε ένα πέναλτι. Αρκούσε για να περάσει στην επόμενη φάση το Βέλγιο που θα βρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πίσει πάρα, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Είναι τα πιο αμφίροπα νομίζω.
1: Όντως. Είναι.
0: Δεν υπάρχει
1: δυνατή Αμερική.
0: Δεν υπάρχει κάποιο. Δεν έχω δει ολόκληρο παιχνίδι καθόλου.
1: Εγώ το έχω δει και 2-3 φορές. Δεν έχω δει αρκετά εγώ.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο καλή είναι και αν είναι ψηλό πατέρα.
1: Είναι ταχυδυναμική. Είναι ταχυδυναμική ομάδα. Το παρατηρήσει αυτό. Είναι δυνατοί και ταχύες, δεν θα κάτσουν δηλαδή.
0: Με ψήνει να περάσουν το Βέλγιο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που βγάζει το Βέλγιο στο γήπεδο. Δεν είναι μια ομάδα που θέλω να κάθομαι να βλέπω.
1: Είναι να περάσει.
0: Με ψήνει να περάσουν οι ΗΠΑ.
1: Α, οι ΗΠΑ.
0: Με ψήνει να περάσουν το Βέλγιο.
1: Ναι, και εγώ οι ΗΠΑ μάλλον θα υποστηρίξω. Είναι και ο Πούλς και εκεί παίκτη τη καρδιά μου. Έτσι,
0: ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: Συμπαθή.
0: Αλλά γενικότερα θα είναι από τα τεράστια. Πραγματικά τεράστια. Ντέρμπι Στεπανία, Αυστρία. Α, είπα Βοσνία βασικά, έχει εικόνα.
1: Βοσνία, όχι, δεν το είδα. Είδα την Ισπανία.
0: Εντάξει, πολύ αναμενόμενο. Ισπανία-Αυστρία στο Ρελαντί, αναμενόμενο, κλασικό.
1: Εντάξει, καμία πολύ. Δηλαδή, δεν μπορούσαν, ήταν κρίμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να του κράξω. Δηλαδή, άλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Έχω μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, ότι δεν μπορώ να κράξω την Αυστρία. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτεροι άλλοι. Δεν του πιάναν, δηλαδή.
0: Δεν του πιάναν καθόλου. Θα περίμενα κάτι παραπάνω επιθετικά να δημιουργήσουν σε κανένα δύο κλασικέ ευκαιρίε.
1: Τρώγαν πόσα κόπησου μετά όμω. Δηλαδή, δεν μπορούσαν νομίζω. Έχω την ότι. Και 10 φορές θα το πέσαν, θα αποκλειόταν και τις 10 φορές. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχω μια τέτοια ζήτηση. Δεν μπορεί. Και περισσότερες.
0: Ναι.
1: Πάμε στην Πορτογαλία-Κροατία που το είδα και ήταν όντως.
0: Το είδες.
1: Ναι.
0: Το δείχνεις επανάληψη.
1: Ναι.
0: Όντως. Πού το δείξε.
1: Δεν θυμάμαι. Ποια στιγμή ήταν ακριβώς.
0: Τεράστια ματσάρα. Άγγιζε το ξενύχτη. Τεράστια ματσάρα. Τεράστια ματσάρα για μένα.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο
1: κάτι. Ήταν όντως. Πιο πολύ από το Βέλγιο μ' άρεσε αυτό το ματς. Εμένα.
0: Ίσως είναι και ο καλύτερο το νοκάουτ, είπα. Αλλά ναι, είναι εντυπωσιακή η Κροατία. Είναι εντυπωσιακή ακόμη και στις χρονιές που δεν τη βλέπεις να είναι τόσο καλή, που λες ότι δεν έχει τόσο καλή ομάδα, δεν κάνει τόσο πράγματα, έχει τον τρόπο πάντα να είναι εκεί.
1: Που κλείστηκε στο 32, βέβαια.
0: Είναι, εντάξει, τώρα αυτό που λες τι είναι, ας πούμε.
1: Τι πάει να πει. Δεν έκανε καλή πορεία η Κροατία.
0: Είναι εντυπωσιακή η Κροατία. Είναι εντυπωσιακή. Κάνει κάτι που δεν νομίζω να κάνει κάποια άλλη χώρα σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή,
1: και γιατί η Κροατία.
0: Γιατί είναι μια χώρα 3 εκατομμυρίων που ποδοσφαιρικά έχει μια σταθερή παρουσία. Δηλαδή η Κροατία θεωρητικά και με τον κορμό που έχει θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο. Άντε, πόσο δική μας εθνική, θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο Σερβίας, ας πούμε. Να εμφανίζεται λίγο πιο σπάνια, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι εκεί πέρα μόνιμα. Έχουν κάνει πορείες, έχουν παίξει ένα τελικό
1: μου λέει κάτι, βέβαια. Ότι επειδή είναι 3 εκατομμύρια είναι.
0: Πώς σου λέει κάτι, ρε άνθρωπε.
1: Μα μπορεί να είναι πιο αναπτυγμένη.
0: Πόσο αναπτυγμένη μια χώρα σαν την Κροατία σε σχέση με τις ομάδες που παίζει.
1: Σιγά μπορεί να είναι αναπτυγμένη στο ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία.
0: Είναι πιο αναπτυγμένο το κρατικό ποδόσφαιρο από το πορτογαλικό, ας πούμε από το ισπανικό.
1: Μα δεν τα πηγαίνουν καλύτερα από το πορτογαλικό και το ποδόσφαιρο και το ισπανικό.
0: Καλά, τα τελευταία χρόνια την Πορτογαλία καλύτερα τα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι καλύτερο, δεν είναι καλύτερη σαν ομάδα. Εγώ σου λέω από ομάδες που είναι καλύτερη.
0: Εσύ, τι δεν καταλαβαίνεις αυτό τώρα, ας πούμε, για την Κροατία.
1: Δεν σου λέω ότι είναι πιο αναπτυγμένη στο ποδόσφαιρο της Κροατίας από τις άλλες ομάδες που είναι χειρότερες.
0: Τι πάει να πει αυτό ακριβώς.
1: Δεν σου συγκρίνει την Κροατία με την Ισπανική και την Πορτογαλία. Προφανώς είναι η καλύτερη. Με τις άλλες που μπορεί να έχουν την ίδια. Μπορεί να έχουν. Okay.
0: Τι να έχουν.
1: Από άλλες χώρες που δεν είναι. Που είναι στο ίδιο επίπεδο και πιο κάτω.
0: Αυτό που λέω τέλος πάντων και ήθελα να πω είναι ότι. Ότι μια τέτοια χώρα που παίζει ρόλο τα 3 εκατομμύρια και ότι είναι η Κροατία, δεν είναι κάποια χώρα. Δεν είναι ρε φίλε κάποιο Ντουμπάι, ας πούμε, κάποια χώρα που τα έχει πάρει με τα χρήματα. Είναι μια ομάδα μάλλον. Τη οποία το πρωτάθλημα, okay, δεν είναι κάποιο πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο πρωτάθλημα επίσης, και είναι με την ίδια φουρνιά εδώ και αρκετά χρόνια, που λες ότι αυτό θα είναι το τελευταίο τους, όχι αυτό θα είναι το τελευταίο τους, με παίκτες πόσο περνάνε τα χρόνια μεγαλώνουν, ο Πέρις είναι 37, ο Μόντριτς 41, έχουν κάνει πορείες που θα τη ζήλευαν και η Πορτογαλία και η Ισπανία στα Μουντιάλ, που είναι απαταιώνες γενικά η Ισπανία στα Μουντιάλ, αλλά το φετινό θα είναι καλή, αλλά γενικότερα η Ισπανία τις πορείες στα Μουντιάλ μπορεί να μην έχει. Ή και τη ζηλεύουν μεγάλες χώρες. Ας πούμε, στο τελευταίο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία. Πήγε έπαιξε με τελικό με την Αργεντινή. Για μια χώρα στην Κροατία είναι σπουδαίο. Στο Μουντιάλ του 18 έπαιξε τελικό. Ο Χριστός και η Παναγιά δηλαδή. Έπαιξε τελικό. Μια τέτοια χώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βγάζουν, γιατί είναι μια ομάδα που ξαφνικά βρέθηκε αυτή η φουρνιά και την έχει ανεβάσει. Και πάει πολύ σταθερά.
1: Εντάξει, απλά. Όχι, μπορεί να πει ότι είναι εντυπωσιακό για τις προηγούμενες οργανώσεις. Φέτος δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά.
0: Ρε φίλε, είναι φέτος. Σκέψου.
1: Όχι, θέλω να πω το λες για φέτος το εντυπωσιακό.
0: Είναι σκυλιά. Είναι σκυλιά και
1: πέρα. Έμορε τώρα, εντάξει. Σιγά το πράγμα δηλαδή.
0: Τι σιγά το. Ρε σι, είναι σε μια φάση που.
1: Εντάξει,
0: ρε σι, είναι σε μια περίοδο που είναι. Εντάξει, τώρα όμως να σου πω κάτι το επιχείρημα. Εντάξει, μωρέ, σιγά όμως θέλω να μου το τεκμηριώσεις. Γιατί εγώ σου λέω ότι είναι μια ομάδα τη οποία όλοι οι βασικοί πυλώνες έχουν φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία. Φτάνουν προς τέλος της καριέρας τους. Παίζουν απέναντι στην Πορτογαλία που σαν ρόστερ είναι από τα φαβόρη του Μουντιάλ. Προηγούνται. Με τεράστια βλακεία τους ισοφαρίζονται.
1: Καλά, δεν σημαίνει και κάτι αυτό. Ενώ και άλλες ομάδες πολύ κατώτερες πάλι προηγούνται. Δηλαδή από σε μεγαλύτερες. Δεν έχει σημασία. Και τη Γερμανία, ας πούμε, την απέκλειση Παραγουάη. Τι σημαίνει αυτό. Και κάνει και καλύτερη πορεία από την Κροατία. Δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να απομονώσεις μια διοργάνωση, έτσι.
1: Όχι, πρέπει να αναφέρεις συγκεκριμένα. Ναι, μπορείς να
0: αναφέρεις. Μου δεν είπε κάτι. Άκουσες τι είπα λίγο. Άκουσες τι είπα, θα αφήσει να πω.
1: Ότι είναι εντυπωσιακή φέτος. Και φέτος.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν και φέτος. Ναι,
1: δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν φέτος. Δεν κάναν κάτι.
0: Υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό, ρε εσύ. Δεν είπα ότι κάνουν εντυπωσιακό. Πέτυχαν, κάνουν μια πορεία τρομερή.
1: Φέτος δεν πέτυχαν. Πέτυχαν φέτος.
0: Ρε εσύ, βλέπεις τη συνέχεια. Να σου πω κάτι. Περίμενες εσύ να είναι. Τι περιμένεις από την Κροατία φέτος στο Μουντιάλ. Πήγαν στο 32. Αυτό είναι μια ανάγνωση πολύ επιφανειακή. Παίξαμε την Πορτογαλία που ήταν εκ το φαβορί του Μουντιάλ. Που είναι εκ το φαβορί του Μουντιάλ, άσχετα αν δεν παίζει κάτι ιδιαίτερο. Προηγήθηκαν και στο τέλος για μένα άξιζαν την νίκη. Παρότι εγώ υποστήριζα την Πορτογαλία, ξεκάθαρα.
1: Ναι, αλλά καλά, εντάξει. Και έχει τεράστια αντιπαθία στην Κροατία.
0: Ναι, καλά, και έχει τεράστια αντιπάθεια στην Κροατία όμως. Τι πάει να πει.
1: Καλά, τεράστια αντιπάθεια με την Κροατία δεν έχω, εντάξει.
0: Αλλά μπορείς να πεις ότι έχω τεράστια συμπάθεια με την Κροατία που δεν είναι καν, ας πούμε, στις τόπο μάρες που στηρίζω.
1: Εσύ το λες, δηλαδή. Εγώ δεν.
0: Δεν έχεις πει ότι είναι αντιπαθητική.
1: Δεν τους συμπαθώ.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω τεράστια αντιπάθεια κόμπλεξ με άλλες ομάδες.
0: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Λοιπόν. Κάθεστε τώρα και μαλώνετε μεταξύ σας για ξένες ομάδες.
0: Αφού δεν έχουμε για το Άρη να πούμε κάτι.
2: Μιλάτε ρε παιδί μου και βγάλετε γραμμές να μιλάει ο κόσμος.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές.
1: Ανοιχτές οι γραμμές.
2: Είναι δυνατόν εσείς άμα ήσασταν θα καθόσασταν να τα ακούσετε αυτά τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
2: Άμα ήσασταν ακροατέ. Μιλάτε για όλοι.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές.
2: Συνέχεια για ΠΑΟΚ μιλάνε ρε παιδιά. Γιατί μιλάνε. Έχουνε τίποτα καινούριο.
0: Αν είχε και η δικιά μας ομάδα προετοιμασία θα μιλούσαμε.
2: Τέλος πάντων, πάντως δεν μας νοιάζει τώρα τι έκανε η Α ομάδα και η Γ και η Δ. Δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάτε κάτι βρείτε για τον Άρη μιλάτε. Άντε, γεια σας.
0: Μάλιστα. Γεια σου φίλε. Okay. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορεί να πούμε για τον Άρη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λίγα τι μπορούμε να πούμε για τον Άρη. Νομίζω τα είπαμε και αρκετά κιόλας στην πρώτη ώρα. Δηλαδή πήγαμε μέχρι το Άρης Δυναμό Κιέβου. Τέλος πάντων, τεράστιος Κριστιανό Ρονάλντο. Τεράστιος Κριστιανό Ρονάλντο για όσους, και είναι πάρα πολύ δυστυχώς, που θέλησαν να πούνε ότι έχει μεγαλώσει και έχει κάνει και πω και λες και ανακαλύψαν την Αμερική. Το λένε και με έναν στόμφο οι περισσότεροι ότι μεγάλωσε, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Χρησιμοποιούν και ένα πολύ επιστημονικό ύφος. Ένα ύφος ότι βρήκαν την αλήθεια επιτέλους για τον Κριστιανό, ο οποίος μία φορά στήθηκε στην Άσπρη Βούλα, ευστόχησε σε κακό πέναλτι. Κακό πέναλτι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι καλή εκτέλεσή του, νομίζω.
1: Μπορεί όμως να το διάβασε. Και γι' αυτό να. Ναι, αν το διάβασε, είναι θεωρητικά καλή εκτέλεση.
0: Δεν ξέρω. Αλλά. Και μία φάση που του δόθηκε άσχετα, ήταν οριακά offside, την τελείωσε υποδειγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει. Είναι η εντυπωσιακή αντιμετώπιση που έχει εδώ. Όχι ότι τον νοιάζει κιόλας, απλά επειδή βλέπουμε και εκπομπές και έτσι, ειδικά τα ελληνικά μίντια έχουν μια πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά προς τον Κριστιανό.
1: Πάντως σίγουρα στο Μουντιάλ ο κόσμος τρελαίνεται με τον Κριστιανό. Δηλαδή...
0: καλά, είναι παγκόσμιο, εννοείται. Ο κόσμος που είναι στο γήπεδο, πλάκα κάνεις. Εννοείται.
1: Ναι, έχονται τόσο πολύ ούτε με τον Μέση. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ότι ξέρει Ρονάλντο, βλέπει οπαδούς με.
0: Είναι πιο star.
1: Με πλούζες Ρονάλντο και είναι από άλλες χώρες.
0: Είναι πιο star.
1: Θα το πάρω από την Πορτογαλία, θα είναι όλα Πορτοκάλια. Α πούμε τα χρώματα της Πορτογαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα του φοράνε όλοι πλούζα Ρονάλντο και θα είναι ξένοι, α πούμε, θα είναι Πορτογάλοι.
0: Μπορεί, είναι πιο star ο Ρονάλντο. Είναι πιο star. Είναι πιο μεγάλο μπραντ. Ασχέτως το πώς τον αντιμετωπίζουμε πολλές φορές εδώ πέρα και κατακρίνοντάς τον επειδή μπορεί να είναι εγωιστής πολλές φορές. Είναι για μένα ξεκάθαρα και καλά,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Δεν μπορούσα να. Ναι.
0: Τι?
1: Όχι, πες βέβαια.
0: Ναι, για το ότι δεν έβαλε γκολ με το Κονγκό, α πούμε, και ότι χαλάει όλη την επίθεση της Πορτογαλίας. Το ακούσαμε και αυτό. Είδαμε με το που βγήκε ο Ρονάλντο. Άσχετο που βάλει τον γκολ η Πορτογαλία. Είδαμε το που βγήκε ο Κριστιανό. Δεν έπαιξε τίποτα. Η Πορτογαλία έχει βρει μια πολύ καλή σέντρα και ένα γκολ.
1: Το 86 έχει... δεν βγήκε.
0: Το 86, ναι. Εντάξει, έχουν παίξει μετά μέχρι το 100. Στο 86 το 80. Μπορεί να βγει πιο.
1: Νομίζω 86. Νομίζω.
0: Προφανώς δεν έχει παίξει τίποτα η Πορτογαλία. Άξιζε η Κροατία ένα γκολ. Άξιζε η Κροατία ένα γκολ. Ήταν πιο καλή, είχε πιο καλές προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, επειδή το πας τώρα προς το τέλος, δεν μπορώ να σε ρωτήσω για τη φάση τελευταία. Τι θεωρείς άποψη. Τι άποψή σου.
0: Το γκολ τη Κροατία.
1: Ναι.
0: Offside, τι.
1: Α,
0: γιατί
1: είναι...
0: το συζητάμε.
1: Okay.
0: Μα το συζητάμε ενώ είναι offside. Το συζητάει κανείς.
1: Επειδή εντάξει, βρίσκει ξεκάθαρα σε παίκτη τη Πορτογαλία.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
1: Ότι μπορείς να το θεωρήσεις και παίξιμο.
0: Όχι να θεωρείς αυτό το πράγμα παίξιμο, ρε εσύ. Ότι παίζει εκεί ότι ο Βέιγκα, ας πούμε, κάνει κεφαλιά για να τη δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του. Έλα τώρα, εντάξει. Όχι, είναι εμφανέστατο offside. Όπως και το πέναλτι, το θεωρώ επίσης πέναλτι. Ψιλοβαρίσκει ο Βάρη, όλα πέναλτι. Ψιλοβαρίσκει ο Βάρη, όλα πέναλτι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, είναι αυτό που κάνει ο Μόντσο, ας πούμε, στο Άρης Πάουκ, κάπως έτσι, στο κύπελο που έβγαλε ο Θανασιάδης του Ντεσπότοφ.
1: Είναι πέναλτι, απλά είναι τελείως ότι πολλές φορές το αφήνουν. Δηλαδή σίγουρα θα έχει συμβεί άπειρες φορές.
0: Δεν ξέρω πόσες φορές έχει συμβεί, αλλά ήταν μια κίνηση.
1: Μπορεί να μην έχει συμβεί στο συγκεκριμένο παίκτη που πάει μπάλα προς τα εκείνον. Μπορεί να έχει συμβεί όμως σε έναν άλλον που είναι πέναλτι, θεωρείται όμως κανονικά.
0: Δεν ξέρω, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν το έχω δει όμως στο μάτς αυτό. Μπορεί να έχει συμβεί.
1: Όχι σε αυτό το μάτς. Δεν λέω αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν
1: ξέρω. Τραβήγματα γίνονται παντού, θέλω να πω.
0: Απλά συνήθως είναι αλληλοτραβήγματα. Εδώ πάει να πάρει την κεφαλιά, όντως δηλαδή, και έχει πέσει κάτω ο αμυνόμενος. Και τον καλιάζει, έχει πέσει κάτω και τον κρατάει.
1: Ναι, αλλά...
0: δεν πέφτει από το κράτημα σε καμία περίπτωση, αλλά στα δίναν και οι διαιτητές. Πιστεύω πέφτει γιατί ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα η κίνηση του να πέσει επειδή σε κρατάει ο άλλος έτσι, αλλά δεν θα το δίνει σε καμία περίπτωση το πέναλτι αλλιώς. Δηλαδή σε δεν δίνει κανείς πέναλτι σε παίκτη όρθιο. Δεν το έχω δει ποτέ. Σε όρθιο παίκτη έχει δει ποτέ να δίνεται πέναλτι.
1: Που να μην έχει πέσει, ναι. Αυτός που τον ραβάει.
0: Επειδή μου πέσει ότι ο άλλος τον κρατάει, αυτός αν δεν πέσει εκεί πέρα και πάει να πάρει την κεφαλιά και δεν πέσει, θα το δώσει πέναλτι.
1: Όχι, αλλά πάρα πολλοί πέφτουν και δεν το δίνουν, αυτό να σου πω.
0: Ναι, δεν ξέρω σε παρόμοια μαρκαρίσματα. Δεν ξέρω σε παρόμοια. Τέλος πάντων, 976, άλλα 24 και φτάνει τα 1000 ο Κριστιανό, που νομίζω θα το κάνει. Θα το κάνει.
1: Εντάξει, θα το κάνει σίγουρα.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει κυρίω, είναι εντυπωσιακό.
1: Μέση πώς έχει.
0: Δεν ξέρω, έχει πολλά και αυτό.
1: Πάνω από 900, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Σίγουρα πάνω από 900. Σίγουρα πάνω από 900. Περιμένω να το δούμε και αυτόν σήμερα στη μία απέναντι στον Βοζίνια και στο πράσινο ακροτήρι. Βρήκε γκολ Γκονσάλο Ράμος. Δεν ξέρω πώς θα.
1: Φοβερή κεφάλι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, είδε και πάρα πολύ ωραία σέντρα του Λέω. Έχει κάνει το καλύτερο του ημίχρονο με την φανέλα της Πορτογαλίας, νομίζω που τον έχω δει ποτέ. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο του Λέω είναι εξαιρετικό. Μακάρι να είναι έτσι και στη συνέχεια. Και επίση κάτι να γίνει με αυτόν τον Μπρούνο Φερνάντες. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται άλλο, εντάξει. Δεν αντέχεται.
1: Είδες το λες.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ κακός. Νούμερο 1 ο Μπερνάρντο Σίλβα για μένα στην Εθνική Πορτογαλία. Νούμερο 1 απογοητευτικός. Αλλά αυτός ο Μπρούνο Φερνάντες, μιλάμε χθες, ήταν ενώ μπαίνει, ξέρεις, κάνει και ευκαιρία, απειλή στην αρχή. Και λες, θα πάει καλά. Μετά από ένα σημείο έχει εξαφανιστεί. Γενικότερα φαινόταν ότι η Πορτογαλία.
1: Προκλητικός, αν δεν μας έκλεισε μία φορά, τον μας κλείσει και δεύτερη.
0: Φαινόταν η Πορτογαλία ότι έπαιζε με 10 παίκτες. Όχι λόγω Μπρούνο, αλλά φαίνοντας το κέντρο ότι έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν λέω μόνο λόγω Μπρούνο Φερνάντες, αλλά φαινόταν ότι πολύ εύκολα οι Κροάτες μπορούσαν να βγουν μπροστά, να βγάλουν σέντρες για πλάκα. Και παίρνανε και τις κεφαλιές. Δηλαδή, άμυνα των Πορτογαλών ήταν πολύ κακή. Δεν διανοούμε τι θα γίνει αν θα παίξουν έτσι με την. Δεν θέλω να διανοηθώ τι θα γίνει αν παίξουν έτσι με την Ισπανία.
1: Ναι, στο δεύτερο τμήμα. Για παράδειγμα, προηγούμενη Πορτογαλία θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν θα πρέπει να του αφήσουν τόσο χώρο.
0: Ρε, και στο 1-1. Άσε, στο 2-1. Στο εδώ στο 1-1. Ήταν...
1: και στο 2-1. Ναι, και στο 1-1 μπορεί να πει ότι θα ήταν κι άλλο γκολ. Στο 2-1 που δεν θέλαν γκολ. Περίμενε να καλύτερα αντιμετώπιση την άμυνα. Το βρήκαν και γκολ δηλαδή, αλλά και πριν κάνουν άλλη μια σέντρα. Είχε χώρο γενικά.
0: Είχαν προποθέσει. Χατσόφ λοιπόν στην Κροατία. Μπράβο στην Πορτογαλία που συνεχίζει. Περιμένουμε τον Κριστιανό στο επόμενο παιχνίδι να, να δούμε.
1: Είναι το, μπορεί να κάνει το μόνο τέρμπι πρέπει να είναι ή όχι. Έχει και άλλο, δεν θυμάμαι. Στου 16.
0: Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Πορτογαλία, Ισπανία. Είναι ματσάρα.
0: Αυτό είναι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Εχθές είδα έναν πολύ καλό Χαρλαμπόπουλο και Λαριτζάκη. Τα είπαμε στην αρχή, ναι, καλή ήταν. Ήταν πολύ καλή και οι δύο. Ήταν.
1: Λαριτζάκη, ίσως να ήταν και καλύτερο του μάτζ, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: Και Μήτρου Λόγκ,
0: εμένα και ο Μήτρου Λόγκ μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ο Πανικολάου ήταν ο καλύτερο.
1: Σωστά, μπράβο, έχει κάνει και double-double.
0: Σωστό. Αλλά και ο Μήτρου Λόγκ μου άρεσε πάρα πολύ.

0: Και Ελβετία Αλγερία. Εύκολο Ελβετία, αναμενόμενα 2-0 Αλγερία. Δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω. Δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω στη διοργάνωση. Πέρασε και πλέον ετοιμάζεται για αυτή να παίξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που περνάει κάτω από τα ραντάρ, για νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, να τσεκάρω κιόλας για σιγουριά. Έλα. Ναι, θα παίξει με τον εκεί του Κολομβία Γκάνα. Δηλαδή, Ελβετία-Κολομβία μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ενδιαφέρον, όντως.
0: Πρέπει να είναι μεγάλη ματσάρα αυτό. Γενικότερα, το νοκάουτ, το Παραγουάη-Γαλλία, οκ, το προχώ, το περνάμε. Δεν νομίζω ότι έχει να δώσει κάτι Παραγουάη. Δεν ξέρω, κάμπος έφτασε μέχρι εδώ. Πέρασε εντελώς κατά τύχη και με ένα χι στο τέλος που βόλευε. Mm-hmm. Δεν έχει να δείξει κάτι στην οργάνωση από ωραίο ποδόσφαιρο. Η Γαλλία έχει να δείξει.
1: Πέρασε τη Γερμανία, όσο ούτε
0: πέντε. Εννοείται πέντε εύσημα. Πέρασε τη Γερμανία, δεν είναι εύκολο.
1: Με ποιον παίζει, είπαμε.
0: Με τη Γαλλία. Η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω, τη οργάνωση. Η Ισπανία είναι κάπου εκεί. Αλλά νομίζω η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο. Αλλά εκεί θα παίχτουν, ανάμεσα στου δύο νομίζω.
1: Κερδίζει πιο εύκολα τα μάτσα η Γαλλία.
0: Παίζουν αυτοί οι δύο το πιο ωραίο ποδόσφαιρο πάντως.
1: Ναι. Ναι, ποιο άλλο να πει.
0: Ποιο άλλο να πει αυτό, λέω, ναι. Τέλος πάντων. Καναδάς, Μαρόκο. Οκ. Καλός ο Καναδάς. Ναι, καλύτερο το Μαρόκο. Ωραίο θα είναι. Μακάρι ο Καναδάς να καταφέρει να πάρει.
1: Ναι, και ο μάλλον Καναδά θα είναι.
0: Πορτογαλία, Ισπανία στο match, το knockout μέχρι στιγμή. Mm. Το πιο μεγάλο match μέχρι στιγμή στο knockout του Μουντιάλ.
1: Δεν έχει σχολισμό. Δεν έχει...
0: Είναι φαβορή η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά σε τέτοιο ντέρμπι.
0: Σε τέτοιο ντέρμπι λες.
1: Δεν μπορεί να πει εντάξει, κερδίσει. Πώ θα πει μπορικά, α πούμε.
0: Γιατί όταν λέμε εντάξει, θα κερδίσει, κερδίζει η ομάδα που λέμε.
1: Όχι. Ναι, θέλω να πω όμω δεν είναι ιδιαίτερο φαβορή.
0: Είναι ένα φαβορή, ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωριακά, τέλο πάντων. Πολύ ωριακά.
0: Εντάξει, ένα φαβορή αυτό. Το 1,85 την Ισπανία, 4,20 την Πορτογαλία. Κάπου εκεί είναι. Είναι σωστέ αποδόσει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι κάπου εκεί, ναι, ναι.
1: Πολύ δεν είναι τη Πορτογαλία.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι και βάσει το όσο έχουν δείξει. Ήταν πριν το Μουντιάλ, μπορεί να ήταν και αντίθετα.
1: Ναι, αλλά είναι Πορτογαλία, έχει. Ναι, αλλά οι παίκτες που έχει είναι εξίσου καλοί. Άσχετα αν παίζει λιγότερο καλό πόδι, εξίσου καλοί.
0: Ναι.
1: Που σε εκείνο το μάτι που είναι και ντέρμπι.
0: Και πώς θα βάλεις αποδόσεις. Το βάζεις 3,50, εντάξει, το βάζεις 4,20. Να παίξεις κι εσύ, να σε προκαλέσει λίγο. Είπα Βέλγιο, επίσης πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιος είναι φαβορί. Τα δίνουν πάρα πολύ ισορροπημένα εδώ.
1: Μάλλον το Βέλγιο θα έχουν. Για πες.
0: Νομίζω ότι
1: θα
0: έχουν λίγο λιγότερο έχουν την ΗΠΑ.
1: Ναι,
0: γιατί το φαβορί είναι.
1: Επειδή παίζει εντός.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και επειδή είναι στην Αμερική.
0: Ναι, και αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία, επίσημα τσάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Θέλω να δω Βραζιλιάνους πώς να τα επεξέλθουν. Θα κάνουν μια εύκολη πρόκριση. Μεξικό-Αγγλία.
1: Και η Νορβηγία παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να το πούμε αυτό. Παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: δεν μόνο ο Χάλαντ.
0: Και η εκτέλε φανταστού έπαιξε πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και η εκτέλε. Δηλαδή, πολύ ωραία παιχνίδια. Και αυτό μπορεί να ήταν. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ματσάρα. Το εκτέλε φανταστού Νορβηγία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Και ήθελα να πάει στην παράταση στο τέλο, δηλαδή ήθελα κι άλλο. Πήγε ο Χάλαντ να κάνει κοντρόλ και έβαλε γκολ. Εντάξει, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Και έχουμε πια να περιμένουμε κατά τα άλλα τα υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία θα προκύψουν. Υπάρχει το Αυστραλία-Αίγυπτος που ο νικητής θα παίξει λογικά με την Αργεντινή. Ποιον άλλον τους φέρουμε να παίξουν. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να παίξει με το Ιράκ, ας πούμε, που είχε αποκλειστεί.
1: Θα γίνει αν ο Σαλάχ περάσει την Αργεντινή. Οχ, εδώ.
0: Καλά, στην Αυστραλία. Καλά, αν ο Σαλάχ περάσει την Αργεντινή, τι να πω. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ πολύ πιθανό. Κολομβία-Γκάνα επίσης περιμένουμε τον Νικητή να παίξει με την Ελβετία, που θα είναι και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι. Ειδικά αν είναι Κολομβία-Ελβετία. Mm-hmm. Είναι και άσχετες χώρες μεταξύ του, δεν θα παίξουν ποτέ ξανά. Οπότε, ταιριάζει, οπότε ταιριάζει. Εγώ θέλω να περάσει Κολομβία για να δούμε ένα Κολομβία-Αργεντινή. Mm-hmm. Και Βραζιλία-Αργεντινή θέλω. Θέλω να δει η Αργεντινή αν πάνε στο τελικό.
1: Θα έχει σίγουρα Βραζιλία-Αγγλία.
0: Θα έχει Βραζιλία-Αγγλία.
1: Αν περάσουν,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Αν περάσουν. Αλλά το ένα Βραζιλία. Θέλω την Αργεντινή μάλλον να παίξει με τις ομάδες Λατινικής Αμερικής. Mm-hmm. Έτσι ώστε αν περάσει στο τελικό, ναι, να έχουν παίξει πολύ ξύλο. Γιατί αυτές οι Λατινικές Αμερικές παίζουν ξύλο.
1: Σε Βραζιλία-Αργεντινή. Πάρει... Καλά, ποιο δεν θέλει Βραζιλία-Αργεντινή. Δεν με συμφέρει.
0: Ναι, ναι, εσύ δεν θες Βραζιλία-Αργεντινή. Θες Αγγλία-Κολομβία.
1: Ναι.
0: Ή Αγγλία-Αργεντινή θες. Αγγλία-Κολομβία. Α, εδώ πρέπει να το δεις όμως και λίγο αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι δεν θα κάνεις. Αν παίζει πρώτη Αγγλία. Αν παίζει πρώτη Αγγλία με τη Βραζιλία, ας πούμε. Και
1: θα πάω στο Αγγλία-Αργεντινή. Για να έχω μια σίγουρα στον τελικό.
0: Καλά, τώρα συγκρίνεται όμως η Αγγλία με την Αργεντινή. Δεν άκουσα και δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε. Απλά λέω. Με την Αγγλία θα είμαι, αλλά εντάξει, αν παίζει πρώτη στην Αργεντινή κάτι θα είναι και αυτό.
0: Εντάξει, αλλά το άλλο ρε φίλε είναι ο απόλυτο στόχο. Έχει πιο δύσκολο αντίπαλο. Με την Αργεντινή δεν είσαι πολύ ωριακά. Δεν ξέρω καν είσαι φαβορί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον.
0: Πού είναι σε δίκιο. Δεν ξέρω. Είναι πολύ
1: ωραία. Το πήρε η Αργεντινή.
0: Ενώ ας πούμε αν η Κολομβία κάνει.
1: Το πήρε η Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, πριν 4 χρόνια. Αλλά και ξέρεις.
1: Ναι, επειδή θεωρείται τροπέοχο γι' αυτό.
0: Ξέρεις πώς το πήρε. Ξέρεις πώς το πήρε. Εντάξει, μπορεί να το πάρει και. Πόρε! Ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Να σου κάνει μια σφαγή μεγάλη Αργεντινή και μετά να λες όντως είναι η αγαπημένη ομάδα της FIFA Αργεντινή. Πω, πω. Εντάξει, ο Μάριος το παραδέχεται από τώρα, μετά το χέρι του Θεού, δηλαδή να έχουμε δεύτερη σφαγή της Αγγλίας.
1: Ο Μάριος δεν ήταν Αργεντινή ποτέ.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι κάτι που το παραδέχεται.
0: Είναι τίμιος. Το παραδέχεται, ρε φίλε, γιατί το έχει νιώσει, έχει ζήσει το χέρι του Θεού.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, αν το ζούσει, πιστεύω και εσύ θα ήσουν στα πατώματα. Πιστεύω μαζί με τον Μάριο θα ήσταν. Και εσείς τα πατώματα. Τέλος πάντων, έχουμε ψωμί μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. 19 Ιουλίου τελειώνει. Υπάρχει πολύ ψωμάκι, οπότε θα έχουμε.
1: Αύριο έχει φτάσει το 16, δηλαδή αρχίζουν κατευθείαν.
0: Πω, δεν το έχω σκεφτεί καν, φαντάζομαι.
1: Ούτε εγώ, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ναι, αν έχει διάλειμμα ή.
0: Δεν πρέπει να έχει διάλειμμα. Πώς θα βγαίνουν οι ημερομηνίες αν έχει διάλειμμα. Πάμε αύριο κανονικότατα στις 8 Καναδάς Μαρόκο.
1: Ένα μάτς.
0: Δεν μπορεί, βραδινά δεν θα έχει, δεν γίνεται. Α, και στις 12 έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Okay.
0: Προτιμούσε κάτι καλύτερο, αλλά τέλος πάντων θα αντέξουμε.
1: Τι ώρα είπε στο Καναδά σήμερα?
0: 8.
1: Ωραίο μάτς, αυτό θα το δω.
0: Και Κυριακή στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία. Τα μαμ. Και φυσικά Δευτέρα ξημερώματα στις 3. Όλοι βλέπουμε Μεξικό-Αγγλία.
1: Ω, ξημερώματα του Σπανάκη.
0: Ξυπνητήρι, βάλε ξυπνητήρι. Ο Μάριος θα βάλει ξυπνητήρι, μου είπε. Θα του πω
1: στο
0: βάλει. Βάλε ξυπνητήρι. Βάλε ξυπνητήρι να το δει 3 ώρα, έχει άλλη αύρα. Εθνική Αγγλία ξενύχτε. Θα έχει πάρει το μοντέλο και θα το έχει δει από επαναλήψει.
1: Καλά, τελικού δεν θα ρίξει.
0: Τελικώς δεν είναι επανάληψη.
1: Τι να κάνουμε που είναι ξημερώματα, τι ώρα είναι?
0: 3. Τέλειο. Εντάξει, καλύτερο το 2. Το 2 είναι το καλύτερο νομίζω.
1: Όχι, το 3.
0: Όχι, το 3 είναι χειρότερο. Το 2 είναι πολύ καλό όμως. Παίρνεις κάτι και τσιμπάς κιόλας και είσαι σε πάρα πολύ κατάσταση.
1: Ή αν είσαι έξω και γυρνάς, ας πούμε, 12, οκ. Αλλά αν είσαι μέσα, δηλαδή
0: πώς περιμένεις? Όχι, έχει τύχει να περιμένω.
1: Κάνεις,
0: ψάχνεις, ναι. Αλλά κάνε μια βόλτα εκεί στην παραλία, κάνε κάτι. Βγες βούτα, πήγαινε να κάνει χθερινό μπάνιο.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα όχι, δεν το προτιμάς.
1: Τέλος το προτιμώ τον νυχτερινό μπάνιο. Σίγουρα δεν θα κάνω μόνο μου νυχτερινό μπάνιο.
0: Για να ξυπνήσεις, ρε φίλε, λίγο.
1: Τον τρέβο.
0: Για να ξυπνήσεις, λίγο. Κάνε μια βολτούλα. Πάρε κάτι να φας. Και ετοιμάσου να δεις τη μεγάλη εθνική εκδοχή. Δες τον Ντέμι Νικολαίδη, ρε φίλε, και τα σχόλιά του.
1: Καλά, δεν θα με επηρεάξει αν μπορεί να εξηγηθεί που θα το δω επανάληψη. Ούτε
0: δεν θα εξηγηθώ εγώ. Για σένα το λέω. Για σένα το λέω.
1: Δεν μου πειράξει. Οπότε...
0: Δες το επανάληψη. Δεν θα το σημειώσω κι εγώ. Ναι, ναι.
1: Σημείωσε το.
0: Δεν παρεξηγούμε εγώ. Δεν με νοιάζει καν. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εμείς το σημειωματάριο σου να ξέρεις.
0: Καλά, σίγουρα με αυτά που έχεις κάνει πιστεύω. Πάρα πολύ εύκολα.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο. 13 λεπτό, όχι 10 λεπτό. 13 λεπτό, το βλέπω και 47. Είναι τη εκπομπή. Και την κάρτα ακούτε. Στρατό Μουζίνα Κωνσταντίνο Στόικο. Μπορείτε να καλέσετε στο 2-30-328-828. Αν θέλετε να μα μιλήσετε για Άρη, γιατί απαγορεύεται να μιλάμε για εθνικέ. Οπότε, ναι, δεν έχει παγκόσμιο κύπελο τώρα. Ή στα μηνύματα στο 936-512-099. Όποιο θέλει μπορεί να καλέσει.
1: Μου αρέσει που καλύψαμε και όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού μπασκετικού. Άρη δεν έχει άλλη είδηση. Χρονικά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Μα βγάλαμε και πέρα από τις ειδήσεις. Βγάλαμε, δηλαδή, είπαμε και σου είπα για το Άρη Δυναμό Κιέβου. Λέγαμε, δηλαδή, Μάρτον. Δεν υπάρχει κάτι. Μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας να πούμε κάποια πράγματα, πιστεύω.
1: Κάνε και EuroCup, αν θέλεις, εγώ σχολιάζω. Βγάζω και από το Μαγιόν. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το Μακίσικ.
0: Τετάρτη είναι η κλήρωση.
1: Αλλά εντάξει.
0: Τετάρτη είναι η κλήρωση να δούμε που θα πάμε κάνα ταξίδι.
1: Σωστό
0: στην Ελλάδα. Ή και δύο ή και τρία.
1: Τι ώρα είναι, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, συνήθως πρωί γίνονται αυτά κάτι 12 και κάτι τέτοια πράγματα.
1: Μπρά, κάνουμε κουμπί Τετάρτη. Την προηγούμενη φορά που το είπα δεν πήγε καλά.
0: Θα κάνουμε κουμπί Τετάρτη.
1: Ναι,
0: οπότε
1: θα το δούμε.
0: Θα, έχεις,
1: θα το δούμε βέβαια αυτό.
0: Γιατί να το δούμε.
1: Γιατί και προηγούμενη φορά θα κάναμε, αλλά δεν κάναμε.
0: Δεν ήταν τόσο σίγουρο. Γιατί εντάξει, πρέπει να βάλουμε και το Διονύση μέσα, δεν γίνεται. Mm-hmm. Τώρα θα σε αλλάξω, θα σε βάλω Τετάρτη.
1: Wow. Φοβερό.
0: Θα σε βολέψει. Να πέσει ένα κοινό παίκτη. Ο Θάνος.
1: Μπα, μου αρκεί η κλήρωση βασικά αυτό.
0: Ναι. Είναι εντάξει, να πει που θα πάμε ταξίδι, εντάξει. Α πάμε, α τύχει μια Ιταλία να πάμε ένα τρίμερο, να το κάνουμε γι' αυτό. Okay.
1: Και μετά να κανονίσει το επόμενο. Ξέρω, ξέρω.
0: Έχω τρελαθεί για Λονδίνο. Θέλω Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θέλω London Lions.
1: Γιατί όμως. Τώρα αυτό καινούριο, πρώτη φορά το ακούω.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Ενώ, για ποιο λόγο το λες, δεν μπορεί
0: είναι
1: να τρελαθεί.
0: Λονδίνο, είναι το Λονδίνο. Θέλω Λονδίνο, ρε φίλο, και η καλή Ιταλία. Καλή, για
1: να πάω στο Stratton Bridge.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Το θεωρώ πιο. Θεωρώ ταξίδι ζωή. Εντάξει, δεν ήμουν πολιτεία. Λονδίνο είναι και πολύ κλασικό δηλαδή πια. Αν και η Ιταλία θα μου πει Ιταλία είναι σούπερ, αλλά ένα τριμεράκι στην Ιταλία το κάνω. Αν θέλετε, αλλά ένα Λονδίνο με ψήνει απίστευτα. Αφού μας πήραν αγαπημένη μας Λιθουανία, πολεμάν πάρα πολύ τον Ιάσο να βλέπει. Δεν μας αφήνουν να παίξουν ομάδα τη Λιθουανία. Τι είναι αυτό πάλι. Δεν μπορεί να κάνει τις βόλτες του.
1: Προφανώς άκουσαν την επιθυμία του Ιάσο και γι' αυτό το έβαλαν μπλόκο.
0: Μας πολεμάνε, το έβαλαν μπλόκο από το EuroCup, έτσι. Μια χαρά. Ρε παιδιά, Πορτογαλία, οπότε είναι φαβορή παγκοσμίου κυπέλου. Όλα τα unpopular opinions εδώ τα ακούμε. Εντάξει, unpopular opinions. Δεν είναι unpopular. Πορτογαλία, σαν ρόστερ είπαμε ότι είναι φαβορή. Με την μπάλα, πες δεν είναι. Αλλά είπαμε σαν ρόστερ ότι είναι στα φαβορή, ρε φίλε Πορτογαλία. Δεν είναι
1: στα φαβορή η Πορτογαλία. Δεν είναι στα φαβορή η Πορτογαλία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν είπαμε το φαβορή.
0: Ναι, είπαμε και όσο δεν παίζει φαβορή. Είπαμε δεν παίζει καθόλου καλό ποδόσφαιρο μάλιστα.
1: Το φαβορή είναι η Ισπανία ή η Γαλλία.
0: Αυτοί οι δύο είναι τα φαβορή. Και μετά πάμε σε Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή για μένα.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι και μετά πάμε σε
1: Πορτογαλία.
0: Και Πορτογαλία μαζί με αυτούς δεν είναι ναι. Όμως. Και Πορτογαλία είναι μαζί με αυτούς. Άσετε αυτό που πέσει.
1: Γιατί η Αγγλία παίζει κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο σε σχέση με την Πορτογαλία.
0: Λέει με βάση ρόστερ είναι 4ο-5ο φαβορή κατά με. Ναι, αυτό 4ο-5ο φαβορή. Είδε στα φαβορή είναι 4ο-5ο. Μόνο το λε. Είναι στα φαβορή. Πορτογαλία. Θα δούμε. Έχει τον απαταιώνα προπονητή βέβαια. Δηλαδή αν είχε ένα άλλο προπονητή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό ότι πα τι έχει.
1: Τα κατάφερε βέβαια και πέσει το κουρατήριο.
0: Ο Ρομπέρτο Μαρτίνε. Ναι, ισχύει μεγάλο μεγάλο άθλο. Εντάξει, εύκολο.
1: Μαρτίνες είναι. Δεν έχει ξανακάνει τέτοια πρόκριση.
0: Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει περάσει την Ιαπωνία με το Βέλγιο.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω εγώ. Φίλε, παρόμοια ήταν η πρόκριση. Να σου πει παρόμοια δυσκολία ήταν. Το Πορτογαλία-Κροατία με το Ιαπωνία-Βέλγιο. Για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίο η αλήθεια είναι πω δεν τα πήγε πολύ καλά. Εντάξει, έχει κάνει μια μετριότατη πορεία στο ποδόσφαιρο το αγγλικό όταν δούλευε. Έχει πάρει ένα κύπελο νομίζω και από εκεί και πέρα αποφάσισε να γίνει.
1: Έχει πάρει κύπελο.
0: Ναι.
1: Το πάρει του έχει πάρει κύπελο. Όχι.
0: Έχει πάρει, πρέπει να έχει πάρει. Πρέπει να έχει πάρει. Ναι, έχει πάρει νομίζω.
1: Θα το πάρει, δεν είναι βέβαια.
0: Όχι, εντάξει, καμία σχέση στην καριέρα του ο Πάρτιου με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Τώρα το Πάρτιου έχει πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Είναι προπονητή χρονιά καταρχά στην Αγγλία. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει καταστρέψει. Έχει πάρει επιτυχία είναι αυτό, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω. Okay. Ένα χάλκινο με το Βέλγιο που όντω τρίτη θέση σε Μουντιάλ δεν είναι λίγο. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Σε όλε τι άλλε οργανώσει δεν έχει περάσει νοκτάνο. Είχε μία ομαδάρα
1: το Βέλγιο. Εμφανίσου ή έστω τηλεφώνα Πάρτιου. Πραγματικά.
0: Πάρτιου, θέλετε και θα κλέτε. Μακάρι. Μεγάλο Πάρτιου. Τώρα έχουμε. Μπορεί να το φέρει ο Γκραντ, μπορεί να τον ξέρει από την, από την πορεία του στην Αγγλία.
1: Φέρει κάποιο Ποτσετίνο.
0: Τώρα δεν μπορεί να το φέρει τον Ποτσετίνο. Τώρα είναι. Έχει ψυχή και σώμα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει. Δεν νομίζω να άνοιξε ομάδα. Δεν νομίζω να άνοιξε ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι τα έχει δώσει όλε οι Ηνωμένε Πολιτείε ο τεράστιο. Και συμπαθέ του κατά τα άλλα. Μαουρίτσιο Ποτσετίνο που μετά από μια μεγάλη μετά από μεγάλες επιτυχίες τότε με μια μεγάλη πορεία στους Spurs είχε αποτυχίες στην Παρή, δεν πήγε ιδιαίτερα καλά αλλά
1: και βρήκε... Τσέλς, δεν τα πήγε καλά νομίζω
0: Τσέλς ο Ποτσετίνο.
1: Δεν πήγε στη Τσέλση όπως είναι, μην με τρελαίνεις τώρα. Πήγε στη Τσέλση.
0: Πήγε στη Τσέλση, πω, το ξέχασε τελώς, ναι. Πόσο καλά πήγε. Πω, ισχύει. Δεν πρέπει να πήγε καθόλου καλά. Πω, το ξέχασε.
1: Όχι, δεν νομίζω να κάνει κάτι τρομερό.
0: Αν μου έλεγε το ξεχνούσα, αλλά πρέπει να πήγε στη Τσέλση ο Ποτσετίνο.
1: Και έφυγε και σύντομα νομίζω σχετικά.
0: Καλά. Αν και αυτό στο τέλος μπορεί να μετρήσει με τους προπονητές που πάνε στη Τσέλσι και φεύγουν. Πρέπει να το βγάζουμε από το βιογραφικό τους. Ποια χρονιά είχε πάει πλάκα-πλάκα. Κάτσε να δούμε πόσο κατάφερε να καθίσει. Τώρα άφησε και το μαλλί όπως το ήταν παίκτη. Να, ξέρεις, να μακρύνει λίγο παραπάνω ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Εδώ είμαστε. Τσέλσι, 1 Ιουλίου 2023. Α, κάθισε, έφυγε 30 Ιουνίου 2024. Κάθισε, ρε φίλε, ένα χρόνο.
1: Α, μπράβο. Μια χαρά.
0: 51 αγώνες με ορίσιο Ποτσετίνο. Ναι, πω, το ξεχάσει. Η τελευταία ομάδα δεν είναι Τσέλσι που δούλεψε. Ξεχάσει τη θητεία του στη Τσέλσι, δεν πρέπει να πήγε ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, που να ξέρει ότι οι επόμενοι θα πήγαν χειρότερα από αυτό. Ναι. Εκτός από το μεγάλο Μαρέσκα που σας έβγαλε και Champions League και δεν το θέλατε και όλες, σας άρεσε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Έχουμε Τσαμπελόνσο. Ποιο προτιμάς, Μαρέσκα ή Τσαμπελόνσο?
0: Εννοείται Τσαμπελόνσο.
1: Άρα δεν κανιάζει.
0: Γιατί πήρατε το Ρωσενιόρ, δεν πήρατε τον Τσαμπελόνσο αντί για αυτό, ναι.
1: Τι να κάνουμε, πήραμε την από τη δεύτερη μας ομάδα.
0: Εντάξει, κάνετε ένα πειραματάκι. Με το χθεσινό, πιστεύετε ο Γιολαντζάκης μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση του Eurocup? Ναι, ρε παιδί, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εντάξει, δεν είναι αθλητικός, έχει πολύ κακό κορμί για μπασκετμπολίστα, αλλά γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση? Μην τον δω μόνο σαν χειριστή να δουλεύει, γιατί η τρίπλα του είναι. Άστα να πάνε, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση, οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα για να παίξει το οποίο.
1: Θεωρητικά χειριστές όμως έχει. Δηλαδή, τι να πω, αν ο Σπανούλης βάζει το λαρτζάκι για χειριστή, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό. Λάθος, απλά για πάνω ενδεχόμενο. Τώρα θα μου πει, θα σε ακούσει και θα το κάνει και δεν θα το κάνει. Όχι, απλά λέμε κι εμείς την αποψούλα μας.

0: Wimbledon, είδες καθόλου αποτελέσματα, κάτι, Τσιτσιπά, Τζόκοβιτς, τέτοια ιστορία?
1: Μόνο ότι πέρασε εύκολα ο Τζόκοβιτς.
0: Ναι, δεν το περίμενα να περάσει τόσο εύκολα. Έβγαλε κάποια στιγμή, έπαιξε πολύ καλά ο Τσιτσιπάς, αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν σε καμία καθόλου κοντά στο επίπεδο.
2: Ναι.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Και στα κακά του ο Τζόκοβιτς πάλι είναι καλύτερος από το Τσιτσιπά.
0: Είναι στα καλά του ο Τζόκοβιτς.
1: Είναι στα κακά του πάλι είναι καλύτερος.
0: Είναι καλός. Εντάξει, ναι, πολύ πιθανό, αλλά εντάξει, έκανε την προσπάθειά του. Θα δούμε πώς θα πάει. Θεωρώ να δείξει λίγο τον εαυτό του Τσιπά σε κάποια σημεία που μπορούσε να
1: βρει και πολύ νωρίς και όλα.
0: Εντάξει, έτσι θα είναι τώρα πια, αφού είναι χαμηλά στην κατάταξη. Ναι. Νωρίς θα τον βρίσκει. Αλλά ναι, ο Τζόκοβιτς ανεβαίνει πάρα πολύ. Τώρα έχασε ένα σετ βέβαια σήμερα το Ρίντερ Κνές και το έχασε και 6-1, δεν ξέρω γιατί.
1: Τι έκανε σήμερα.
0: Κέρδισε το Ρίντερ Κνές, πέρασε. Αλλά γενικότερα παίζει πολύ καλά. Δηλαδή τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση τον Τζόκοβιτς. Δεν ξέρω επειδή διασταυρώσει που εδώ φέρουν. Πέρασε και ο Σίνερ τον Μπρούξμπι που μάτς με το μάτς γίνεται όλο και καλύτερο. Δηλαδή στο πρώτο πέρασε 3-2 με το ζόρι. Mm-hmm. Στο δεύτερο 3-0, αλλά 2 tie break και έπρεπε να σβήσει και break και set point του αντιπάλου. Δηλαδή δεν είναι καλό πάλι. Τώρα σήμερα δεν τον είδα ιδιαίτερα. Φάνηκε ότι βρίσκει σερβίς.
1: Μήπως έχει πρόβλημα υγείας ο Σίνερ.
0: Δεν ξέρω πάλι. Βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά δεν είχε παίξει καθόλου.
1: Παιδί, και την άλλη φορά που τον βλέπαμε, είχε αίματα στο παπούτσι του.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω τι ήταν, όντως. Δεν ξέρω τι μπορεί να
1: ήταν. Όντως, όλο χτυπάει, τι γίνεται.
0: Είχε πάντως. Δεν είχε παίξει αγώνα στο χορτάρι μέχρι το τουρνουά και φαίνεται μέσα στο τουρνουά ότι βρίσκει ρυθμό. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν είναι πιστικός. Δεν είναι πιστικός. Δηλαδή, κανονικά τώρα θα πρέπει να λέμε ότι το έχει πάρει ίδιο Σίνερ, αλλά εγώ δίνω και ελπίδες στον Τζόκοβιτς, έτσι πως είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο από του άλλου μπορεί. Δηλαδή, δεν πιστεύω εγώ το Σβέρεφ ιδιαίτερα τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν το τρίτο φαβόρι. Ποιος άλλος ήταν?
0: Ναι, για μένα είναι ο Φρίτζ.
1: Okay,
0: για μένα είναι ο Φρίτζ. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι ο Φρίτζ παίξει με το Σβέρεφ, τον βγάλει έξω. Αλλά αυτό τώρα είναι μια δικιά μου υπόθεση. Θα φανεί γι' αυτό. Είναι πάντως αρκετά αμφίρο από το χορτάρι. Και Σάκα είναι μέσα στις γυναίκες. Mm-hmm. Και Σάκα είναι μέσα στις γυναίκες και παίζει με την Παολίνη. Θα γίνει ματσάρα. Ωραίο θα είναι και αυτό. Εκεί και είναι πιο αμφίροπα τα πράγματα. Τέλος πάντων, για τον κανέναν, μάλλον μπορεί να μην τον ενδιαφέρει του Wimbledon, αλλά έπρεπε να κάνουμε αναφορά. Τι τζάμπα τα βλέπουμε. Ό,τι υπάρχει, το αναφέρουμε με το.
1: Κάπως έτσι σου κάνανε οι τηλεθεατές.
0: Τι.
1: Λέω με Wimbledon.
0: Κάπως.
1: Έτσι σου κάνανε οι τηλεθεατές.
0: Τι.
1: Όπως έκανε στο βίντεο.
0: Α, ναι,
1: το άλλο, το είδες.
0: Ναι, το. Α, λες. Ταξίνονται, εντάξει. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Το μεγαλύτερο Grand Slam, δεν πειράζει. Φωνάζουν καμιά φορά και στον γκολ της Αγγλίας, πούμε, σε μάτς φωνάζανε στη μέση του αγώνα.
1: Έτσι,
0: υπάρχει αυτό όταν γίνονται αγώνες. Θυμάμαι, πούμε, στον τελικό του Euro που ήταν ο Αλκαράθ που το είχε πάρει απέναντι στον Τζόκοβιτς και έκανε δηλώσεις μετά και έλεγε ότι. Που ήταν η ίδια μέρα με τον τελικό του Euro, τελικός του Wimbledon, έκανε δηλώσεις και λέει: Ελπίζω να είναι μια πολύ καλή μέρα για την Ισπανία. Δικαίωση Κάρλος Αλκαράθ, θα έλεγε κανείς. Με τον γκολ του Γιαρθάμπαλ και τον γιούχαραν μετά. Ενώ δεν το αποθέωναν που το πήρε. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, μας μην είναι τόσο ευαίσθητοι ταινίστες να μην θέλουν καθόλου φασαρία όταν παίζουν έλεος. Δηλαδή δεν το μπορώ και αυτό, εντάξει.
1: Είναι λίγο κυρλαίο άθλημα.
0: Καλά, ειδικά στο Wimbledon που φοράνε αναγκαστικά όλοι άσπρα που έχει αυτό το βασιλικό, είναι πολύ κυρλαίο άθλημα. Το τένις τελείωσε όταν αποσύρθηκε ο Φέντερερ. Εντάξει, δεν θέλω να τελείωσε όταν αποσύρθηκε ο Φέντερερ σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει να ήταν.
1: Φαν του Φέντερερ.
0: Ο πιο ταλαντούχος πρέπει να ήταν. Ο Φέντερερ τουλάχιστον που είχε και το πιο εντυπωσιακό πικ από όλους. Αλλά το τένις που παίζεται τώρα είναι πραγματικά σε.
1: Και αυτό που παίζει όταν εννοούμε Ναδάλ και Τζόκοβιτς πάλι, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτό που παίζεται και με Φέντερ και Ναδάλ και με Ναδάλ και Τζόκοβιτς ήταν αυτοί οι τρεις. Και ο Μάρια.
1: Ναι, και τώρα είναι ο Σίνερ και ο Αλκαράθ.
0: Και αυτό που παίζεται τώρα. Και πιστεύω αυτό που θα παίζεται και σε 10 χρόνια και σε 15 θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Αλλά αυτό που παίζεται τώρα με Σίνερ και Αλκαράθ είναι. Εντάξει, και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ ήταν απίστευτο. Αλλά αυτό νομίζω είναι. Τι να πω. Βγάζουν δηλαδή χτυπήματα. Είναι και δύναμη που έχει ανέβει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή η τεχνική υπήρχε, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ η δύναμη στα χτυπήματα, νομίζω. Οκ. Okay. Τι να πω. Θα φανεί πώς θα πάει και αυτό στην πορεία. Μπορεί να βγει και ο Κουαμέ, ο μεγάλος Κουαμέ, να πάρει μια διακοπή από τον Άρη.
1: Δεν ξέρω γιατί. Να πάρει γιατί ο Κουαμέ να είναι κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στο τένις.
0: Γιατί είναι 17 χρονών και έχει κάνει προκρίσεις σε Grand Slam.
1: Ναι, τόσο ναι. Καλό είναι. Μπράβο.
0: Αυτοί οι Γάλλοι τη βγάζουν το μεταξύ.
1: Δεν θυμάμαι ότι ήταν 17 χρονών. Νομίζω ήταν απλά και 25 ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, 17, γι' αυτό το λέμε. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα πάει καλά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός έτσι κι αλλιώς. Απλά βλέπω στην τηλεόραση. Ουφ. Καλά ήταν και σήμερα. Εδώ σκαρδίσαμε συντροφιά μέχρι και τις. Θα σκαρδίσουμε μέχρι τις 8. Οπότε δεν έχω κλείσει πιο νωρίς. Εννοείται θα σκαρδίσουμε μέχρι τις 8. Απλά να πούμε κάτι παραπάνω. Πότε θα ξαναπούμε, Τετάρτη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό ξέρω. Ναι, μάλλον Τετάρτη θα ξαναπούμε σαν εκπομπή. Να ανακοινώσουμε κανένα παίκτη. Γιατί να μην χάνουμε τη φόρμα μας, έτσι.
1: Καλά, μόνο η κλήρωση.
0: Η κλήρωση να πούμε, ναι.
1: Κλήρωση. Να σου πω ότι είχε μάλλον και πιο ενδιαφέρον από την ανακοίνωση. Ενώ την ανακοίνωση του παίκτη, ενώ τον παίκτη θα τον ξέρουμε. Ενώ ναι. Η κλήρωση θα έχει πολύ ζουμί.
0: Η κλήρωση ήταν όμως έτοιμη το πρωί.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Μάλλον.
1: Δεν το ακούσει, αλλά δεν θα σχολιάσω εμείς.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω ποια εκπομπή θα βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει, ίσως αν και γκάλι στην εκπομπή του δασκάλου. Οπότε, τι να πω.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο συνήθως γίνονται έτσι αρχές μεσημέρι, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό πάει, πάει μαζί.
1: 12, 1, 2, έτσι.
0: Μπράβο, ναι, κάτι.
1: Τώρα εδώ δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Θα τα ξαναπούμε άρα την Τετάρτη. Εμείς θα έχουμε και μουντιάλ να πούμε πως έχουμε πάντοτε νομίζω στο. Από όταν κάναμε εκπομπές μας κρατάει συντροφιά, είναι η αλήθεια, αφού και ο Άρης κάνει πιο αργά προετοιμασία. Είναι και η προετοιμασία του Άρη. Θα δούμε αν έχει βγει κάτι, κάποια μεταγραφή παραπάνω έστω, ναι, για να σχολιάσουμε. Ελπίζουμε να έχει βγει μέχρι τις 10 του μηνός, δηλαδή η Μαρτών, όχι τις 10, κατάλαβα, μέχρι τις 8 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Να έχει βγει μια μεταγραφή η Μαρτών, να κάνουμε ένα παραπάνω σχολιασμό. Ωραία. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Από τις 6 κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Εδώ θα είμαστε και την άλλη και την παράλληλη εβδομάδα. Μετά θα δούμε, θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας. Θα έχουμε γεμίσει το διάστημα απουσίας μας. Ακολουθεί Μαρίνο Σφυριώτου να κρατήσει συντροφιά. Δεν το κουνάτε. Κρατάει συντροφιά μέχρι όσο θέλει. Κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μέχρι τις 10, τουλάχιστον μέχρι τις 10 μάλλον. Αυτά από εμάς, χαιρετούμε, τα λέμε ξανά την άλλη Τετάρτη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νέο σκάλα δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάλης.
9: Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάλης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

νησάκια αγαπημένα. Τσουπ, σας την έσκασα πάλι. Αλλά το είπα εγώ από εχθές, έτσι μην λέτε, δεν τα λέω. Λες και το ξέρα. Ότι σήμερα ο Αργύρης θα σκάσει μήνυμα και θα μου πει ο Μάριον. Δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Πάμε μαζί. Γι' αυτό σας έλεγα εγώ από εχθές. Εσείς ανοίξτε και το ραδιόφωνο καλού κακού 8 και κάτι. Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το καλησπέρα. Καλησπέρα, απόψε. Καλησπέρα λοιπόν, Αριανά μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή κάθε Παρασκευή. Δεν λέω κάθε Παρασκευόβραδο, γιατί είμαστε απογευματόβραδο πλέον. Τρέλα, πάμε. Ήρθαμε πιο νωρίς. Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Τελευταία της Εσλόγγ. Τελευταία εκπομπή, τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά, γιατί με το κιτρινό μαύρο ντύλ σας χαιρέτησα ήδη από εχθές, σας είπα το καλό καιρι. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για το επόμενο, όπως γράφω και στο post, για το επόμενο τρίωρο γεμάτο. Έτσι. Άντε λέω, τελευταία είναι. Άντε λέω, ας κάτσω λίγο παραπάνω, δεν έχει κανένας μετά από εμένα. Λέω τον Ασανλή. Άσε μωρέ, θα τραβήξω όλο κανένα χασομέρι καμιά ώρα. Είναι γνωστά τέτοια χασομέρια πολλών λεπτών. Είναι γνωστά σε κάποιους γείτονες, μέχρι να βάλουν κανένα γκολ. Εμείς θα το πάμε μια ώρα, έτσι θα δώσουμε και δώρο. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. 3 του μηνού σήμερα. 3 Εβδόμου 2026. Ακούτε Yellow Radio 101,7 με την εναρκτήρια τραγουδάρα μας, με το καλησπέρα.

κάψαν τις φουφούδες. Η κυρία έχει πάρει τη θέση της, μιλάμε εκεί με τα κέρματα στο βεσέ. Το μπαλέτο μας δίνεται, βάφεται και οι τραγουδιστές μας. Δύο είναι σήμερα, ο Μητροπάνος και ο Τριζής. Η ορχήστρα μας όμως ήδη κουρδίζεται. Άντε καλή μας εκπομπή, καλή μας τρίωρη εκπομπή λοιπόν, τελευταία. Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στο. Οι τρόποι επικοινωνίας εννοείται ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές εκτός από την τελευταία ώρα. Σας το λέω από τώρα. 10 με 11 θα είναι κλειστές οι γραμμές για να ακούσουμε και κάνα τραγουδάκι έτσι ωραίο. Θα μιλήσουμε για την Αριανάρα μας. Ό,τι θέλετε εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα. Είτε στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio στο γκρουπάκι μας κάτω από το λόγο της εκπομπής. Την αφεντομουτσουνάρα μου, δεν είναι μόνη τη σήμερα η αφεντομουτσουνάρα μου, αν μπείτε στο Facebook. Έχω βάλει δίπλα μου και μια όμορφη κοτούλα, η οποία είναι έτοιμη για vacations, για διακοπές. Έχει φορέσει το γυαλάκι, το μαγιουδάκι.

χορηγό εκπομπή είναι το εστιατόριο Μπίλης. Μισό λίγο να ανοίξω για τη βεντάλια μου. Πω από τη ζέστη έτσι έξω. Εν τω μεταξύ ήμουν στο σπίτι, έφτιαχνα για ένα δύσκολο φαγητό σήμερα. Και όταν μαγειρεύω δεν αναλάβω το αρκουδίσιο. Και ήμουν και πολλές ώρες στην κουζίνα όρθια. Και με πτώ. Έσκασα. Σαν να μπήκα στο μπάνιο πριν να έρθω. Και μπαίνω εδώ μέσα και είναι ο παράδεισος. Χριστούλη μου, λέω, τι δροσιά είναι αυτή, άνοιξε το μάτι. Και για όσους... άνοιξε και τη βεντάλια μου, συγγνώμη. Και για όσους τώρα αναρωτιέστε, τι μαγείρεψες, Μάριο? Κολοκυθάκια γεμιστά αυγό λέμονο, ευχαριστώ. Καθότι και νοικοκυρές, έτσι. Και άριστες μαγείρισες, ε, να τα λέμε όλα. Πήγε πέντε ξένοι. Όλα τα προλαβαίνουμε. Πολυσουγιάδες. Σε πλατείες, σε νησιά. Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε. Θα πούμε όμως και τον Γερούλη, κάτσε να πω λίγο τον χορηγό. Ο Μπίλης, το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το ωραίο παραδοσιακό σουβλάκι εκεί στον Άγιο Πρόδρομο, αλλά όχι μόνο, και τα καριατικά του Μπίλη είναι ντόπια διαλεγμένα από τον ίδιο τον Κολοφάγα, ένα-ένα. Ο Μπιλάκος, ο οποίος είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, σύσσωμη και η φαμίλια, είναι δίπλα στην εκκλησία του χωριού, πάνω στον κεντρικό δρόμο, έχει δικό του πάρκινγκ, έχει ωραία βιολογικά προϊόντα εντός του καταστήματος. Είμαστε σοβαρές επιχειρήσεις. Σούρτα φέρτα Χαλκιδική. Πάτε, κόψτε δρόμο από Άγιο Πρόδρομο. Να γλιτώσετε και την κίνηση. Να σταματήσετε να φάτε και στον Πιλάκο. Παγωμένη βυρίτσα, παγωμένη ρετσινούλα. Να του πείτε μόνο, μην ξεχαστείτε ποτέ. Είμαστε από την Μάριον. Σε όλους θα το λέτε. Είναι ενήμερη όλη η φαμίλια. Και θα σας έρθει και το δωράκι σας μόλις το πείτε. Πάμε να δούμε λίγο τον Γερούλη, γιατί χρειάζεται για το σουκού. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα αλλάζει. Αυτή τη στιγμή όμως, στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, τη Σαλόνικα, έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία ευτυχώς είναι λίγο χαμηλά, 36 λέει εδώ πέρα %. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γκραν. Ρέα θεόφοβα πλάσματα, ποιος ήταν εχθές βρε το ακροατής? Μόλις το είδα λέω καλά ρε, λέω δεν παίζεστε δηλαδή. Εγώ όντως δεν το ήξερα έτσι. Πραγματικά το ορκίστηκα και χθες, δεν ήξερα. Ένα αλάνι μεγάλο ακροατής εχθές. Ρε εσύ Μάριον λέει, μήπως λέει αυτός που περιμένουμε, λέει, έχει λέει το όνομα λέει του καλύτερου ακροατή, λέει του Yellow. Τον αβράμενο είσαι, μόλις διάβασα το όνομα. Ρε δεν τρέπεστε λέω λίγο. Όλα βρε τα ξέρετε βρε όλα.

Λοιπόν, τώρα ο καιρός για αύριο, σας είπα, είναι σωστή. Ωραία, 36 αύριο. Σύννεφο και ήλιο μαζί. Κυριακή όμως ήλιος, πολύ ήλιος, αλλά 32 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα λίγο συννεφάκι πάλι με λιάκος στους 32 βαθμούς. Και την Τρίτη λιάκος με 33 βαθμούς. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Έχουμε και νέο λότο, τώρα φρέσκο κουλουράκι για την πυγμαχία μας. Για νίκη του Καραλιόπουλου στο Πανελλήνιο Παίδων. Μπράβο το παιδί. Θα το πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Στην Τινησία, λέει, τουλάχιστον 8 παίκτες βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Α, έτσι άμα είναι. Βάζω κι εγώ σορτσάκι και μπαίνω να παίξω. Έτσι κι εγώ ξέρω, sorry. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία. Ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη, η Άνθη και η Άνθη με γιώτα. Παγκόσμια ημέρα τι συνεταιρισμών. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο. I'm so excited. Πάμε μαζί. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλιο. Χθες είχε και ο Γκούγκου γενέθλιο, το μεταξύ μετά το είδα. Τζόρτζ, χρόνια πολλά Γκουγκουλιάς. Sorry, δεν το, μετά το είδα. Και τα προβλήματά μας μακριά. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε σγασγά. Άντε καλό, πόσο έμεινε, 2,5 ωράκι. Μια χαρά σας βρίσκω. Όλοι μαζί. Εγώ ήδη, αν και θα έπρεπε να πάρω μια καφεδιά τώρα να σας πω και την αλήθεια, αλλά όχι. Έχω το νεράκι μου το παγωμένο και έχω και κρασάκι ημίγλικο κόκκινο παγωμένο. Λέω ας πάρω το κρασάκι μου, λέω μέχρι τις 11, οπότε καλύπτουμε, είχα πιει το καφεδάκι μου στο σπίτι. Λοιπόν, θα τελειώσουμε πρώτα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και μετά θα βάλουμε Πασκουάλα. Καλώς ορίσατε!

τώρα τον Κυριάκα από το κιτρινό μαύρο φίλιρο. Καλησπέρα, Κυριάκα, ρε. Μπαργουμάνες, λέει, είναι το σωστό. Εγώ τι είπα? Κι εγώ μπαργουμάνες δεν είπα. Ε, τι είπα? Βραστό νερό, λέει, θα έλεγα. Περίμενε τώρα. Στο βραστό νερό, εσύ τώρα τι ώρα το στείλες αυτό? Κάτσε να καταλάβω. 20 και 18. Τι έλεγα εκείνη την ώρα εγώ και έλεγες βραστό νερό? Άσα, δεν τρέπεσαι, αυτό έγραψες, βρε. Πιπέρι, βρε. Πιπέρι, βρε. Δεν τρέψε λίγο. Πέρα. Συνήθεια του εγκεφάλου, δεν το είδε. Αέρα, όλοι μαζί. Δεν τρέπεται deep κατά deep αυτός ο Κυριάκος. Δεν ξέρετε τι μου έγραψε. Εγώ διάβασα μπαργουμάνες. Εγώ να λέω κι εγώ. Μπαργουμάνες, λέω. Πέρα. Το σωστό με λέει δεν είναι, λέει, μπαργουμάνες, είναι, λέει, αλλιώς. Βάλτε στο αλφα ένα ου. Δεν σε, δεν τρέπεσαι, ρε. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Α, για το φαγητό που έλεγα. Βραστό νερό, λέει, θα έλεγα ότι έκανες. Όχι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει ο αγαπημένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο φαλακρός ο Θεός.

Σου είχα πει πως πέφτεις έξω. Ξεκίνησε σήμερα το βου αφιέρωμα στον Φαλακρό Θεό. Και μετά την, έτσι προς το τέλος, εννοείται ότι θα παίξουμε και Πασκουάλ Τερζή. Αγαπημένος άλλωστε και ο Πασκουάλ. Ο φίλος ο Νικόλας εδώ μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Μεγάλωσε, λέει, και ο Δημήτρης, ο αδερφός της Μάρθας. Θα τρελαθώ. Αχ, τον Ινί το μικρό που είχε ακούσει. Αυτός δεν είναι που είχε ακούσει εμένα πρώτος με το που μπήκε στο αυτοκίνητο από την κλινική όταν γεννήθηκε, Νικόλα. Θύμισέ μου, ρε. Και της Μάρθας ο αδερφούλης, εκείνη που φώναζε Άλιθ. Θα τρελαθώ. Ένα αργιανάκι με στολή του ποδοσφαιρικού Άρη. Ένας ξανθούλης μπόμπυρας. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι, ρε Νικόλα. Τι γλυκάκι είναι αυτό. Μπράβο Νικόλα, ναι μου λέει, ναι. Καλά θυμάμαι, σώπα ρε φίλος. Πόσο πήγε τώρα ρε Νικόλα, σιγά σιγά πες του, ναι. Γεννήθηκε που λέτε ο μικρός ο Δημήτρης, τώρα που μου τον έστειλε στα κιτρινόμαυρα. Τον παίρνουν από την κλινική, τον βάζουν μέσα στο αμάξι και πως έτυχε εκείνη την ώρα είχα εγώ εκπομπή. Μάριον, είσαι η πρώτη, λέει, που ακούει. Άι, Νταριανά, άι, τον βάφτισες, λέει, αυτόν, τέλος, δε, δικό μας παιδί. 1,5 χρονών, γκοντζαμάν, άνδρας, παλικάρι, 2 μέτρα. Γερά να είναι, Νικόλα, γερά να είναι, πουλάκι μου, και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Βάζω λίγο στόμα μέσα, γιατί ξεκινάει τραγουδάρα. Το υπέροχο θάλασσες, ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Πάμε να το απολαύσουμε, έρχομαι.

επειδή το κρασάκι μου είναι λίγο, θα πιω και μια παγωμένη μπυρίτσα μετά. Την έχω στο ψυγείο. Άμα δεν μιλήσω, θα να σκάσω. Ε, ναι, τι ήρθα.

0: Εν τω μεταξύ δεν είπα ότι ανοίγω τις γραμμές, αλλά οι γραμμές χτυπάνε. That's okay. Δεν τις έχω ανοίξει ακόμα. Επόμενη τραγουδάρα, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Και να δούμε λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ στην σημερινή. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την συμφωνία μας με τον Avram Grant ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Grant θα ενισχύσει τον σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου.
1: Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτη.
0: Και στα αγγλικό.
1: Ένα σοκάκι με κρατάει.
0: Καλώς ήρθες κύριε Grant στην Αριανάρα μας.
1: Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει.
0: Τι να ευχηθώ
1: να βυσ...
0: Υπομονή, αντοχή, συγγνώμη, αντοχή. Αντοχή να έχεις.
1: Σαν να ζητώ στη σαν...
0: Αντοχή να έχεις από αυτά που θα ακούσεις από εμάς τους ίδιους, αυτό λέω. Γερό στο μάχη κύριε Grant. Αλλά θες τη συμβουλή μου. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που έχεις το πρόγραμμα να κάνεις, και μην ακούς κανένα. Γιατί εμείς είμαστε πολύ κακά παιδιά. Όπως και να έχεις, σιδεροκέφαλο, και καλώς ήρθες.

0: δεύτερη ανακοίνωση βλέπω εδώ από την Παϊάρης, η οποία ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με μια εταιρεία Green Import ΑΕ, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Laberge, ως επίσημο υποστηρικτή της ομάδας για την καινούργια αγωνιστική περίοδο.
1: Αφού μεθάω με ένα κρασί άγιο νωρίτικο και με ένα τέρτι σε κλετίζω.
0: Με περισσότερα λέει από 40 χρόνια εμπειρίας, είναι στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και διεθνώς αναγνωρισμένη για την ποιότητα.
1: Έλα εδώ στον στεναγμό.
0: Θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες των αθλητών της ομάδας μας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής που συμβάλλουν φυσικά στην βέλτιστη φυσική κατάσταση, στην αποκατάσταση, την ευεξία και τη μέγιστη αθλητική απόδοση.

0: Η συνεργασία λοιπόν με την ΠΑΕ Άρης αποτελεί μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία ή συνεργασία συγκεκριμένη με την εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών για την επίτευξη υψηλών αγωνιστικών στόχων. Άντε με το καλό. Τσούκου, τσούκου, χρούτσου, χρούτσου. Κάτι γίνεται.
1: Μια στάση εδώ.
0: Από εκεί που με είχε φάει εμένα η απελπισία μου και ο φόβος και ο τρόμος, λέω μπα τίποτα δεν κινείται. Μαύρες πλερέζες είχα κατεβάσει από τη στεναχώρια μου. Άντε, μάτε, με το καλό. Με το καλό, Παναγία. Μια στάση εδώ ακούμε.

0: Ο Κυριάκαρος που μίλησα πριν ότι μετά το κρασάκι μου θα πιω και μια παγωμένη μπυρίτσα, μου στέλνει φωτογραφία το ψυγείο του, φίλε. Ένα ψυγείο γεμάτο μπύρες. Αλήθεια σας λέω, και ξάπλα, έτσι. Η μία πάνω στην άλλη. Έχει και απ' έξω. Μόλις αδειάσει κανένας χώρος, τσούπ να την αντικαταστήσει. Μην μείνει άδειο.
1: Στάση εδώ.
0: Λέει να σου στείλω.
1: Θέλω απόψε να με δεις.
0: Μέχρι να έρθει εδώ, Κυριάκαρε, μόνο αν το φέρεις, αν την φέρεις εσύ, θα την δεχτώ. Γιατί άμα τη στείλεις με κάνα ταξί, μέχρι να έρθει εδώ, γίνει κατουριλιό, ρε φίλε. Μπυρίτσα τώρα ζεστή. Α, δεν ξεκουνιέσαι εσύ τη θέση σου, τι θα σε κάνω.
1: Με υποστηρίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για μια τηλεφωνική γραμμή. Γιατί εδώ φαγώθηκαν, αναβοσβήνουν λαμπάκια. Drin.
1: Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
0: 23 10 3 28 8 28. Ανοίγουν οι γραμμές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Πάμε λοιπόν στις γραμμές. Παρακαλώ, στην πρώτη, ορίστε.
1: Γεια σου, Μάριον.
0: Γεια σου, Πορτογιάννη, κυτρινό.
1: Πήρα δύο κοτόπουλα, όχι ένα.
0: Γιατί έτσι σήμερα, δύο.
1: Δύο.
0: Γιατί πήρες δύο?
1: Τι να κάνω. Το για ένα να... για να το χτυπάμε, να το μάθουμε, και το άλλο για να το φάμε.
0: Τρελέ και εσύ. Τι λέει ο κυτρινό μαύρος Βόλος Ιωάννη, ζέστη?
1: Ζέστη.
0: Έχει και εκεί, ε. Γιατί να μην έχεις?
1: Παντού. Κοίταξε να δεις. Τώρα και με το καιρό, δεν μπορείς να τους πιάσεις και αυτούς τους επιστήμονες που λένε για το καιρό.
0: Ναι,
1: θα βρέξει και θα κάνει και τελικά γίνεται ζέστη, να πούμε. Ένας καύσωνας, να πούμε.
0: Έτσι. Καλεχθές μπήκα στον καιρό, προχθές μπήκα και κάθε μέρα διαφορετικά μου δείχνει.
1: Τι να, δεν μπορείς, εκεί που το περιμένεις θα σου έρθει η βροχή, να πούμε.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είχαμε έναν Αβραάμ, ήρθε και ο άλλος, έτσι.
0: Τι γέλιο έκανα χθες με τον ακροατή. Λέω, τι λέει, λέω τώρα αυτός, λέω, ο καλύτερος ακροατής. Λέω, Αβραάμ είναι ο καλύτερος ακροατής. Και ρε φίλε, τσουπ, να το, έπαθα σοκ σήμερα.
1: Μήπως έχουν κάποια συγγένεια? Ναι, σιγά. Να το στείλουμε. Στην ΕΠΟ θα το στείλουμε τον άλλο.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Θα το στείλουμε εξωγραμμιστικά τώρα, είναι ευκαιρία του Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Συγγένεια έχουν όπως και
0: ναι, να έχει. Ναι. Θα πας πουθενά, Πορτογιάννη? Θα πας πουθενά, τιμήσεις το όνομα?
1: Όχι.
0: Όχι, μπα πως και έτσι θα κάνεις το σπίτι σου εσύ?
1: Τι να κάνω.
0: Πως και έτσι, καλοκαιριάτικος, κατσούλα δεν έχεις?
1: Δεν πειράζει. Στο σπίτι.
0: Να κάτσεις σπιτάκι, σαν τώρα. Ναι, το χειμώνα μετά θα ξαναρχίσεις πάλι. Δεν
1: θα
0: ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Πρώτο Θεός.
1: Είναι νωρίς ακόμα, ναι, πρώτο ο Θεός, και τα λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε στον αυτόν. Καλή δουλειά, το έργο
0: αυτό,
1: του να
0: αυτό.
1: Μας το δείξει, να δούμε τι θα δούμε.
0: Αυτό.
1: Και βλέπουμε μετά τη συνέχεια.
0: Φυσικά, έτσι μπορεί.
1: Αλλά
0: προς
1: το παρόν δεν βλέπω κάποια αλλαγή, έτσι.
0: Ποια αλλαγή, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό λέμε. Τι αλλαγή θέλεις εσύ?
1: Τώρα ο Γκραντ αυτός προσλήθηκε σαν προπονητής, σαν διοικητικός αυτός.
0: Τι προπονητής, προπονητή έχεις?
1: Προπονητής είναι, στην ουσία θα είναι προπονητής. Θα κάνει κουμάντο τον Γρηγόριο και αυτός.
0: Ο τίτλος του δεν είναι σαν βοηθός, ούτε βοηθός προπονητή. Είναι ως νέο συμβούλου διοίκησης.
1: Περίπου θα έχει το κουμάντο, θα το κάνει αυτός περίπου.
0: Αυτό, μακάρι να το κάνει και σωστά. Αυτό θέλουμε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Ποια είναι η ουσία για σένα που να αλλάξει κάτι? Οι μεταγραφές.
1: Άλλο. Η διοίκηση.
0: Κάτσε να έρθει, δεν είπαμε. Πού είναι η διοίκηση καινούργια? Δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε, να έρθει πρώτα και μετά βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Τώρα μιλάς σωστά. Έτσι.
1: Εντάξει. Αλλά όχι με καρυπίδι συνέχεια, γιατί έχουμε σκουριάσει αυτή την Πέμπτη.
0: Και άμα δεν έρθει κάποιος καινούργιος, τι θα κάνουμε? Όπως βλέπεις, δεν έρχεται, συνεχίζουμε.
1: Και ο κόσμος μετά καταλαβαίνει τώρα. Εντάξει.
0: Μα όπως βλέπεις, συνεχίζει όμως. Συνεχίζει, οπότε προχωράμε. Προχωράμε, Ιωάννη. Κάνουμε το σταυρό μας και
1: δεν
0: προχωράμε.
1: Ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρεις, ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Τι να
1: ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βαράει
0: όσον αφορά την καινούργια χρονιά.
1: Κατακέφαλα και δεν ξέρω.
0: Όσον αφορά την καινούργια χρονιά, σίγουρα. Αφορά την καινούργια χρονιά, αλλά σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμη κάτι και πώς θα ξέρουμε τι θα γίνει. Μάντιδες δεν είμαστε. Μελλοντολόγοι δεν γίναμε. Περιμένουμε να δούμε. Αυτό.
1: Μακροπρόθεσμα, αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Όχι το μακροπρόθεσμα, την καινούργια χρονιά, άλλο δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Α, καλά.
0: Είναι.
1: Παράτα. Άντε, καλά, έγινε, Μάριο. Τα λέμε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Πορτογιάννη, φιλιά στο κεντρινό μαύρο Βόλο. Και αυτό σε τον άλλον. Φιλιά στο κεντρινό μαύρο Βόλο. Δεν μπορώ να πω. Βόλτουτ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε, πριν ακούσουμε το τραγουδάκι, ορίστε.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο.
0: Βρε καλώ την Ελένη, καλέ, πού με βρήκες?
2: Σε λέω και εγώ τώρα, μάλλον θα είναι 8 με 10.
0: Πού το ήξερες ότι σήμερα?
2: Δεν ήμουν σίγουρη, αλλά λέω, θα πάρω τηλέφωνο και εντάξει.
0: Α, το κορίτσι με τσάκωσε.
2: Θα αφιερώσει, κάθε Παρασκευή δεν είσαι 10 με 12,
0: Κανονικά 10 με 12 είμαι, απλά πάλι σήμερα μου το αλλάξανε και ήρθα πιο νωρίς. Σήμερα.
2: Άρα, λοιπόν, κάποιος λείπει κάθε Παρασκευή.
0: Πολύ σωστά. Μπράβο, Ελένη, ένας αργύρης.
2: Είναι καθιερωμένο, γιατί είναι πολύ, είναι πολύ καιρός τώρα.
0: Είναι
2: αυτό.
0: Τρίτη Παρασκευή, καπάκι.
2: Και τελειώνεις και σήμερα.
0: Και τελειώνω και σήμερα, τελευταία εκπομπή είναι, Ελένιό μου, ναι. Οπότε σήμερα κάνε μου μια χάρη ρε εσύ. Ας είναι λίγο ευχάριστο το τηλεφώνημά μας. Έτσι να ευχηθούμε να έχουμε έτσι καλοκαίρι. Να περάσουμε. Θα πας πουθενά. Θα πας πουθενά.
2: Αγωνίζομαι συνέχεια. Εγώ
0: μπράβο κοϊτσάρα μου, είσαι αγωνίστρια.
2: Συνέχεια τη ελευθερία τη χώρα.
0: Καταρχήν δεν μου είπες.
2: Λουκά Λάιβ δεν είπαμε τα πω. Λουκά Λάιβ, ζωντανά.
0: Μόνο στη Μάριον.
2: Μόνο στη Μάριον Σιλιώτου. Αυτό ακριβώς. Μόνο στη Μάριον Σιλιώτου.
0: Μόνο.
2: Μου κάνει εντύπωση που τελειώνεις. Πώς και εσύ ήσουν όλο τον Ιούλιο. Αυτό παραξενεύω.
0: Όλα τα θυμάσαι ρε Ελένη. Με εκπλήσεις. Μπράβο κορίτσι μου.
2: Έλα σου πω. Γιατί τελειώνει σήμερα. Γιατί όλες
0: γιατί φέτος την είδα διαφορετικά. Λέω θα κάτσω όλο παραπάνω. Λίγο να ξεκουραστώ.
2: Όχι μου κάνει εντύπωση ότι τελειώνεις την ίδια μέρα με όλες αυτές τις σατανοεκπομπές, γκέι εκπομπές τηλεόραση.
0: Αλήθεια όλοι.
2: Τελειώνει την ίδια μέρα. Σήμερα κλείσανε όλες.
0: Άστο καλό, δεν βλέπω
2: σήμερα
0: τηλεόραση.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου κλείσανε όλες σήμερα.
0: Απίστευτο, δεν το ήξερα Ελένη μου, δεν βλέπω τηλεόραση. Α, είδες.
2: Τέτοια σύμπτωση και σύμπτωση.
0: Σύμπτωση πραγματικά. Ήτανε πραγματική σύμπτωση. Εγώ δεν.
2: Κοίτα, εγώ έκανα και live στο YouTube προηγουμένως και το εξήγησα έτσι.
0: Άκου
2: γιατί
0: τώρα.
2: Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου,
0: ναι, ακριβώς.
2: Είναι ο ιερός αθμός της Αγίας Τριάδος.
0: Άκου να δεις.
2: Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός είναι ο Θεός μας είναι η Αγία
0: για όλα,
2: Τριάδα.
0: Έχεις μία αιτιολόγηση.
2: Πατήριος και Άγιο Πνεύμα.
0: Μπράβο λένε.
2: Άκου να δεις. Όπως τώρα σταματάνε αυτή η Παρασκευή 3 Ιουλίου,
0: ναι.
2: Όλες αυτές οι σατανοεκπομπές, οι διαβολοεκπομπές σταματάνε,
0: έξω
2: οι γκέι εκπομπές, εγώ τις λέω γκέι, είναι αυτά τα βοθροκάναλα, όλα αυτά.
0: Μπράβο,
2: σταματάνε.
0: Μπράβο Ελένη.
2: Σήμερα στις 3 Ιουλίου που είναι ο ιερός αριθμός 3 είναι ένα σημάδι, ένα μήνυμα.
0: Α, εκεί το πάσε.
2: Ναι, ότι γιατί είναι σήμερα αυτό, δεν έχει ξαναγίνει εδώ. Όπως και εσύ είπες τελειώνω τέλος Ιουλίου,
0: ναι.
2: Έτσι όλες αυτές οι σατανοεκπομπές τελειώνανε τέλη Ιουλίου πάντα.
0: Εμείς αγαπάμε τη θρησκεία μας, δεν είμαστε από τον έξω από εδώ.
2: Όλες τελειώνανε τέλη Ιουλίου.
0: Και σήμερα είδες, να.
2: Για πρώτη φορά φέτος, το 2026 τελειώσανε 3 Ιουλίου.
0: Να και εγώ, είδες. Εντελώς
2: δεν
0: τυχαία.
2: Δεν έχει ξαναγίνει και το ίδιο και εσύ.
0: Ναι,
2: δεν έχει ξαναγίνει.
0: Να που έγινε όμως, κοίτα να δεις.
2: Αυτό σου λέω, δεν έχει ξαναγίνει, μιλάω για την τηλεόραση. Πρωτοφανές, μέχρι τέλη Ιουλίου κάνανε εκπομπές.
0: Τι συνειρμό έχεις κάνει τώρα εντωμεταξύ έτσι.
2: Και ποια
0: μόνο
2: είναι
0: εσύ.
2: Το μήνυμα και το σημάδι.
0: Ποιο είναι το μήνυμα.
2: Το μήνυμα είναι ότι όπως σταματήσανε σήμερα 3 Ιουλίου που είναι ο ιερός αριθμός της Αγίας Τριάδος, έτσι έρχεται η ώρα που η Αγία Τριάδα, ο Θεός μας, θα τους σταματήσει εντελώς όμως.
0: Τους εξαφανίσει.
2: Ναι, θα τους εξαφανίσει, δεν είναι απίστευτο.
0: Πόσο θέλω.
2: Τυχαίο δεν νομίζω. Αυτό
0: όχι.
2: Λέω σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τυχαίο δεν νομίζω που σταματήσανε όλες σήμερα στον ιερό αριθμό 3.
0: Δεν μου λες Ελένη μου, το είπαμε 5 φορές αυτό. Πες μου λίγο. Εσύ, κάτσε λίγο.
2: Είναι σημάδι, μήνυμα. Ότι
0: ναι, το λάβαμε
2: σήμερα,
0: το μήνυμα. Το λάβαμε.
2: Θα σταματήσει η Αγία. Το κατάλαβε.
0: Φυσικά. Τι, τόσες φορές που το είπαμε.
2: Ναι, η Αγία Τριάδα θα τους σταματήσει εντελώς όμως, θα τους εξαφανίσει.
0: Δεν μου λες, εσύ για καλοκαίρι θα πας πουθενά, θα πας διακοπές.
2: Όχι, αγωνίζομαι συνέχεια.
0: Α, συνέχεια, δεν κάνεις καθόλου break.
2: Για την ελευθερία της Ελλάδας, συνέχεια.
0: Καλά δεν θα πας να κάνεις καμπανάκι.
2: Δεν θεωρώ αμαρτία, οι διακοπές θεωρώ αμαρτία.
0: Καλά, γιατί λίγο να ξεκουράσεις. Εσύ τώρα τη θεωρείς αμαρτία γιατί δεν δουλεύεις. Είσαι συνταξιούχα. Δεν δουλεύεις.
2: Αμαρτία, πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη ελευθερία της Ελλάδας.
0: Ναι, πρέπει, αλλά όταν δούλευες έπαιρνες άδεια να ξεκουραστείς. Δεν έπαιρνες.
2: Κάτσε. Επειδή πέρασε 29 Μαΐου η μαύρη μέρα, η αποφράδα μέρα της άλωσης πόλης, δεν είπα κάτι. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ήθελα να πω γιατί.
0: Σαν το φίδι ελύσεσαι. Σαν το φίδι ελύσεσαι, λέω.
2: Ναι, θέλω να πω για την άλωση της πόλης. 29 Μαΐου του 1453 είναι η μαύρη ημέρα αυτή, η αποφράδα ημέρα. Όπου
0: συμφωνώ απόλυτα, αλλά από τις διακοπές τώρα πώς πήγαμε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, μόνο εσύ.
2: Οι Τούρκοι πήρανε την πόλη. Οι Τούρκοι πήραν την πόλη.
0: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι.
2: Πάω και φωνάζω ξούποπι, μετά που με συλλαμβάνω στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος, πάω στην Τούρκικη πρεσβεία, κάνω το γύρο και φωνάζω στην Τούρκη, γιατί είναι στον ίδιο δρόμο, Προεδρικό Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίμου, και η Τούρκικη πρεσβεία είναι εκεί ακριβώς, και από κάτω είναι το αστυνομικό τμήμα συντάγματος.
0: Α, εκεί κοντά κοντά
2: είναι
0: τα έχουν όλα.
2: Όλα μαζί, ναι, η Τούρκικη πρεσβεία είναι ακριβώς στον ίδιο δρόμο, ξέρουν με τον Μέγαρο Μαξίμου του Μητσοτάκη και το Προεδρικό Μέγαρο του Τασούλα, είναι στον ίδιο δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Και από κάτω είναι, σου είπα, το αστυνομικό τμήμα συντάγματος, και πάω και τους φωνάζω. Όλα, ντροπή σας παλιότουρκοι, αυτά που έχετε δεν είναι, είναι ελληνικά, δεν είναι δικά σας, τα έχετε κλέψει και θα γίνουν πάλι δικά μας. Αυτό που λέει ο άγγελος Κυρίου λέει στην Παναγία που έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς,
0: πάλι δικά μας θα είναι. Μπράβο,
2: αυτό
0: ρε Ελένη.
2: Φωνάζω εκεί πέρα, ότι θα γίνουν πάλι δικά μας.
0: Και αμήν και πότε.
2: Τελευταίο αυτοκράτορα, εμείς βασιλιά μας έχουμε τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Έτσι. Λοιπόν, Ελένη, επειδή ήρθε η ώρα και έχω και άλλη γραμμή, πάμε να χαιρετήσεις και να χαιρετιστούμε κιόλας.
2: Γενικά.
0: Και να περάσεις όμορφα, εγώ σου εύχομαι.
2: Τώρα το Σεπτέμβριο θα πάμε.
0: Τώρα Σεπτέμβριο, ναι. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά βέβαια, έτσι.
2: Ωραία, αυτό.
0: Σε φιλώ, Ελένη μου, σε φιλώ γλυκά, καλά να περάσεις. Πάμε, ξυπνήστε λίγο, πάμε, ξυπνήστε, λέμε.
2: Γιατί δεν ευχήθηκα τίποτα.
0: Άντε, πάμε, ντε. Τι περιμένουμε.
2: Αυτό σου λέω, καλά, δεν είπα αναλυτικά για την άρρωση της πόλης.
0: Όχι, δεν θα τα πούμε αναλυτικά, τώρα πρέπει να κλείσουμε, λέμε. Πρέπει να
2: τα πω αναλυτικά.
0: Πρέπει να χαιρετήσουμε, άντε, πάμε.
2: Ωραία, να φωνάζω αυτό ακριβώς. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε διακοπές. Ο σκοπός μας είναι να αγωνιστούμε για τη λευτεριά
0: της. Τι λες, καλέ, εγώ θα πάω.
2: Όχι, σου λέω να μην πας. Να αγωνιστείς για τη λευτεριά της χώρας.
0: Θα αγωνίζομαι από την παραλία.
2: Ναι. Να σε βράσω, Μάριον, έχεις πλάκα.
0: Φιλιά, λοιπόν, πάμε, Ελενιό, ξυπνήσ.
2: Ξυπνήστε,
0: ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπ

0: Για να πάμε στις επόμενες γραμμές, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλέ, περιμένω, λέω, δεν θα το κλείσω. Να δω πότε θα σταματήσει με την Ελένη να μιλάει.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια, πού είσαι, την Ελένη.
1: Καλά, δεν μου λες εσύ, θα φύγεις τις διακοπές το Χριστούγεννα να τα έρθεις.
0: Όχι, Μάρη, το Σεπτέμβριο.
1: Πω.
0: Τι, Μάρη, σιγά, 1,5 μήνας έμεινε. Πόρα,
1: δεν μπορείς εσύ πάλι, λες, είσαι.
0: Τι είμαι.
1: Πώς σας πληρώνουν, λες.
0: Α, δεν τρέπονται λίγο εδώ πέρα, με τα τσουβάλια βγαίνει, φεύγουμε κάθε καλοκαίρι. Τι κάνεις, ρε τρελοκομείο, πού είσαι εσύ, ε?
1: Καλά, καλέ. Πόση ώρα θα μιλήσω, θα κλείσει την εκπομπή μαζί της.
0: Έχει το θέμα της. Σε παρακαλώ. Κοντζαμάν, τι μη μας κάνει, Κοντζαμαλουκά, τώρα τι λες εσύ τώρα.
1: Ξυπνήστε.
0: Ναρκωμένη, βολεμένη, πλάκα με κάνεις. Έχει βαθύ νόημα αυτό, δεν είναι, το λέμε έτσι.
1: Δεν μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει, δεν ρωτάς.
1: Θα το κλείσεις το μαγαζί.
0: Ποιο είναι το μαγαζί?
1: Το ράδιο.
0: Όχι, Μάρη, δεν θα κλείσει. Μόνο το 15 Αύγουστο.
1: Όλοι φεύγετε.
0: Εντάξει, να. Κάποιοι θα έρχονται λίγο παραπάνω, κάνουμε μια έκτακτη. Όλο και θα κάνω και καμιά σκασιά έτσι μέσα στον Αύγουστο. Όλοι θα δούμε καμιά έκτακτη. Έτσι θα με αφήσει ο Σανλής, νομίζεις. Ήδη το μεσημέρι το είπε. Τι γέλιο έριξα. Ήμουν σπίτι και λέει, έλεγε το πρόγραμμα της ημέρας η Φιγένεια. Η τελευταία εκπομπή σήμερα της Μάριον λέει πιο νωρίς από τις 8 μέχρι τις 11, λέει, έτσι 3 ώρες λέει σήμερα. Καθώς είναι, λέει, και η τελευταία της εκπομπή. Αλλά όλο και κάτι θα την ξαναφέρω, λέει. Ορίστε μας, λέω. Γελούσα μόνη μου στο σπίτι.
1: Καλά είσαι. Καλά να περάσει, κορίτσι μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Εσύ καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Άντε, γεια σου.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια σου, Ιφηγένεια μου. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Τώρα, μας κάνεις καμία σκασιά, μην σε χάσουμε. Τι τώρα.
0: Μη μας χάσετε. Εννοείται, ρε φίλε, δεν θα κάνω σκασιά.
2: Τι τώρα είναι αυτό. Επιβάλλεται, έτσι.
0: Έτσι εύκολα νομίζεις, θα με ξεσβερκωθείτε.
2: Στο γέλο ρέντιο είσαι. Είναι δυνατόν.
0: Έτσι εύκολα δεν φεύγω.
2: Ένα ρεφρενάκι να αφιερώσω, Φιλουκά.
0: Βεβαίως, ποιο?
2: Αν οι διακοπές είναι αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία.
0: Καλό, ωραίο. Επειδή η Ελένη είναι σε μόνιμες διακοπές, κατάλαβες, δεν δουλεύει τώρα και μου την έκανε γυρισιά, δεν απάντησε.
2: Κούβανε, με έφυγε το τιμόνιο το χέρι, με. Πόπολο, καλά που δεν είχα ανοιχτό το ράδιο, ψηφούσε τα καναρίνια με αυτό που είπε.
0: Λέω, Ελενίτσα, εσύ λέω, τώρα είσαι συνταξιούχα, δεν παίρνεις άδεια, αλλά όταν δούλευες, λέω, έπαιρνες. Δεν απάντησε.
2: Συμπάσχω με την Ελένη και ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ίδιο λέμε και εμείς συνέχεια.
0: Τι λέμε?
2: Έξω, έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα.
0: Ναι, είδες, να.
2: Ναι, εμείς βέβαια καθορίζουμε άλλο γεωγραφικό πλάτος.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
2: Ναι. Δεν χρειάζεται πιο πολύ.
0: Τι κάνεις?
2: Στη δουλειά είμαι ακόμα σήμερα.
0: Ω, ακόμα ρε φίλε.
2: Ναι, σήμερα έχω δύσκολη μέρα, Παρασκευή είναι.
0: Αμάν, εν τω μεταξύ βλέπω τώρα έξω, έχει πιάσει ένα καλούτσικο αεράκι, φυσάει.
2: Ναι, αεράκι είναι, αλλά ζεστό είναι, εντάξει, στο σπίτι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό πρέπει να είσαι μπαλκόνι, σε καμιά πρασιά, ξέρω εγώ, έξω.
0: Ακριβώς. Εγώ εδώ μέσα είναι πάρα πολύ ωραία τώρα, έχει δροσιά.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης και εσείς.
2: Θα μιλήσουμε, να ξέρεις, αν και μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχω δει, αλλά...
0: Τίποτα, Κωνσταντίνε μου.
2: Πέστειλα χθες φωτογραφίες, εσύ είδες, νομίζω.
0: Βεβαίως, πώς δεν τις είδα,
2: δεν τις σχολείες. Θα τη βρούμε την άκρη, μην αγχώνεσαι.
0: Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, εντάξει.
2: Ναι, άντε πάει.
0: Τα φιλιά μου, γεια, καλά να περάσεις κι εσύ, φιλιά. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Έλα, Μαρία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
3: Καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Ζεσταίνεσαι?
3: Ναι, εντάξει, ωραία. Καλά το πας.
0: Ποιο, το ότι ζεσταίνεσαι?
3: Ευχαριστώ. Καλή άδεια, καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό καλοκαίρι με ειρήνη, πάνω απ' όλα.
0: Αμήν.
3: Και όλα καλά για όλο τον κόσμο.
0: Ωραίος, Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης και σε εσάς. Καλά να περάσετε.
3: Έγινε χωρίς.
0: Με υγεία,
3: καλό
0: υγεία.
3: Καλοκαίρι,
0: καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ, γεια. Τι ώρα είναι και 56, ε? Κάτσε να δω καμιά καλησπέρα σας λίγο.

0: Ο Πορτογιάννης από το Βόλο λέει. Το κυτρινό μαύρο. Καλησπέρα λέει η Μάριον με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Ο ξάδερφος του Αβραάμ λέει είναι ο Αβραάμ Γκραντ. Θα έχει θέση λέει και ο Αβραάμ εξωαγωνιστικά και γελάει. Σιγά μην ξεκουνηθεί και εκείνος από εκεί που από το χωριό του. Σώθηκες. Τη καλησπέρα μου και πάλι Πορτογιάννη στον κυτρινό μαύρο Βόλο. Πάμε στην τελευταία γραμμή για την πρώτη μας ώρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκιά μου κυραστέριε.
1: Τι έγινε, αλλάξαν τα πράγματα.
0: Αλλάξα. Ο Μανολιός λέει έβαλε τα ρούχα, το αλλιώς.
1: Ο Αργυράκος έφερε βόλτα πάλι.
0: Ο Αργυράκος τρώει ένα, να μην το πω στον αγέρα, στη δουλειά ο καημένος, άστα. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Τι κάνεις κυραστέριε.
1: Έχει ένα μεγάλο δυο κούκλες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και μία γυναίκα, τρεις.
1: Ναι, καλά γυναίκα, τα κουκλάκια.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί όχι τη γυναίκα δηλαδή, τι, την πετάξουμε στον Κιάρα. Ναι,
1: η γυναίκα μεγάλωσε,
0: ναι,
1: θα φροντίζει η γυναίκα, θα φροντίζει τα κοριτσάκια.
0: Α, μπράβο, και εκείνη φροντίδα θέλει όμως. Αλλά... Μην την παρατάμε.
1: Τα μικρούλια θέλουν τώρα φροντίδα.
0: Ναι, άλλη φροντίδα οι δύο οι γυναίκες και άλλη φροντίδα η μεγάλη γυναίκα. Όλα έχουν τη φροντίδα τους.
1: Έτσι. Εγώ σήμερα μου ήρθε η γκουνούλα μου.
0: Καλώς τη δέχτηκες.
1: Πήρα τα φυλάκια μου.
0: Οχ, λιώμα ο παππούς.
1: Αχ, μια κούκλα.
0: Μπράβο, καλώς θα δέχτηκες κυρία Στέρη μου. Να περάσετε ωραία, εύχομαι το καλοκαίρι σας, ήρεμα. Και τα λέμε πρώτο ο Θεός.
1: Ευχαριστώ αυτή τώρα με παρέα της. Θα πάει στην Χαλκιδική και στο σπίτι. Θα πάρει εκεί πέρα.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν. Μπράβο.
1: Ναι. Οι άλλοι δεν μπορούμε να πάμε.
0: Δεν πειράζει. Να, θα πάνε τα παιδιά. Μη στεναχωριέσαι.
1: Θα πάρω αυτά.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: κύριε Αστέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Και θα τα πούμε ένα. Μπορεί να έρθω για καμιά έκτακτη. Ποιος να ξέρει. Θα βάζω τον Κυριάκο να σε ενημερώνει.
1: Έγινε, Μάριο.
0: Τα φιλιά μου, κύριε Αστέρη μου.
1: Καλή συνέχεια,
0: γεια. Επίσης, γεια. Εντάξει, δεν χαιρετήσαμε τα Αριανά, θα το πω εγώ. Την καλησπέρα μας σε όλα τα Αριανά, σε όλον τον κεντρινό μαύρο πλανήτη. Μην τηλεφωνείτε άλλο, για να πάμε και στο διαφημιστικό, να δω κανένα μηνύματάκι σας, λίγο μαζευτήκατε. Ο Παγανώτης, ο 201.

Παπαγανώτης λέει: Μάριον, κάτι άκουσα για τελευταία εκπομπή σήμερα για καλοκαίρι. Καλά λέει τους ακροατές σου, λέει, δεν τους σκέφτεσαι. Εσύ να βουτάς τα ποδαράκια σου, λέει, στη θάλασσα και εμείς, λέει, στη ζέστη. Γιατί, ρε Παπαγανώτη, καλησπέρα καταρχήν. Εσύ δηλαδή δεν θα πας στη θάλασσα. Μητροπάνος λέει: Part 2. Μέρος δεύτερο. Ακριβώς, Παγανώτη. Την πολύ πολύ πολύ μεγάλη μου καλησπέρα που λέγει ο Πάνος από την Κίτρινο Μαύρη Κολονία. Θα πας και εσύ, Παγανώτη, όμως. Ντουέτο με Αλέκα Κανελίδου. Έτσι για να...

Ο γραμματέας μου, ο Σταθούλης, λέει, επικό. Αυτό που κάνει, λέει, η Λουκάλη στο τουρκικό προξενείο, λέει, το κάνω κι εγώ, λέει, στην κυτρινόμαυρη τούμπα τρούμα. Γελάει. Σόρκισα, κι άσε τις απειλές. Γεια σου, Σταθούλη, γεια σου, Λενιό. Κι εγώ. Ότι σαν σήμερα σε γνώρισε. Το post, δεν το είδες.

9 τάγκα το ρολογάκι μου. Εδώ είμαστε από τις 8 σήμερα, πιο νωρίς εκτάκτως. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο, σήμερα πιο νωρίς. Αλλά όμως θα είμαστε μέχρι τις 11, 3 ώρες σήμερα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 11 το βράδυ, να βάζουμε μουσικό. Νωρίς είναι ακόμα, ε. Οι χορηγοί μας να ακούγονται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 11. Τι ήθελα να πω. Μάριον Σιριώτου, εδώ παρούσα. Θα συνεχίσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, έτσι. Το τελείωμα του αφιερώματος, το δεύτερο αφιέρωμα για σήμερα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Και μετά θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή. Θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα συνεχίσω να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχω κι άλλα, εννοείται. Δεν τα πρόλαβα τώρα, επειδή είδα την ώρα. Ένα φιλί μου. Θα έρθω και στον Igor, θα έρθω και στον Freedom. Τα βλέπω τώρα στο Viper και στο post. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Billy στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερότερο Greek σούβλακο μόνο στον Πυλάκο. Μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουν ουρανό. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος και τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες με τα σούρτα φέρτα στη Χαλκιδική, έτσι. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και παίρνετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο για το επόμενο διωράκι μας. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδυφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
16: GPS λόγιο έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ρε, είστε αθεόφοβοι, ρε. Γιατί ο λόγος τώρα, γιατί μιλάω έτσι? Γιατί έκανα μια βόλτα τώρα στο διαφημιστικό, καθώς σηκώθηκα λίγο να ξεμουδιάσω. Έβαλα και την πυρίτσα μου παγωμένη. Είχα και το νεράκι μου στον καταψύκτη και ήρθα. Και έκανα μια βόλτα στο post. Είδα τα σχόλια, εντάξει. Ρε Σαββατού, τι έχει κάνει, δε τρελοκομείο, ρε. Μιλάμε, το μόνη μου γελούσα, σαν τη χαζή. Νεράκι βγήκαμε στο κύμα. Μπείτε στο post, όσοι μπορείτε δηλαδή και έχετε τη δυνατότητα, δείτε τη φωτογραφία έκανε η Σαββατού με το AI. Αυτό το AI, ρε φίλε. Μοναχική και σπάνια, γυρνάς μες στα Βαλκάνια. Δεύτερη μας ώρα λοιπόν, εδώ είμαστε αδέρφια μου, επιστρέψαμε. Το Ζεϊμπέκικο του Αρχαγγέλου. Αφιέρωμα βου στο

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή όπως κάθε Παρασκευόβραδο, απλά σήμερα λίγο νωρίτερα, όχι 10 με 12. Από τις 8 είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Μάνιο Συριώτου εδώ παρούσα. Ακούτε Γέλο Radio 101,7. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Το 2310 328 828, όποιος θέλει.

καμιά εικοσαετία. Τα λαδάδικα ήταν στα όπα τους, θυμάμαι. Τι ωραίες εποχές, τι ωραία διασκέδαση. Τώρα είναι ένα μαγαζί δίπλα απ' τ' άλλο. Δεν ακούγες αν ήσουν στον πεζόδρομο έξω μία μουσική. 150 μαζεμένες.

λοιπόν, όποιος βρει τώρα ποιο μαγαζί λέω, κερνάω να ξέρει. Κόλλει στο μυαλό. Καλά, θα μου πεις ρε Μάριον. Α, Μάριον Σιριώδη, δεν το είπα, δεν το είπα. Έχουν περάσει και 800 χρόνια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099, όπως και στο post. Α, δείτε και τη φωτογραφία άρα τη Σαββατού. Σε ένα κότερο εγώ λέει κάθομαι. Σε ένα κυτρινό μαύρο κότερο βεβαίως. Και πίνω μοχίτο. Μόνο να ξέρει Σαββατού, το νιχάκι δεν το πέτυχε το AI. Μου το έχει κοντό και ροζουλί. Εμένα είναι μακρύ και κοραλί.

0: γεια σας αδέρφια.
1: Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Στο post λοιπόν, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το γκρουπάκι της εκπομπής, που είναι και λίγο με καλοκαιρινό mood, μια κοτούλα είναι έτοιμη να πάει στη θάλασσα.
1: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς.
0: Έτσι, τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Γι' αυτό φεύγω, μου τον χρωστούν. Μπορείτε να σχολιάζετε, θα τα διαβάσω τώρα σε λίγο, δεν θα περιμένω την τρίτη ώρα. Μέχρι τις 11 λοιπόν θα είμαστε εδώ.

0: έτσι, πες τα. Μεγάλη μελαγχολία αυτό το φθινόπωρο. Μικραίνει η μέρα. Έρχεται ο χειμώνας, τελείωσε το καλοκαίρι. Φλίψη.
1: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς.
0: Όπως όταν πηγαίναμε σχολείο. Η καλύτερη μου μέρα Παρασκευή μεσημέρι. Το Σάββατο ακόμα καλύτερη. Η Κυριακή εκείνη, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τι άγχος ήταν αυτό. Όχι, Κυριακή, αύριο σχολείο.
1: Για σε δέχονται και τα αισθήματά μου.
0: Είχα ένα μόνιμο σφίξιμο και ένα άγχος εκείνη την Κυριακή.

και καθώς τώρα πίνω την μπυρίτσα μου και να πω και την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Εμίλιο, τον Μίλο. Καλησπέρα και καλή βραδιά μας λέει. Βάμος Ιάμο και βάμος Ιάο και βάμος Αυτοκράτορας. Γεια σου ρε Εμίλιε. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα μου και στον Παυλίτο που έχει κάνει το drink του στο σπίτι με τα παγάκια και μου το έστειλε φωτογραφία και κάθεται και ακούει. Στην υγειά σου Παυλίτο. Και τώρα καθώς λέω για την μπυρίτσα που πίνω και επειδή εγώ ακούω τους δασκάλους μου, ένας είναι και ο Αλεξάνδρο Πόχος ο δάσκαλος που είχαμε ξεκινήσει έτσι με λίγα φωνητικά και να κάνουμε το κάτι της, έφυγε και αυτός. Μου είχε πει λοιπόν το εξής μυστικό, ότι αυτό που καθαρίζει λέει τις φωνητικές χορδές για τους τραγουδιστές είναι λέει μπύρα. Δεν το ήξερα. Μου το έμαθε ο Αλεξάνδερ. Γι' αυτό την χτύπησα και εγώ τώρα μια μπυρίτσα, να καθαρίσει το λαρίνι για να έχω...

λέει ο Παυλίτος. Ήπια λέει λίγο, το υπόλοιπο δικό σου λέει. Καλό είναι. Ευχαριστώ. Έτσι είναι, μοιραζόμαστε τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω λίγο ιδιαίτερα χαιρετίσματα σε έναν κύριο. Έναν κύριο που με ακούει συχνά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει ή δεν μπορεί, δεν θέλει, ντρέπεται. Τι είναι της φίλης μου της Κικίτσας, της Κικής, ο Μπαμπάκας. Του υποσχέθηκα ότι θα του στείλω από τον αέρα χαιρετίσματα. Δεν ξέρω τώρα εάν ακούει, είτε η Κική είναι γυναίκα Ενάρη, είτε ο πατέρας της ο κύριος Σπύρος. Εγώ όμως έχω την ανάγκη να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου, γιατί της το υποσχέθηκα. Μάριον λέει, δεν ξέρεις λέει πόσο σε ακούει ο μπαμπάς μου και πόσο λέει πολύ σε συμπαθεί και σε αγαπάει. Ο γλυκούλης μου. Κύριε Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου τα είπε όλα η Κικίτσα. Μου είπε επίσης ότι σου έστειλε και τα χαιρετίσματα που μιλούσαμε στο Messenger. Σου τα στέλνω και από εδώ λοιπόν, από το μικρόφωνο. Τα χαιρετίσματά μου, κύριε Σπύρο. Κικίτσα μου, να τον χαίρεσαι.

0: Ο αγαπημένος μου ο Freedom, ο 280, ο γιατρός μου, καλησπέρα μας λέει από Θεσσαλονίκη, αγαπημένη Μάριον. Έλα ρε Ρόζα.
1: Και διψασμένα.
0: Καλησπέρα λέει σε όλα τα αριανά του κόσμου. Δεν με λες άλλο πανέο φραουγέλο, γιατί θα θυμώσω.
1: Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφό.
0: Έφυγες τελικά.
1: Και εσύ μου λες...
0: Μετά, τώρα είσαι Θεσσαλονίκη και μετά από 4 μέρες λέει στην Ελλάδα, πάλι επιστροφή στην κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Να είστε, λέει ο Freedom, όλοι καλά. Γιατρέ μου, καλώς ήρθες και καλό ταξίδι για πίσω. Τι αστραπή ταξίδι ήταν αυτό.
1: Στον ίδιο δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό ταξίδι που λέει δρόμο και ο Μητροπάνος.

0: Λέει ο Πορτογιάννης από το Κιτρινό Μαυροβόλο. Μάριον, έγινε πρόταση μαμούθ, λέει, και σε Παπα-Νικολάου, μόλις διάβασα δημοσίευμα. Άντε. Μαμούθ.
1: Περνάνε πάνω.
0: Πούλα, λέει, σιάω και γελάει. Α, τι μούτσικα. Και... όλα τώρα ξαφνικά μπασκετικά μου γίνεται.
1: Και τι μπορώ.
0: Όλοι, λέει, τώρα στη Σπυριάρα.
1: Είμαι στο πλευρό σου.
0: Άντε ρε, η Πορτογιάννη, δεν το διάβασα. Θα κάνω καμιά βόλτα μετά. Ο φίλος ο Λιάκος, ο 931. Μοναδική και σπάνια ομάδα, λέει, στα Βαλκάνια. Τραγουδάρα που ακούσαμε πριν λίγο, με κίτρινες καρδούλες ο Λιάκος. Την καλησπέρα μου, φίλε. Μοναδική και σπάνια ομάδα στα Βαλκάνια. Λιάκο, έγραψες.

0: Για να πάω λίγο στην γραμμή που μόλις κατέφτασε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ελένη Μάριον.
0: Ω, κύριε Μάκη μου, κυτρινό μαύρη Άθενς.
1: Τελευταία εισαγωγή, δεν μπορούσα να την πιάσω.
0: Αυτά είναι. Μάκη, μιλάς με hands free bluetooth?
1: Ναι, δεν ακούγεσαι καλά.
0: Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, φίλε. Καθόλου όμως.
1: Να με πάρει σε δύο λεπτά.
0: Να με πάρει, εντάξει, περιμένω, έγινε.
1: Έγινε,
0: έλα, έλα, τσάω, γεια. Η κυτρινό μαύρη Άθενς. Ο bus driver, το κυτρινό μαύρο αστικό λεωφορείο μας, ήταν λίγο στο πήγαδο. Καλώ τη γιαγιά μας την Εύα, την κουκλάρα μου. Η 187. Καλησπέρα, λέει, και καλή βραδιά, Μάριον. Καλό καλοκαίρι με υγεία και αγάπη και χορό. Βάμος, λέμε. Βάμος, Εύα μου. Την καλησπέρα μου, κοριτσάρα μου. Να ξέρεις, δεν ξέρω να ακούγεις από την αρχή. Από χθες το είπα, ότι τελειώνει. Σήμερα θα κάνω 3 ώρες, μέχρι τις 11. Από τις 8 είμαι εδώ. Θα τελειώσω το αφιέρωμα βου στον Φαλακρό Θεό. Και έλεγα εχθές ότι θα σου κάνω το χατήρι. Θα ακούσουμε και Τερζή.

0: τον μπαγκαλά. Σ' αγαπώ, λέει η Εύα. Και μου στέλνει και την αρθρούμπα για τον Παπα-Νικολάου. Για να το ανοίξουμε λίγο να το δούμε, παρέιτσα. Ακούμε το σαν πλανόδιο τσίρκο. Ελλάδα μου. Α, από το πρώτο θέμα κιόλας, έγκυρο το site. Για να πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ πέρα. Τι αρθρούμπα είναι τούτη. Διπλό χτύπημα, λέει, από Άρη σε Ολυμπιακό, μετά από τον Λαρεντζάκη, κάνει πρόταση μαμούθ σε Παπα-Νικολάου ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει, λέει, αποφασισμένος να πραγματοποιήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα καλοκαίρια της σύγχρονης ιστορίας.
1: Δεν κερδίζω, δεν κάνω.
0: Τι μας λέει λοιπόν το άρθρο? Την ώρα που βρίσκεται, λέει, πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι κυτρινόμαυροι επιχειρούν να προκαλέσουν νέο μεταγραφικό σεισμό. Στρέφοντας την προσοχή τους, λέει, και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Τι μου λες, σύμφωνα με το Jake Crossover, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει πρόταση, λέει, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ στον Διεθνή Forward, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Μαγικό. Το οικονομικό αδιέξοδο, λέει, στις διαπραγματεύσεις του Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό φαίνεται να κρατά ανοιχτή την υπόθεση με τον Άρη και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μάλιστα, μάλιστα.

0: πάντα γελαστή. Έτσι η γιαγιά μου Εύα, χάρη λέει στην κάμερα Woman, γιατί προχθές που βρεθήκαμε στο τσιμπούσι μας που σας έλεγα, με το τμήμα παραδοσιακών χωρών και παραδοσιακού τραγουδιού με τη χοροδία μας, συναντηθήκαμε έτσι το τελευταίο τσιμπούσι, κλείσιμο χρονιάς. Τα ήπια με τα φάγαμε, τα τραγουδήσαμε. Τσάκωσα λίγο, βρήκα εκεί εύκαιρο ένα μικροφωνάκι. Η ψώρα βλέπεις και το μικρόβιο δεν φεύγει. Όχι ότι πήγα από μόνη μου, να τα λέμε και αυτά έτσι. Και η δασκάλα μας με πίεζε και η Εύα. Και πήγα, είπα 2-3 τραγουδάκια. Και τραβούσε η κάμερα Woman Εύα. Άντε λίγο να ακούσουμε τραγούδι και πάω στη γραμμή μισό.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Ξέρεις, μάθε γερογράμματα λέει.
1: Στα

0: έχει ωραία ζεϊμπέκικα ο άτιμος. Όπως λέει και το ρητό, μάθε τέχνη κι άστινε και όταν πεινάσεις πιάστινε. Δεν θέλει τώρα λίγο να βγω και σκάνα πάλκο. Στα γεράματα να γίνω τραγουδιάρα να ούμε. Πάμε λίγο στην γραμμή να μην περιμένει και ξαναβάζουμε την τραγουδάρα παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα κάναμε πρόταση σου, Παπα-Νικολάου.
0: Πού είσαι ρε ξιντάρι, ρε, όχι που δεν θα την κάναμε.
1: Έλα παλικάρι μου, έλα εδώ που έμαθες να παίζεις μπάσκετ, έλα. Έλα στην ομάδα της καρδιάς σου, έλα πίσω. Έλα στην αριανάρα σου.
0: Ναι, κατά τώρα το διάβαζα.
1: Κατά βάθος αριανάκι είναι αυτός μέσα του.
0: Α, λες.
1: Αφού εδώ μεγάλωσε, εδώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι, στο που μεγάλωσε, αλλά τέλος πάντων. Δεν το ξέρω εγώ προσωπικά.
1: Μέσα του είναι αριανάρα αυτός.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Βέβαια, άσε τώρα, εντάξει, μπορεί να χρόνια σου να πήγε στον Ολυμπιακό, να έδεσαι εκεί, αλλά κοίταξε, όταν είσαι μικρός και μπει
0: το μικρόβιο που λέμε.
1: Ο Θεός μέσα σου δεν βγαίνει μετά.
0: Με τίποτα.
1: Όπου και να πας, σε ό,τι ομάδα και ό,τι. Σε άλλο πλανήτη να πας. Εκεί. Άρης τελείως. Είναι Άρης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ.
1: Και όσο για το. Αφού σε καναρίνη, αφού τα λες ωραία. Σε έχω ακούσει εγώ άπειρες φορές ωραία να τραγουδάς.
0: Πότε καλέ με άκουσες?
1: Πολλές φορές τραγουδάσετε και τραγουδάς πάρα πολύ ωραία, Μάριος.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν το λέω για να σου,
0: ναι,
1: για να σε πενέψω.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή η φωνή σου ακούγεται ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχεις ωραία φωνή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πώς εσύ δεν το εκμεταλλεύτηκες αυτό?
0: Να, ήμουνα τόσο χαζή, ξέρεις γιατί? Αυτό έλεγα και με την Εύα, γιατί από μικρή μου λέγανε, έλα να κάνουμε πρόβες, να κάνεις μαθήματα ορθοφωνίας, φωνητικής. Ντρεπόμανε. Πολύ.
1: Κορόιδο πιάστηκες.
0: Ναι, νομίζω ότι κορόιδο πιάστηκα τελικά.
1: Εδώ,
0: τα είχα τώρα φράγκα, ρε φίλε.
1: Τραγουδίες, αυτό δεν ξέρω.
0: Άντε, δεν πέστα, ρε φίλε.
1: Άσε τώρα, τι να λέμε τώρα, έχουν δει τα μάτια μας εμάς. Άσε, ναι. Τι να σε πω τώρα.
0: Λόγω ντροπής δεν έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή και προχθές τώρα εκεί στο Τζιμπούσι μας, φαντάσου, που ήμασταν εμείς και εμείς, μια παρέα μεγάλη. Το πήρα καπέλα έτσι, είπα 2-3 τραγούδια και να πέσω, να πεθάνω από την ντροπή μου.
1: Ποτέ δεν αργάξες, ε.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια, τι, μην το γελάς.
0: Γιατί όχι.
1: Μην το γελάς, μα ξεκινήσεις εδώ η Άννη πάει να πούμε γίνεται 70 χρόνια και πάει να βγάλει το γυμνάσιο, λέει δεν το βγάλα, λέει το λύκειο και πάει και το βγάζει.
0: Συμφωνώ.
1: Τι, βέβαια.
0: Βέβαια, και το έχω αποθυμένο γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ και το τραγούδι και το ραδιόφωνο και να, το ένα το κατάφερα. Λέω τώρα να καταφέρω και το δεύτερο, θα
1: δεν είναι κακό να κάνει μια προσπάθεια.
0: Την κάνω ήδη ξεκίνησα μαθήματα.
1: Ωραία, καλό αυτό, καλό.
0: Τι να κάνεις.
1: Γιατί εδώ, άσε τώρα τι να σε λέω τώρα.
0: Είμαι και στην Αριανάρα μας, στη χοροδία μας.
1: Χαλάσα τα αυτιά μας εμάς από αυτές που έχουμε ακούσει. Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, καλά εσύ.
1: Με το Σιάο τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Ναι. Πω, τι θα δούμε φέτος, τι θα γίνεται.
0: Ο Θεός πρώτα.
1: Παλέ, ποιοι θα είναι τυχεροί.
0: Ψέματα.
1: Εγώ είπα δεν πάω φέτος. Τη θέση μου να τη δώσω σε ένα νεαρό παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς έχουμε δει πολλά πράγματα. Έχουμε δει πρωταθλήματα, έχουμε κάνει ταξίδια, έχουμε δει κύπελα, έχουμε δει τρόπαια, έχουμε δει ευρωπαϊκά. Ναι. Τα έχουμε δει όλα εμείς οι μεγάλοι.
0: Ναι. Έχεις ένα δίκιο.
1: Είναι η σειρά και όσοι με ακούνε και είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία.
0: Εγώ βέβαια 60 δεν το έκανα μόνο γι' αυτό. Γιατί ήταν μανάκριβο το έκανα.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου. Τώρα το θέμα είναι ότι.
0: Τα λέμε όλα.
1: Κοίταξε, εάν είναι ένας 50-50,
0: ναι,
1: και είναι λίγο μεγάλος, η γνώμη μου είναι να ράξει σπίτι. Ναι. Ας αφήσουν αυτά τα 2.000 εισιτήρια που απομένουν,
0: ναι,
1: γιατί όλο και όλο 2.000 είναι, έτσι. Ας αφήσουν να πάνε τα νέα τα παιδιά.
0: Με το λαρίνγκι να φωνάζουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Να ζήσουν, να νιώσουν.
1: Μπράβο, ναι. Να νιώσουν, γιατί τώρα αυτή η ομάδα, από τώρα που μιλάμε, σε 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: θα γίνουν μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ. Πρώτο Θεός.
1: Δηλαδή με το Σπανούλι τώρα που έχει 3 χρόνια συμβόλαιο, έτσι, και δεν ξέρουμε πρώτο Θεός. Μακάρι να νεώσει αργότερα το παλικάρι μας να μείνει εδώ. Λοιπόν, μιλάμε, θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ. Έρχονται πολύ μεγάλες. Δηλαδή θα δούμε νίκες, θα δούμε χαρές. Καλά, υπάρχουν και ήττες μέσα στο πρόγραμμα, είναι και αυτές. Αλλά
0: φυσικά,
1: από ό,τι τόσα χρόνια ήμασταν, έτσι, μετά τη μεγάλη αυτοκρατορία, ξανάρχονται μεγάλες στιγμές για τον μπάσκετ.
0: Ο Θεός να δώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξεντάρι μου, ναι, πάμε γιατί έχω και άλλη γραμμή
1: που λέει. Άκουσα και το Μάκη που πήρε προηγουμένως.
0: Αυτό λέω, μήπως είναι τώρα στην επόμενη γραμμή, να μην περιμένει.
1: Ναι, περιμένει. Συγγνώμη, το Μάκη, και να δώσω χαιρετισμούς σε όλη την παρέα του καλησπέρα και καλή βραδιά, μην λέω ονόματα τώρα.
0: Έτσι.
1: Άντε, σε όλη την παρεούλα. Μάριο, καλή συνέχεια, κόρη σου. Θα κάνεις εκπομπές από εβδομάδα, ε?
0: Όχι, τελευταία είναι σήμερα.
1: Α, τελευταία είναι σήμερα.
0: Ναι, αν δεν άκουγες από την αρχή, από τις 8
1: δεν
0: είμαι
1: άκουσα,
0: εδώ.
1: Δεν άκουσα από την αρχή, γιατί σε περίμενα στις 10 η ώρα και...
0: Ναι.
1: Καλά, άντε καλό καλοκαίρι.
0: Όλο και θα κάνω καμιά σκασιά έκτακτη. Σιγά μην με αφήσει ο Σανλής.
1: Εντάξει, αρκεί να το ξέρουμε, ναι.
0: Θα το πει ο Δημήτρης, ξέρω εγώ.
1: Το Δημήτρη το βλέπω κάθε μεσημέρι στο YouTube.
0: Στο YouTube! Έτσι!
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, εξιντάρι μου, φιλιά πολλά. Καλά να περάσεις. Τσάω, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, Γιάννη.
2: Επειδή βλέπω ότι ο εξιντάρης πάει να με φάει την πρωτιά.
0: Γιατί, ποιο πράγμα?
2: Ποιος σε πρότεινε να γίνεις, να τραγουδήσεις?
0: Α, ναι, και εσύ, ναι.
2: Όχι και εγώ, μόνο εγώ.
0: Α, ναι, μου το είχες πει εντόνως, δεν το θυμάμαι. Αλήθεια.
2: Βέβαια, στο επέμενα κάθε εκπομπή.
0: Ναι, εσύ, Γιάννη, δίκιο έχεις. Ναι, ναι,
2: ναι. Ο εξιντάρης έρχεσαι δεύτερος.
0: Δεύτερος έρχεται, ναι.
2: Δεν κάνεις όρεξη, φυλάκι.
0: Σωστά, ναι.
2: Έγινε, άντε να πάρει μάκι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Τσάω. Γεια.

0: Κάτσε μπας και είναι ο Μάκης στη γραμμή να βάλω πάουζε πάλι. Πρόντο.
1: Έλα, overlay.
0: Καλό στο να το Μάκης.
1: Λοιπόν, τώρα ακούγομαι καθαρά πιστεύω.
0: Τώρα είσαι καμπάνα.
1: Καμπανιστός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πού κινείσαι?
1: Είμαι Κηφισιά. Έξω από το τρένο. Είναι κάτι τοπικά με τα λεωφορεία τα μικρά με δύο πόρτες. Συνήθως είμαι λίγο πιο κάτω από εδώ, πολύ κοντά στην Πέφχη.
0: Ναι.
1: Όπου έχω ένα τεράστιο fan club από 13 έως 83 ετών. Ναι, μιλάμε, γίνεται το σώσε όταν εμφανίζομαι.
0: Τι μου λες?
1: Άστα να πάνε, δηλαδή είναι... Αλλά θέλει τρόπο, έτσι, δεν θέλει κόπο.
0: Φυσικά όλα τα πράγματα θέλουν τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο, με χαμόγελο και με αυτό, ναι. Γίνεσαι μόλις φίλος.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, που λες πριν με τη σπηριάρα και το μπάσκετ, κάτι έλεγες και τέτοια, όλοι μου είσαι τώρα.
0: Α, τι μουτσικα λέω τώρα, όλοι λέω με τη σπηριάρα ασχολείστε.
1: Μόνο εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Πλάκα κάνεις, όντως.
1: Εγώ δεν κάνω πλάκα, εγώ μιλάω σοβαρά, τα μιλάω για τον Άρη, μιλάω σοβαρά.
0: Μάκη,
1: εγώ έγινα Αριανά και 9 χρονών.
0: Ναι.
1: Την ομάδα που είχε τις συνεχόμενες νίκες τα 78-79. Ζήμπρος, Μπάλης, Κούλης και Δένας και δεν συμμαζεύεται.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Μετά ήρθε μετά από 6 μήνες από τότε που έγινε Αριανάκης, το τέλος περίπου εκείνης χρονιάς, μετά από 6 μήνες είχε πάρει στην Ελλάδα ο Γκάλης. Αλλά έτυχε. Ήταν η συγκυρία. Δεν έγινε από τον μπάσκετ Αριανός και δεν έχω δει ποτέ τον Άρη στο μπάσκετ live. Τον έχω δει μόνο στην τηλεόραση.
0: Σώπα ρε φίλε, δηλαδή όταν κατεβαίνει η ομάδα στην Αθήνα δεν πηγαίνει σε παιχνίδια.
1: Οπότε δεν πήγαινα.
0: Άτε ρε.
1: Μόνο στην τηλεόραση. Αφού τα έβλεπες στην τηλεόραση. Έβλεπες
0: όμως.
1: Το ποδόσφαιρο έτρεχα σε όλα τα...
0: Σωστό. Υπάρχουν και αυτοί. Μην νομίζεις.
1: Σε όλα τα χωραφάκια της Αθήνας. Ναι. Είναι που έχεις τη μούρλα σου ρε παιδί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιοι που είναι καθαρό εμιποδοσφαιρόφιλοι.
1: Και στο τάβλι να παίξεις στο σκάκι άριστα. Αλλά είναι αλλιώς αυτό που στη δίνει ας πούμε κατά... Κατά κούτελα. Είναι η μπάλα, είπα το ποδόσφαιρο, τέλος.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό μου λένε, ωραία, εσύ μου λέει κάτι άλλο. Α, γίνεται που από φέτος ο Άρης. Ναι, λέω εγώ, ναι.
0: Όχι ότι δεν χαίρεσαι όμως, όχι ότι δεν
1: χαίρομαι.
0: Εννοείται αυτό, βέβαια.
1: Όταν θα σηκώσουμε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που μονοπολούν τα δύο τα βλαμμένα το μπάσκετ και τους αρχίσουμε να τους τρίβουμε λίγο στη μούρη ό,τι βρίσκουμε, εννοείται που θα χαίρομαι, αλλά. Δεν είναι το ίδιο όπως να δω κάτι καλό στην μπάλα.
0: Δεν έχεις το καρδιοχτύπη το ίδιο με λίγα λόγια.
1: Έτσι. Αυτό
0: είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Είμαι, τι να κάνω, ποδοσφαιράς. Μια ζωή ποδόσφαιρο έπαιζα καλό. Ήμουν αναντικατάστατος. Στο μπάσκετ ήμουν μια καλή προσθήκη.
0: Τι θέση έπαιζες στο ποδόσφαιρο?
1: Ξεκίνησα επιθετικός, έπαιζα μετά κέντρο και μετά έπαιζα παντού εκτός από τέρμα.
0: Α, τέρμα δεν έχεις κάτσει δηλαδή ποτέ.
1: Ποτέ. Τέρμα δεν θα έπεφτα ούτε. Ούτε για να με πληρώσεις.
0: Γιατί τόσο πολύ?
1: Δεν το είχα.
0: Α, δεν το είχες. Ήθελες να σε μάχημος δηλαδή.
1: Καθόλου.
0: Στο τρεφαντήρι.
1: Αλλά επειδή όσο μεγάλο να έπαιζα και με το μυαλό και όχι να τρέχω εγώ για την μπάλα, να τρέχει μπάλα για μένα,
0: ναι.
1: Άρχισα να παίζω σε χαφ κυρίως.
0: Ναι.
1: Και δεξιά και αριστερά και άμυνα βοηθούσα. Παντού. Δηλαδή ασταμάτητος. Αλλά μέχρι που γύρισαν το πόδι
0: μας. Το
1: και γίναμε 150 κιλά ιδέα.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, έλα τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σε παρακαλώ, ομορφιά μας, έλα λίγο.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ποιο? Τι λέει?
1: Μόνο εγώ το ακούω, εντάξει, ένα ήχο.
0: Α, όχι, μόνο εσύ το ακούς, εμείς όχι.
1: Ευτυχώς για εσάς. Λοιπόν, και 43, φεύγω σε ένα λεπτάκι, λοιπόν.
0: Καλό δρόμο, καλό τιμόνι.
1: Καλά να περάσεις και εσύ, άντε πάλι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: μόνο εσύ τα ακούς, εμείς όχι, να ξέρεις, είμαστε κομπλέ. Μάκη μου, χάρηκα πολύ,
1: φιλάκια.
0: Και σε σένα, καλό βράδυ, καλό τιμόνι και τρίνα.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, γραμματέα μου.
1: Εδώ, Αϊδόνη, hello. Γραμμάτου τραγουδάς, σηκώσει η γραμμή.
0: Σήκωσε γραμμή.
1: Σήκωσε γραμμή.
0: Τι κάνεις, Σταθούλη, γραμματέα μου?
1: Κάνω τον Ηλώνη Κουλά. Ηλώνη Κουλά, σατανιστή. Κάνω διακοπές.
0: Πού είσαι, καλέ?
1: Πού είσαι, ένα σπίτι.
0: Α, εκεί κάνεις διακοπές.
1: Κάνω διακοπές, όμως.
0: Α, δεν δουλεύεις, δηλαδή.
1: Όποτε θέλω.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Ελεύθερος εντελώς.
0: Καλέ, τι μας είπες τώρα. Σε ζηλεύομαι.
1: Σ' άκουγα εκεί με την κυρία.
0: Με ποια κυρία?
1: Το διάβασα το μήνυμα.
0: Το διάβασα, καλέ. Ποιο μήνυμα?
1: Εκείνο που σε έστειλα στο Viper.
0: Ναι, καλέ. Δεν ακούς, μωρέ.
1: Όχι, ρε. Έχουμε και κάποιες μετακινήσεις. Να μπούμε στα μάξι, να βγούμε, να κάνουμε.
0: Εννοείται εδώ και ώρα.
1: Λέ, απλά... Και εγώ ακριβώς το ίδιο κάνω. Γυρνάω γύρω-γύρω και λέω ούστα από εδώ.
0: Το διάβασα πριν, ναι. Και εγώ σου απάντησα.
1: Και νομίζω και δεν είμαστε, δεν είμαι μόνος, να ξέρεις, έχει άλλους εκεί γύρω.
0: Και εγώ σου απάντησα, και εγώ το ίδιο κάνω, λέω.
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι, τι.
1: Δεν σε περίεργα, δεν πες να πάμε το ίδιο ωράριο.
0: Τι λέει, τι φτιάνεις?
1: Τι να κάνω, καλά είμαι. Είδες εχθές που σου είπα ότι σήμερα θα ανακοινωθεί κάτι πολύ καλό.
0: Ναι, μου το είπα. Κάποιος μου είπε και το όνομα εχθές. Και πέθανα να γελάω μόλις είδα το όνομα σήμερα.
1: Ξέρεις, δεν είναι το θέμα το όνομα. Το θέμα είναι ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα ερχόταν σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε προοπτικές ούτε τίποτα. Δηλαδή, ότι μια στάθμη ομάδα με περιορισμένα οικονομικά κτλ. Έχει πολύ μεγάλο background το θέμα και το περιμένουμε με αγωνία και μακάρι να υπάρχει, έτσι. Υποθέσεις κάνουμε, εικασίες.
0: Ναι, φυσικά εικασίες κάνουμε. Αυτό έλεγα πριν.
1: Δεν
0: είμαστε
1: μελλοντολόγοι.
0: Μα δεν είμαστε μελλοντολόγοι καταρχήν, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Γιατί ένα ακόμα σαν το Σιάου να μας έρθει στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, θα χαζέψουμε στο τέλος, θα μείνουμε χωρίς φιλάθλους, όλη καρδιά θα πάθουμε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, άμα γίνει κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε καταρχήν, έτσι,
1: δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε πρώτα.
0: Όχι, δεν μπορούμε, όχι.
1: Είμαστε άμαθοι εμείς, μια ζωή έχουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας, η επανάσταση, άντε πάμε όλοι μαζί, άντε εμείς για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Άντε εμείς θα τον ρίξουμε την ταγάμε εθνική, εμείς θα τον ξανασηκώσουμε.
0: Ναι, πραγματικά, ναι.
1: Αυτά. Αλλά μακάρι να γίνει κανένα χαζό τέτοιο να πούμε και να δεις τώρα...
0: Εγώ πάντα το έλεγα, θα το πω και σήμερα. Λέω να δείτε, έχει καιρό που το λέω, ότι πριν καν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις, ήμασταν ένα καιρό μπαν, φαντάσου, έτσι. Και λέω, λέω και να γίνει, λέω φέτος, λέω αυτό που δεν περιμένουμε, γιατί λέω συνήθως τα καλά, λέω έρχονται, λέω εκεί που δεν τα περιμένεις, που λέει και ο Πασχάλης. Λοιπόν... Έρε λέω και να γίνει τίποτα, λέω φέτος. Έρε λέω και να γίνει.
1: Τα μπαν. Ήτανε λόγω εγωισμού, δεν ήτανε λόγω ότι δεν είχε λεφτά.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήτανε, αλλά και μόνο που γράφονται όμως. Είναι δυσφήμιση, Στάθη, αυτό.
1: Το έχει κάνει 4-5 φορές. Απλά είναι λάθος επικοινωνιακό γιατί λίγο χαλάει το.
0: Την
1: ομάδα. Εννοείται αυτό. Ναι, εννοείται.
0: Είναι λόγω πρεστής, καταλαβαίνεις. Α, και κάτι που διάβασα. Και κάτι που διάβασα είναι ότι νομίζω σβήστηκε και το ένα και από την FIFA σήμερα.
1: Από παντού σβήστηκαν. Αφού
0: ναι, δεν φαίνεται.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το κάνει όπως έκανε με το Μήτρο. Στο τελευταίο λεπτό της λήξης της προθεσμίας που πλήρωσε το Βέλεθ το ίδιο. Έτσι, αυτό έχει θέμα με αυτά τα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι θέματος. Είναι θέμα ότι ακόμα δεν είχε ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Μια μέρα, δύο μέρες πριν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος, πήγε, τα πλήρωσε, τελειώσαμε.
1: Του τρέναρε μέχρι εκεί, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι σωστό, okay. Γιατί έχει χαλάσει το όνομα της ομάδας.
0: Μα αυτό λέω.
1: Εννοείται.
0: Αφού θα το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Κάντο να μην φαίνεται το ρημάδι. Και έχουμε και τον ντουρουντούρου.
1: Ό,τι χειρότερο τον ντουρουντούρου είναι.
0: Αυτό δεν λέω. Αυτό.
1: Τι λέει, πότε πας ψακούδια?
0: Δεν ξέρω ακόμα πότε. Λογικά από εβδομάδα.
1: Μπράβο, όταν θα πιάσεις λαγοκέφαλο θα μας φωνάξει.
0: Εννοείται. Θα το καταλάβετε καταρχήν. Θα ακουστώ μέχρι εδώ.
1: Θα ακουστείς μέχρι εδώ.
0: Εννοείται. Θεός να φυλάει, Παναγιά μου. Τι πράγμα και αυτό με τους λαγοκέφαλους, ρε φίλε.
1: Εντάξει, υπερβολές είναι τώρα.
0: Να μην μπούμε μέσα, τι θα μπαίνουμε πανοπλία, λέω, στη θάλασσα. Ή Μάρτον.
1: Με πανοπλία, μα μπει μισθά, δεν θα βγει.
0: Ναι, θα πάω στον πάτο. Τα φιλιά μου.
1: Θα από λαγοπόδαρο, αλλά. Δεν βλέπω καλά.
0: Θα πάω στον πάτο, μια και καλή. Να δώσει φυλάκια στη Λενιό.
1: Θα τη δώσω. Εγώ πήρα περισσότερο να σου πω καλή ραδιοφωνικό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί από τα άλλα θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε και από κοντά. Ναι, αυτό έλεγα στον Μιλτουάη χθες που βρεθήκαμε, ήταν μετά από μένα. Αυτό λέγαμε. Λέω, Μίλτο, δεν σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Λέω, εύχομαι να τα πούμε. Λέω. Ναι, μου λέει.
1: Το κάνουμε.
0: Ωραία, εντάξει. Έγινε.
1: Έγινε.
0: Τα φιλιά μου. Γεια. Ευχαρίστω. Γεια σου, Σταθούλη μου. Γεια σου, γραμματέα μου. Άντε. Άντε, άντε. Σε πλήρωσα και τα καλοκαιρινά.
1: Γεια σου, Ματώρη.
0: Δεν έχει παράπονο, την πλήρωσα την άδεια. Κυρία, έτσι. Έτσι να τα λέμε όλα. Άντε, φιλιά.
1: Bye bye.
0: Τσαου, τσαου. Έρχονται βράδια, θα ακούσουμε.

0: Κάτσε να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Δεν έχω πρόβλημα, περιμένω.
0: Ωε, Κυριάκα, μόλις διάβασα το απολύεσαι.
1: Το απολύεται για το Στάθη.
0: Ναι, το κατάλαβα αυτό, είπα. Λέω Στάθη, απολύεσαι, λέει ο Κυριάκος.
1: Έστω φέρα, παιχταρά μου, μεγάλε.
0: Έτοιμο τον έχω, μην νομίζεις.
1: Ναι, το μεταξύ είχα πριν εδώ με City.
0: Ναι.
1: Και έχασα λίγα τηλέφωνα, αλλά άκουσα τον καλό τον κόσμο.
0: Mm.
1: Φυσικά η καψούρα οξυντάρης, ο κύριος Αστέρης.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Αστέρη τα είπαμε. Όταν θα έχω έκτακτη θα τον ενημερώνει στον έρμο, ναι.
1: Okay.
0: Ναι,
1: να,
0: έχω...
1: το... να το βγάλει λίγο πιο νωρίς στο Facebook.
0: Συνήθως.
1: Μόνο ή στέλνουμε μήνυμα στο Messenger γιατί.
0: Μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί καμιά φορά και εγώ το μαθαίνω τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνω ούτε story να ανεβάσω.
1: Με βγάζει ειδοποίηση πολλές φορές για εκπομπές που δεν ακούω στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Και δεν με βγάζει ειδοποίηση για σένα.
0: Α, ακού να δεις. Γιατί? Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα. Απλά επειδή είχα το μυαλό μου σήμερα, λέω, μάλλον η τρελάρα θα ξεκινήσει 8 η ώρα. Κοιτούσα στα post αυτά.
0: Ναι.
1: Έκανα τι έκανα σε άλλες σελίδες.
0: Ναι.
1: Ειδήσεις, ιστορίες, παιχνίδια και αυτά. Και εντάξει.
0: Γιατί είσαι και ενεργό μέλος, πρέπει να το πούμε γι' αυτό με τα social.
1: Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ ενεργό.
0: Είσαι, γιατί είσαι.
1: Ενεργούμε καλά στα social. Ένας εγώ και ένας οξυντάρης.
0: Με το YouTube.
1: Και οι δύο. Και οι δύο hacker είμαστε.
0: Τρελοκομεία.
1: Ευτυχώς που έχουμε μάθει 5 πραγματάκια να κάνουμε και τελείωσε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, να περάσετε τέλεια με τον Παυλάρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα
0: βέβαια
1: στο φασλούκι εκεί πέρα, έτσι, καθάρισμα το σπίτι, αυτά.
0: Αχ, άστα. Μη συζητάς. Μετά όμως θα το απολαύσω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και με να πήγα κάτι δική μου να καθαρίσουν το σπίτι, να δώσω την επανομή. Τους λέω, μόλις τελειώσετε, φωνάξτε να σας βοηθήσω.
0: Αφού τελειώσετε.
1: Ναι.
0: Εγώ πες βοηθάω στις μπύρες.
1: Εκτός αν θέλετε, διευθυντή. Καλά, η μπύρα είναι...
0: Ναι, αλίμονο.
1: Παρακάλετε του χεριού.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, αφού μπορούμε ακόμη και πίνουμε. με τα τόσα χάλια μας.
0: Άκου τι λέει, ρε φίλε. Δόξα τω Θεώ που μπορούμε ακόμα να πίνουμε. Αντί να πει, Θεέ μου, βοήθαμε να το σταματήσω.
1: Και να καπνίζουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό που το πας, αλίμονο. Τι λες τώρα.
1: Ναι. Δόξα τω Θεώ, πιο πακέτα τη μέρα κατεβαίνουν ακόμη.
0: Χριστός και η Παναγία, κόφτο Χριστιανέ μου να βρεις την υγειά σου. Ρε φίλε.
1: Να τα κόψουμε όλα, άμα είναι.
0: Κοίταξε, για να βρεις την υγειά σου πρέπει. Μην παραπονιέσαι μετά.
1: Τι παραπέντε, τι και πέντε.
0: Άιντε σταμάτα ρε τώρα. Δεν ακούω και ο αγαπημένος μας. Άιντε σταμάτα.
1: Βάμος, αγαπημένο. 20 Ιουλίου γενέθλια είχε.
0: Ναι, το πουλάκι μου.
1: Και 28 μας έφυγε.
0: 28 Ιουλίου ήτανε.
1: Ναι, 8 μέρες μετά τα γενέθλια του. Χρόνο πάμε.
0: Πάει χρόνο πέρα. Ναι, ήρθε η τέτοια. Αχ, δεν σου είπα. Στην εκδήλωση που είχαμε. Με το... Στην Νέα Ελβετία, ρε, που έλεγα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η σύζυγος, η κυρία Ελένη.
1: Ελένη.
0: Και με φώναξε, μου λέει, Μάριον, εγώ για σένα ήρθα, επειδή ερχόταν ο κύριος Στέλιος. Γλυκιά μου, πόσο με συγκίνησε. Κλάψαμε, εννοείται. Όχι, ποτέ. Τι μόνο εσύ, νομίζεις εσύ
1: το ξέρεις. Μετά εμένα λες.
0: Ναι, τη γλυκιά
1: κυρία,
0: μου, την ευχαριστώ
1: κυρία,
0: πάρα πολύ.
1: Θέλω να την ξαναδώ.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει τι έγινε εκείνη τη μέρα πάνω από το.
0: Ναι.
1: Τρώγε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, άσε να μην τα συζητάμε αυτά. Θα πούμε εκτός νερά μου είναι.
0: Εντάξει, πλέον.
1: Γιατί.
0: Έτοιμος είσαι.
1: Όνια χάρας κοντά είναι.
0: Έτοιμος είσαι, σ' ακούω. Άρχισε να γαργαλάει η φωνή.
1: Φιλιά, καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι, Παυλάρα.
0: Κράτα γερά.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, κράτα γερά.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Bye,
0: Κυριάκα, ρε. Φιλιά και τρινά μαύρο φίλιρο.
2: Και ποια δεν σε θυμάμαι, κι ότι για μένα είσαι.
0: Καλώ το να τον Ιγκόρ, και τρινά μαύρη Ολλανδία, ο 787.
2: Κάτι νύχτες.
0: Άντε πάμε για δεύτερη ώρα, διαφημιστικό. Καλησπέρα, Μάριον, και σε όλο το λαό του Άρη μας, λέει. Στην υγειά σου και καλές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, Ιγκόρ μου. Καλησπέρα. Θα είσαι Χαλκιδική 1-8 μέχρι 6, μόνο 5 μέρες. Θα βρεθούμε, λέγε, 2-3-5 οκτωμπύρες. Ανάλογα, ρε φίλε, σε ποιο μέρος θα είσαι. Ανάλογα κι αν είμαι κι εγώ εκείνες τις μέρες εκεί, αν συμπέσουμε. Γιατί όχι, εννοείται.
2: Μόνο και με ματώ μου, όταν σε σένα με η σκέψη μου.
0: Και φυσικά λέει, θα ζητήσω λέει, ένα τραγούδι και μάλιστα σήμερα λέει, έχω λέει, την εντύπωση λέει, ότι δεν θα σου πάει η καρδιά να πει όχι. Πώς δεν μου πάει. Αν είναι του Μητροπάνου, που δεν είναι, από ό,τι βλέπω. Και να μην σου χαλάσω λέει, το στυλ που βάζεις λέει, θα ζητήσω λέει, το κοιμήλιο ιερό. Πατά σε κάλο. Το λέει ο Μητροπάνος. Ποιο τερζείς. Έχω αφιερωμενάντζα σήμερα σε αυτούς. Και γυρισιά δεν κάνω. Όταν επανέλθω η γκόρ στορκίζομαι. Το 1901 καλέ λεγόταν καφενείο με... Όχι ρε, τι καφενείο με ζεδοπολείο και εσύ. Μπαράκι σου λέω στα λαδάδικα ρε η γκόρ. Μπαρ κλαμπάκι ήτανε. Πώς λεγότανε ρε αδέρφια. Το 1000... Και κάνουμε μάγια. Να, μου το ξανάφερε τώρα στο μυαλό ο Ιγκόρ, πάλι δεν θυμάμαι. Ρε, ποιος θυμάται λίγο πριν καμιά εικοσαετία, τότε που ήταν στα όπα του τα λαδάδικα. Ένα ωραίο μικρό bar club. Χίλια.

πριν πάω στο διαφημιστικό. Ας πάω λίγο και στο post για να μην τα αφήσω παραπονεμένο και να περάσουν έτσι τρεις ώρες. Ο φίλος μου ο Σεραφείμ, καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή, καλές διακοπές, υγεία, χαρές. Από κυτρινό μαύρη βουρβουρού, βάμος αριανάρα λέει ο φίλος ο Σεραφείμ. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου στην κυτρινό μαύρη βουρβουρού. Έρχομαι. Και εσύ Σεραφείμ μου, καλά να περάσετε φίλε μου.

Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η αντιγονίτσα μου. Μου στέλνει love και 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες από την κιτρινόμαυρη τούμπα. Γεια σου γλυκιά μου αντιγονίτσα και στους γονείς σου πολλά φιλιά.

κλείνουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Φρου, φρου, φρου. Γιατί όπως υποσχέθηκα την τρίτη ώρα, ο γραμμές. Τραγουδάκια. Η αγάπη σαν μωρό. Ο γραμματέας της καρδιάς μου που κάνει ενδικό και καλό καλοκαίρι. Γεια σου παιδί μου. Επίσης, η Τασούλα γυναίκα ενάρη. Καλό καλοκαίρι σε όλους, φιλιά πολλά, λέει Μάριο. Α, κυτρινό μαύρα γαλάτιστα νομίζω, έτσι. Τασούλα μου, θυμάμαι σωστά. Επίσης, κοριτσάρα μου, τα φιλιά μου, καλά να περάσεις.

0: Ο Σάββας καφέ από την Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα. Αμέρικα, γεια σου λέει Μάριον, καλές διακοπές και να προσέχεις λέει τους καρχαρίες. Οι καρχαρίες να προσέχουν από μένα καταρχήν, Σάββα. Ω, λέει, ξέχασα, εσείς λέει εκεί πέρα έχετε λέει τους λαγοκέφαλους και γελάει. Έτσι. Άρης λέει, μη μασάς λέει, να τους δαγκώνεις, δάγκω τους.
1: Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα.
0: Τάμπα τούμπα, κιτρινό μαύρη Φλόριντα. Οι αερολοχίτες λέει, Goa Club, έτσι. Έτσι. Αλλά νιάρικο μου ήσουν ένα Σάββας καφέ. Στον Goa πήγαινες, ε.

Εντωμεταξύ, να σου πω λίγο κάτι, Σάβας Καφέ. Άνοιξα τώρα και βλέπω την φωτογραφία. Α, ενίσταμε. Μου στέλνει και μια φωτογραφία με έναν καρχαρί εντωμεταξύ. Αλλά δεν έχει καφέ. Τρελοκομείο. Τα φιλιά μου και στον αδερφό σου. Στον Πάνο. Γεια σου, ρε Σάβας Καφέ, και τρινό μαύρη Φλόριντα. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 10. Ολοκληρώσαμε και την δεύτερη μας ώρα. Πάμε ολοταχώς για την τρίτη. Είμαστε εδώ από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 11. Το 1901 λέει που θες να με απολύσεις. Παρετούμε, λέει Μαρή, λέει ο γραμματέας. Ρε εσύ, πριν λίγο ρε, τι διάβαζα ρε του Ιγκόρ που και εκείνος είπε το 1901. Αυτό ήταν λέμε μεσοδοπολείο. Ρε φίλε, δεν ακούς. Δεν ήταν το 1901, όχι. Αλλιώς λεγότανε, ήτανε bar club. Και δεν ήταν το ένα, αλλιώς ήταν. Να σου λέω έλα, να μην... Πάμε να ακούσουμε χορηγό εκπομπής. Ναι, θα τον ακούσω να το λέω εγώ. Χορηγό ώρας, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα. Κλαίει αγάπη σαν... Ακούτε την εκπομπή, καλησπέρα και καλή βραδιά. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο, Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να τελειώσουμε τώρα στην τελευταία μας ώρα χωρίς γραμμές. Λίγα μηνυματάκια έτσι που μου έμειναν. Κάνα 2-3 νέα για την Αριανάρα μας. Και εννοείται ότι θα ακούσουμε και Πασκουάλ Τερζή. Εννοείται. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίγκ σουβλάκι, και όχι μόνο. Ο Μπιλάκος που είναι στον Άγιο Πρόδρομο, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία. Όλη μέρα, κάθε μέρα ανοιχτά είναι. Μη φοβάτε, μη μασάτε. Μη φοβάστε, μη μασάτε. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέτουαν με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Ωρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
15: Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
19: 14 λεπτά μετά τις 10. Το πρόλαβα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μέχρι τις 11. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Από τις 8 είμαστε εδώ, πιο νωρίς. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο.

Και θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή μετά. Για λαϊκά. Οι γραμμές είναι κλειστές για την τρίτη ώρα. Μάριο Συριώτου εδώ, παρούσα.

0: μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber στο 6936-512-099. Και στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το λόγο της εκπομπής. Έχω αφήσει και άλλα σχόλια αρκετά που δεν τα διάβασα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Μαζάλισες κορίτσι μου, πες, μαζάλισες. Άι, πάρ' δρόμο, σήκω, φύγε.
1: Για λαϊκά, τα κόκκινα τα
0: ο Μπιλάκος που λέτε, που βρίσκεται στο Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο Greek σουβλακός. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τρώτε τα καλύτερα και τσεπώνετε δωράκι και είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά ο Μπιλάκος με δικό του πάρκινγκ και όλη η φαμίλια του εκεί σύσσωμη, σας περιμένει. Η αγάπη σου τη νύχτα, θα ακούσουμε. Φίλος ο Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή και καλό καλοκαίρι. Κιτρινό μαύρος Χορτιάτης. Την καλησπέρα μου στο Χορτιάτη, Αποστόλη. Επίσης, καλά να περάσατε.

Και ο Πορτογιάννης μου στέλνει το σχετικό δημοσίευμα για τον Παπα-Νικολάου που το είπαμε την προηγούμενη ώρα. Βέβαια, το λες και λίγο ραδιο Αρβίλα, αλλά γιατί όχι, περιμένουμε. Έχει κυκλοφορήσει σε πολλά site από ό,τι βλέπω. Το δημοσίευμα έκπληξη για τον Παπα-Νικολάου, όπου έχει πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ από την Αριανάρα.

0: σε δω.
1: Και τώρα μιας και κάνω μια βόλτα λίγο στα site και βλέπω το δικό μας το site φυσικά, το yellowradio.gr. Καμία βάση δεν έχουν τα σενάρια τώρα που είπα για τον Παπα-Νικολάου. Γιατί έχει ανεβάσει σχετικό άρθρο το Yellow. Τώρα θα σας το διαβάσω. Γιατί έψαχνα να πω έτσι κανένα δυο νέα

καμία βάση δεν έχουν τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα site, τόσο από ιταλικά ΜΜΕ, όσο και από τα ελληνικά, που θέλουν τον Άρη να έχει συμφωνήσει με τους Παπα-Νικολάου και τον Κόουλ Άντωνη, βλέπω το άρθρο, με την προσθήκη τόσο του Δημητρίεβιτς όσο και του Μόργαν, ο Άρης είναι γεμάτος. Δεν πρόκειται λοιπόν να κινηθεί για άλλο παίκτη σε αυτή την θέση, για την περίπτωση του Κόουλ Άντωνη, έτσι αναφερόμαστε. Και για την περίπτωση του Παπα-Νικολάου δεν έχει υπάρξει κάποια προσέγγιση της ΚΑΕ Άρης. Οπότε πάπαλα.

0: Ναι, Σταθούλη, ευχαριστώ πολύ. Διάψευση λέει, ανέβηκε στο γέλο. Μόλις τώρα το είδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γραμματέα. Άντε, μπράβο. Άντε να δικαιολογείς κανένα μεροκαμάτι, κανένα ένσημο.
1: Λόγια που χαθήκα. Και στο χρόνο.
0: Ο Ιγκόρ μου λέει, καλέ, λέει, αφού λέει 5-8 έχουμε φιλικό μετασέρας, λέει, στο Χαριλάου.
1: Τι στιγμέ.
0: Δεν θα έρθει.
1: Λένε.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω που θα βρίσκομαι.
1: Αυτή που μας...
0: Στο Χαριλάου, όχι στην Καλλικηδική.

0: καλό στο να τον εξιντάρει τον hacker που στέλνει στο Viber. Γεια σου λέει Κυριάκαρε. Μάριον, ρίξε λέει τον Αρχάγγελο. Α, τον Αρχάγγελο τον έβαλα στο προηγούμενο, στο μέρος Α. Την προηγούμενη Παρασκευή τον παίξαμε. Τον Αρχάγγελο εννοώ. Εξιντάρι μου, εσένα προσωπικά, επειδή σε λίγα λεπτά δεν έχει πολλά τραγούδια ακόμα του Μητροπάνου, τελευταίο μισάωρο θα ακούσουμε Πασκουάλ. Εσένα ειδικά σου έχω έτοιμο την τραγουδάρα που θέλεις από τον Πασχάλη. Σε θυμήθηκα και το ετοίμασα στο διαφημιστικό.
1: Και στο νόμο
0: το βαρδάρι, Άρη.
1: Τις στιγμές μας που μας λένε.
0: Ο φίλος ο Αποστόλης, ο 737, από την Κιτρινό Μαυρή Κατερίνη. Δυο μήνες λέει διακοπές, ρωτάει. Μα ποια είσαι λέει επιτέλους. Μπορώ. Στείλε λέει κανένα δανεικό.
1: Με πιστέψει. Ποιος θέλει ρωτάς στο...
0: Αριανάρα Κατερίνη λέει ο Απόστολος.
1: Παλιές πληγές σαν...
0: Τα φιλιά μου σε όλα τα αδέρφια, Κιτρινό Μαυρή Κατερίνη, Αποστόλη μου και σε σένα και στη φαμίλια και στην Ήβη μου.

0: Σαββατού, λοιπόν, είμαι στο post. Καλησπέρα, λέει Μάριον, με έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Καλό καλοκαίρι με χαμόγελα και υπέροχες κιτρινόμαυρες εκπλήξεις. Γυναίκες ενάρι εδώ, μάχημες παρούσες. Η Σαββατού, το τρελοκομείο που μου έφτιαξε με το AI τη φωτογραφιάρα. Είμαι εγώ πάνω σε ένα κιτρινό μαύρο κότερο και πίνω τα μοχίτο μου. Τέλειο. Τέλειο. Σαββατού τα φιλιά μου. Καλό καλοκαίρι, κοριτσάρα μου, και σε εσένα. Νάτι και Ήβη μου, αφού χαιρετίζω την κιτρινόμαυρη Κατερίνη, νάτο το κορίτσι μου. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση στις κερκίδες μας, λέει η Μαριονάκη της καρδιάς μας. Με έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Επίσης, κοριτσάρα μου, καλά να περάσεις. Εννοείται ραντεβού στις κερκίδες. Εννοείται, φίλε.
1: Και η αγάπη σου κρατά.
0: Ξέρεις εσύ. Ένα. Εκεί, στο Κλεάνθης. Έτσι.

Ο Ευάγγελος. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Σε ακούμε στην κυτρινόμαυρη Θάσο. Την όμορφη Θάσο μας. Γεια σου, Βαντζέ. Καλησπέρα, φίλε μου. Τα φιλιά μου στην κυτρινόμαυρη Θάσο και στην παρέα. Γεια σου, Βαντζέ. Ο Λευτέρης, καλό κυτρινό μαύρο βράδυ, λέει. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση προς την ΚΑΕ, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Για μένα πρέπει να ξαναδιοργανώσουμε, λέει, το τουρνουά προς τιμήν του Νίκου Γκάλη και να γίνεται κάθε χρόνο. Συμφωνώ, Λευτέρη. Συμφωνώ και επαυξάνω. Την καλησπέρα μου. Καλό καλοκαίρι, λέει ο Λευτέρης. Εύχομαι με υγεία. Επίσης και σε εσένα, Λευτέρη. Να περάσετε όμορφα, παιδιά.

0: Τουρκία. Καλή εκπομπή, λέει Θεάρα. Θα τα πούμε σύντομα στο γήπεδο με κυτρινό μαύρε καρδούλε. Τα κορίτσια μου, οι γυναίκε ενάρη, τα φιλιά μου σε όλε τι τσούπρε. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουκία μου. Εννοείται, θα τα πούμε σύντομα στη γηπεδάρα μα. Στι γηπεδάρε μα.
1: Πώ με στα μάτια σου πάλι χαμένο θα
0: ο Θωμάς που είναι σπίτι στην κυτρινόμαυρη Καλαμαριά. Λάθος εικόνα, λέει, για την κοτούλα που έβαλα που πάει διακοπές. Γοργόνα, λέει, έπρεπε να βάλεις. Αι, τρελοκομεία. Γεια σου, Θωμά, τα φιλιά μου. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος. Λέει τώρα για τη φωτογραφία στο post. Η Κότα λέει, τι φάση, πάει διακοπές. Ναι.
1: Περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι.
0: Και γελάει, εννοείται, η Πόλα. Καλό καλοκαίρι σε όλους με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Πόλα μου. Ένα μην κάνει και αυτή λίγο το μπανάκι της.

0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι πόλα μου. Η Έλεν η δαιμόνια ρεπόρτερ. Τι κιτρινό μαύρη καλαμαριά, καλό κιτρινό μαύρο λέει, δροσερό καλοκαίρι με υγεία. Και μου στέλνει μια γατούλα μέσα σε μια πισίνα με ένα σωσίβιο παπάτσι, παπάκι.
1: Με τραγούδια λυπημένα.
0: Γεια σου ρε Έλεν. Επίσης κοριτσάρα μου, καλά να περάσετε.
1: Και με χάδια.
0: Πεθαμένες καλησπέρες ακούμε.

φίλος ο Ιωάννης ο 503. Γεια σου ρε Μάριον, λέει, από την κιτρινό μαυρή Ελλάδα. Α, καλό. Πιότερο, αλλά πού όμως στην Ελλάδα, μισχύ. Μάτι εκπομπή, λέει, με Μητροπάνο τρέλα. Μου είχες πει πως όλα λα... Καλό καλοκαίρι μας εύχεται ο Ιωάννης σε όλους τους οπαδούς της Αριανάρας μας. Φιλιά πολλά. Άιντε, λέει, Αριανάρα. Τα φιλιά μου Γιάννη και σε σένα, καλά να περάσετε. Τώρα σε λίγο τελειώνει το αφιέρωμα του Μητροπάνου. Δύο Παρασκευές καπάκι με ωραία τραγούδια τα τελευταία του. Και όσοι με ξέρετε, νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε ή να μαντέψετε ποιο θα είναι το τελευταίο τραγούδι με το αφιέρωμα του Μητροπάνου. Αυτό που όταν το ακούω με ακούει και όλη η πολυκατοικία εδώ στο ραδιομέγαρο του Yellow. Νάτι και καληνύχτα του Εμίλιου του Μήλου. Είπε την καλησπέρα, είπε και την καληνύχτα. Καληνύχτα μας λέει από το κεντρινό μαύρο εύωσμο. Βάμος Αριανάρα, λέει. Βάμος Σούκου. Γεια σου ρε Εμίλια. Δε γουστάρω να μου πεις. Στον κίτρινό μαύρο και μάχημο εύωσμο θα λες Εμίλια. Ακούμε το «Αν είσαι πλάι μου». Μετά είναι το «Θες». Και το τελευταίο, το ένα, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Σβήσε το φεγγάρι.

εγκόμια από το EuroCup κάνουν για την νέα μεταγραφή του Άρη μας στο μπάσκετ, λέγοντας ότι ο Δημητρίεβιτς είναι ένας θανατηφόρος, λέει, σκόρερ στον Άρη.

κυτρινό μαύρη Ελλάδα, λέει ο Ιωάννης, και είναι τελικά από το κυτρινό μαύρο μάχημο Εύωσμο. Πες το ρε Ιωάννη. Καπάκι ο Εύωσμος μετά τον Εμίλιο. Γεια σου ρε Ιωάννη.

0: Για την πυγμαχία μας, αυτό που ήθελα να σας πω πριν, ένα σημερινό άρθρο. Νίκη του Καραλιόπουλου στο Πανελλήνιο Παίδων. Νικητής αναδείχθηκε ο Καραλιόπουλος Σωτήρης στη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Συγκεκριμένα μετά από έναν πολύ δυνατό αγώνα, ο Καραλιόπουλος κατάφερε να νικήσει στα σημεία τον Μπουτιαράκο Βασίλειο από Μπάλιος Α Όμικρον και να προκριθεί στους 16 της κατηγορίας των 66 κιλών. Από την άλλη τώρα ο Οικονόμου Γεώργιος και ο Ιακωβίδης Απόστολος, τα παιδιά μας που αγωνίστηκαν στην κατηγορία των Μπαμπέδων, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν, δεν κατάφεραν να νικήσουν. Πολλά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και στους πυγμάχους μας, μπράβο στο παλικάρι μας, καλή συνέχεια.
1: Θες να με καλά,
0: θες,
1: πονάω,
0: θες.
1: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
0: Πρώτο τελευταίο.
1: Σε θες.
0: Θες.
1: Να μισώ.

0: Τι να πει κανείς για αυτήν την μέγιστη τραγουδάρα. Μόνο με αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να κλείσω το δεύτερο αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Για αφού το θέλεις, με κόρμη σκύμεν.
0: Εννοείται ότι το ξαναέβαλα.
1: Έμα χαμηλά.
0: Και έχω να σας πω και ένα νέο.
1: Για αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω.
0: Σας υποσχέθηκα ότι αφού τελειώσει το αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή.
1: Για μένα,
0: σωστά.
1: Διαφέρει.
0: Είμαι εδώ 3 ώρες. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Στόμα δεν βάλαμε μέσα. Ήδη βραχνιάσαμε, έτσι να τα λέμε.
1: Βγεις, άπλωσε το χέρι.
0: Πάμε και για συνέχεια, δεν φεύγω ρε.

λέτε. Ήδη μετράμε χασομέρια μία ώρα, έτσι. Όχι, γιατί μου κάνετε παράπονο όλο το χρόνο. Τι, μόνο μισή ώρα, ρε Σιμάριον. Μόνο μισή ώρα θα καθίσει. Μέχρι τις 12.30 λέω, άντε. Όταν είμαστε κανονικά στην ώρα μας, έτσι, 10 με 12.

Έχε χάρη που με πετύχατε στα κέφια μου. Τελευταία εκπομπή. Άντε λέω, άντε. Νάτος ο Ιωάννης, πρώτος και καλύτερος. Έστειλε το χεράκι του. Ναι.

0: Ευχαριστούμε τον φαλακρό Θεό που μας κράτησε συντροφιά δύο Παρασκευές. Ο Κυριάκαρος από το Κεντρικό Μαυροφύλλυρο μου λέει: είπες για Τερζή και όλο λέω. Αυτό όμως είναι για τον εξιντάρι. Θα έρθω απόψε να σε βρω.
1: Πες τους δικούς σου να αποφύγουν το
0: κάτι και η γιαγιά η Εύα.
1: Θα έρθω φτιαγμένος.
0: Δώσε λέει.
1: Για να σε πάρω.
0: Δίνω.
1: Και θα είμαι έτοιμος για πόρτα.
0: Ο Γιάννης, άρε Μάριον λέει, δεν ξέρεις τι εύκολα περνάει η εργασία. Παρεούλα, ε.
1: Έτοιμος για πόλεμο ανοιχτό.
0: Χαίρομαι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θα έρθω απόψε να σε βρω. Άκου τώρα, Κυριάκα, ρε, γιατί μου απαντάει. Ναι, λέει, αυτό είναι το τραγούδι που θέλω. Στο playlist που είχα έτοιμο ήταν το πρώτο, ρε φίλε. Με βλέπεις, μωρέ. Το λέω, ακούμε.

0: Κάρμα. Κάρμα, Κυριάκα, ρε.
1: Λέω, αν γινότανε, λέω.
0: Κάρμα is a bitch.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, το λέω. Το επόμενο όμως είναι το Άστατος. Και όπως λέει τώρα η γιαγιά η Εύα που ακούει τον Πασκουάλ και γουσταρίζεται τρελά. Τώρα επιβάλλεται, λέει, μια βότκα λεμονάδα. Άντε βίβες, λέει η κοριτσάρα μου. Στην υγειά σου. Ο κρασάκι ξεκίνησα.
1: Στο χοπί και

Καλώ ήταν και το κιτρινό μαύρο φάρο. Ο 558. Βάλε Πασχάλη λέει, να γουστάρουμε. Τρέλα λέει με τον Πασχάλη. Άλλοι έχουν με τον Μητροπάνο που ακούγαμε, άλλοι έχουν με τον Πασκουάλ. Αναλόγως τα γούστα. Ιωάννη, τα φιλιά μου. Καλό καλοκαίρι.

0: Πολύ σωστά, όπως και λέει και ο Κυριάκαρος και με συμπληρώνει. Άλλη λέει με τον Στράτο Διονυσίου. Σημασία δεν έχει παράπονο. Κάθε καλησπέρα και καλή βραδιά στο τελείωμα ακούς και ένα Στράτο. Χωρίς να τον παραγγείλεις, ε. Να τα λέμε κι αυτά. Σπόνδα. Καρφί. Μπετονόκαρφο. Αλλά σου απάντησα ήδη.
1: Σε μια αγάπη εγώ δεν με...
0: Γιατί ως ήθιστε, έχω πάντα δίκιο.
1: Από εδώ και εκεί γυρνάω, Νικόλα, σε ένα φίλι. Γιατί εύκολα ξεχνάω.
0: Τι μόνο τότε, βρε αχάριστε, τι μόνο τότε. Και αφιέρωμα έχω κάνει στον Στράτο. Έλα λίγο, τι να κάνω, πες μου. Σε κάθε καλησπέρα και καλή βραδιά, ακού Στράτο.

0: Αφού έχεις δίκιο, λέει.
1: Πάντα.
0: Και άδικο να έχω. Τα μαγειρεύω, τα φέρνω από εδώ, τα φέρνω από εκεί, τα κάνω σβούρα. Και στο τέλος έχω πάντα δίκιο.
2: Πόνο την ξαγρύπνια εγώ.
0: Και με επιχειρήματα, όχι λαλακίες.

0: Πριν 10 χρόνια λέει το έχω καταλάβει. Ε, είδες. Στα λόγια μου έρχεσαι. Καλώστε να τον κύριο Ερίκο από την κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Πώς και έτσι εσύ. Έστειλες μήνυμα πριν λήξω την εκπομπή, πριν την κλείσω. Unbelievable. Μάριον, λέει ο κύριος Ερίκος, εύχομαι σε εσάς και όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερίκο, επίσης 11 ντάγκα 11 η ώρα πήγε. Κλείσαμε τρίωρο.
1: Την πόρτα κλείνω, τι να κάνω, πες μου.
0: Μάριον λέει να πάτε μετά λέει την Γερακινή. Έχει ένα ήσυχο μέρος λέει, το λένε Ψακούδια. Και όσο και να φωνάζεις λέει δεν θα ενοχλείτε ο ήρωας Παυλίτος. Γελάει έτσι. Καθότι είμαι στην παραλία μου πριβέ, ιδιωτική. Εγώ και γλάρι. Μην ακούω κιχ. Καμιά φορά σας είπα έτσι. Νευριάζομαι που τους ακούω. Φύγε, φύγε του λέω, φτάνει. Κρα, κρα, κρα. Όσο λέει για τον Άρη μας, τα επόμενα χρόνια θα παίζει η Ευρωλίγκα. Και στο ποδόσφαιρο και με νέο γήπεδο. Άτσα!
1: Τι να κάνω, πες μου.
0: Τώρα εσύ έτσι το λες να μας ξεσηκώσεις, να μας ησυχάσεις ή κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. Μακάρι θα πω εγώ, μακάρι. Από το στόμα σου και στο Θεού Άρη ταυτή.
1: Μόνο η νύχτα ακούει το παράπονο μου.
0: Τα φιλιά μου κύριε Ερίκο.

0: για σε.
1: Γεια σου ρε φάρε. Αυτά είναι τώρα τα... το πάρω προσωπικά αυτό που μου στείλες. Το εικονί εδώ πέρα το GIF. Μια φώκια είναι. Να θυμώσω. Θες να πεις κάτι. Να το πάρω επί προσωπικού.

γι' αυτό το λες, το πριν 10 χρόνια. Τότε ήταν, λέει, που έκανες, λέει, το αφιέρωμα στο στράτο. Αυτή είναι τα τραγούδια μας. Τι παράπονο, Χριστέ μου. Α,

0: Και μετά την μέγιστη τραγουδάρα πάμε σε άλλο, άλλο άσμα. Τι να πεις, τι να πεις για αυτόν τον τραγουδιστή και για αυτόν φυσικά. Το 9-8. Ο Τασούλης ο εξιντάρης εδώ μου λέει, σήμερα πετάς λέει, μπράβο Μάριον. Άλλοι πετούν, άλλοι έχουν φτερά. Κάτι γαλιάνδρες εξιντάρι.
1: Σχεδόν 50 χρόνια.

μου λέει ο Κυριάκαρος. Θα σε παίρνω τηλέφωνο, λέει, στις διακοπές και θα σου βάζω εγώ στράτο, λέει, για κανένα τρίωρο, λέει, έτσι, λέει, για να γουστάρουμε. δεν θέλει. Θα βάζω και ανοιχτή ακρόαση, Κυριάκο, και εσύ θα ακούς το κύμα, τους γλάρους και εγώ στράτο.

Επόμενη τραγουδάρα, πάλι με φεγγάρι. Θα το σβήσω το φεγγάρι. Σας υπόσχομαι ότι με το που θα επιστρέψω τον Σεπτέμβριο, γιατί τι να, δεν ξέρω, βλέπω την λίστα και δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω από Πασχάλη. Θα κάνουμε έτσι ένα καλό αφιέρωμα και στον Πασκουάλ πάλι, αλλά και στο Διονυσίου, να μην γκρινιάζει ο γκρινιάρης.

Λοιπόν, έχουμε και ένα νέο βλέπω εδώ τώρα για το μπάσκετ γυναικών. Ότι η Βιβί Γκλέζου συνεχίζει στον Άρη. Ο Αλφα Σίγμα Άρης λέει και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με την Βιβί Γκλέζου για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Γεννηθήσα η Βιβί 16 Ιανουαρίου του 1998. Ένα κόκκινο φεγγάρι αγωνίζεται στην θέση 3. Στην νυχτιά θέλει λέει να σε πάρει. Ευχαρίστησε θερμά τον coach, τον κύριο Κοτούλη, όλο το staff και την διοίκηση φυσικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, λέει στις δηλώσεις της. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και φυσικά την στήριξη του κόσμου μας που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πόσο καταλυτικό ρόλο παίζει στην πορεία του συλλόγου.

Και μάλιστα τελειώνει την δήλωσή της λέγοντας: ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο ξανά. Πάμε δυνατά μαζί. Και με κυτρινό μαύρες καρδούλες το κορίτσι. Καλή συνέχεια λοιπόν.

0: Εννοείται ότι το είδα, Κυριάκο. Εννοείται. Τι τον κάνεις? Τι τον κάνεις, ε? Τώρα θα σου πω. Όχι, δεν έχω θέμα, γιατί να με το διαβάσω, ναι. Μήπως λέει ξεκίνησε, μήπως είδες λέει πως ξεκίνησε η φωτιά στην Λυτή.
1: Δεν έχω περιθώρια.
0: Με τους δύο νεκρούς, μπαμπά και γιο, 12χρονο παιδί.
1: Καρδιά δεν θέλω.
0: Τώρα λέει τι τον κάνεις λέει αυτό. Από ένα τσιγάρο, κυρίες και κύριοι. Από το κεντρικό δρόμο πέταξε το από τσίγαρο, πάρ τη φωτιά. Πάρ τους δύο νεκρούς.
1: Είτε διαξίζω. Συγγνώμες κι άλλα θύματα θα πάρουνε τα...
0: Τι να τον κάνεις, τι. Μυαλό δεν βάζει αυτό το κεφάλι που λέει ο κεφαλακρός Θεός.

Εδώ ο φίλος μου ο κιτρινό μαυροσοφάνος που ζητάει ένα τραγούδι σε 1002 μπελάδες. Μπελάς ο Ιωάννης. Με βάζει τώρα τέτοια ώρα από τις 8 είμαι εδώ. Με βάζει τώρα ντε και καλά να YouTube'αρ. Ρε φίλε, δεν νιώθετε ρε, δεν συμπονάτε. Έτοιμο είναι.

Καλό καλοκαίρι μας λέει ο Μίτσας 3 και καλή σεζόν στα τμήματά μας με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Στο μπάσκετ δεν προλάβανε πολλοί κόσμος. Τι να κάνεις. Καλορίζικο λοιπόν. Καλορίζικο και στο ποδόσφαιρο. Με νίκες εύχομαι και επιτυχίες. Και μάχη μεσίτες.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο. Εγώ το Θεό μου τον θέλω αλήτη. Όχι, Ιωάννη, κλείσαμε. Το τριανταφυλάκι. Πώς θα ζητήσεις, μεσχέ. Αυτό, αλατρία, γεια σας. Είναι έτοιμα.
1: Δεν το γνώριζε κανείς.
0: Άμα θέλεις, έλα εδώ. Σου δώσουμε ένα δύο ώρα και να κάνεις εκπομπή, μεσχέ.

Είπαμε Πασχάλη, κυτρινό μαύρε φάρε. No problem. Τα Σαββατοκύριακα είναι κενά. Έλα μια μέρα. Κάτσε εδώ, έλα να σε μάθω τα κόδια λίγο. Να κάνεις και ηχοληψία, έτσι. Και ρίχνε Πασχουάλ.

Το επόμενο τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Εσύ μιλάς για υποχρέωση. Να γράψετε λίγο ημερομηνία, μέρα και ώρα που ακούμε τα τραγούδια ολόκληρα και δεν ομιλώ. Φοράω τα ακουστικά, τα έχω τέρμα. Και το καραγουστάρω κι εγώ μαζί σας, μην νομίζετε.

0: Χάνας Αβραάμ ήταν τώρα αυτό. Σηκώθηκε να κάνει πιπί του. Κατάλαβες το.
1: Να με πονάς.
0: Ή δεν ξέρω. Το βιός μου. Έχουμε εδώ πέρα εργατό ώρες.
1: Εσύ μιλάς.
0: Έχουμε γαλόνια.

μου επιτρέψετε το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στην ΠΑΕ. Αυτό που σας λέω εδώ και πόσες μέρες. Καμιά φορά λέει έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις. Γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.

0: Προτελευταίο.
1: Πιο μακριά.
0: Θα κλείσω λίγο εύθυμα. Με ένα επίσης αγαπημένο μου από τον Πασκουάλ. Και μετά τραγουδάκι λήξης. Και θα πιω νεράκι.
1: Απ' την αρχή.
0: Και θα κάνει μέσα στο στοματάκι. Ψσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

0: Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Γιατί τελειώσαμε και δεν μείναμε μονάχοι. Ήμασταν όλοι εδώ μαζί παρέα.
1: Και χαθήκα...
0: Ακόμα να καλησπέρα και καλή βραδιά. Λαμβάνει τέλος επιτέλους. Ωραία ήταν όμως. Το καταευχαριστήθηκα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω για εσάς. Είμαστε εδώ από τις 8.
1: Τέλος πριν αρχίσει η ζωή μας.
0: Όπως σε 25 λεπτά. Σε 20 λεπτά. Θα κλείνει 4 ώρα, έτσι.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Έτσι λέει ο Στράτος.
1: Όλα για να δω.
0: Το τελευταίο τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια από το Καλησπέρα και Καλή Βραδιά είναι αυτό.
1: Η αγάπη και έτσι τε...
0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε όπως κλείνει αυτή η εκπομπή.
1: Τελειώσαμε.
0: Και να κλείσουμε και για το καλοκαίρι.
1: Με μονάχοι. Όλα για να δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Μάριον Συριώτου, πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7 στα FM. Είτε ίντερνετικά μέσω της εφαρμογής μας. Ακουγόμαστε σε όλον τον κυτρινό μαύρο όμορφο πλανήτη.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Να ευχαριστήσω τον χορηγό μου που στηρίζει τόσα χρόνια εδώ δίπλα. Βράχος ο Μπίλης.
1: Μια βραδιά.
0: Εύχομαι να τον έχουμε και την καινούργια σεζόν.
1: Όσα...
0: να σας τα πρίξω ακόμα περισσότερο.
1: Αφού όνειρο...
0: Το εστιατόριο Μπίλης λοιπόν, στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Έχει δικό του πάρκινγκ. Λάκι... Το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο. Και όχι μόνο, τα κρεατικά του μιλάμε ντόπια. Σαββατοκύριακα θα βάλει και τη σουβλίτσα με τα κοτοπουλάκια του.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ όλες και όλους για αυτήν εδώ την επίσης όμορφη χρονιά, ραδιοφωνικά μιλάω, για την στήριξή σας και την ακρόαση. Υπάρχουν στιγμές που με σκλαβώνετε και εκτός εκπομπών από τα μηνύματα που λαμβάνω. Να είστε όλοι καλά παιδιά, ευχαριστώ.
1: Βραδιά.
0: Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη με το καινούριο μας πρόγραμμα.
1: Θα είπες κι όσα είπα.
0: Αλλά όπως ανακοίνωσε και ο Σαν Λίστο μεσημέρι.
1: Είχες και...
0: θα την αφήσω λέει. Όλο και θα με φωνάξει για κανένα έκτακτο, έκτακτο. Ποιος να ξέρει.
1: Τελειώσαμε και μείνα.
0: Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να προσέχετε, να μην μπίνετε και να οδηγάτε. Να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας και το κράνος. Τα μωρά και τα παιδιά πίσω με ζώνη.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρατήστε κινητά και ό,τι άλλο κάνετε όταν οδηγείτε. Μην τρέχετε, σιγά σιγά. Ας αργήσετε, δεν πειράζει.
1: Την
0: αρκεί να πάμε και να γυρνάμε όλοι.
1: Κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα, ήταν...
0: Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, καλά μπανάκια.
1: Ξεχάσε τα όσα είπες και όσα είπα. Αφού...
0: Και αφού τα είπαμε όλα,
1: είχες και δεν είχα.
0: Πάμε να πούμε τα κλισέ μας.
1: Έμεινα άδεια η καρδιά.
0: Γιατί το μαγαζί μας κλείνει και για φέτος.
1: Σάμε και μείναμε μονάχοι. Όλα για τα...
0: 7,5 χρόνια Yellow Radio, ε. Άτσα. Για... Εγώ, για μένα μιλάω.
1: Ήταν...
0: Το Yellow είναι 10,5.
1: Και έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Καθώς λοιπόν η αυλαία κλείνει και τα φώτα χαμηλώνουν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας, τον μαέστρο μας.
1: Και μείναμε μονάχοι.
0: Σήμερα ήταν 2 οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές μας. Ο ένας και μοναδικός
1: ήταν ο...
0: Δημήτρης Μητροπάνος, Φαλακρός Θεός, και ο Πασκουάλ Τερζής.
1: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του για το Σεπτέμβρη. Ημερομηνία δεν γνωρίζω να σας πω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, ανάλογα το καινούργιο το πρόγραμμα. Εδώ θα είμαστε να το δούμε και αυτό. Το μπαλέτο μας λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τα φώτα, τον ήχο, τα λουλούδια, τον Μέτρ, τον σερβιτόρο και τον βοηθό σερβιτόρου. Όλους θα τους πω σήμερα. Την καθαρίστρια, την κυρία στις τουαλέτες, τη λάντζα, την κουζίνα μας, την καρταρόμπα. Κανονίστε τώρα να αρχίσετε να στέλνετε και εκείνον και τον άλλον. Την καντίνα έξω από το μαγαζί μας. Τον αυτοφοράκια.

0: Ποιον ξέχασα καλέ.
1: Και έτσι τελειώσαμε.
0: Καλέ τα καμαρίνια, καλέ. Δεν τρέπομαι λίγο. Τη μακιγέρ μου, την κομμότρια, ναι. Την ενδυματολόγο μου, ναι. Τι είδες, πρώτη φορά την λέω αυτή. Να την, όλο την ξεχνάω. Που επιμελείται το ντύσιμο με τα 8 μέτρα πανί που χρειάζεται. Καθότι έχουμε και ένα δίμετρο κορμί, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Όχι στο ύψος, στο φάρατος.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Και όλους όσους δούλεψαν πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα και τα φώτα. Για να βγει και ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ μα ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη fucking παγίδα.
1: Για μια νύχτα ήταν...
0: Καλό κέρι! Τσάου.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: you very much. Thank you very much.
1: Here comes that rain again.

not come in without those wireless knobs.

guest did not come in without those